0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Κόσμος 90.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 95.

0: 93,6.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκινήσαμε με Pink Floyd, το Money από το Dark Side of the Moon, με το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι η αφορμή εκεί μας δόθηκε. Σαν σήμερα το 1988 αποχώρησε για πρώτη φορά από το αμερικανικό chart, έχοντας συμπληρώσει 741 εβδομάδες παραμονής μέσα σε αυτό. Και όχι γιατί σταμάτησε να πουλάει, αλλά γιατί τότε το 88 το Billboard άλλαξε τους κανονισμούς για να αφαιρέσει παλιότερα άλμπουμ από τον κατάλογο, και έτσι έφυγε το Dark Side of the Moon. Αλλά το 2009 το Billboard ξανά άλλαξε την πολιτική του, οπότε επιστρέψαν ιστορικά άλμπουμ στο Billboard 200, και αυτή τη στιγμή το Dark Side of the Moon πλησιάζει το ασύλληπτο ρόσημο των 1000 εβδομάδων συνολικής παραμονής στα chart. Καλημέρα και από εμάς, είναι Πέμπτη, είναι 8 Οκτωβρίου, είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Να πάρουμε και μια ανάσα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Και μαζί θα μείνουμε για σήμερα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνίαδε εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε το μήνυμα, social media και τηλέφωνο. Για πάμε.

Have you ever seen the rain από τον Rod Stewart. Προφανώς δεν θα δούμε βροχή ούτε σήμερα ούτε τις επόμενες μέρες. Πάμε να δούμε τον καιρό. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη αναμένονται τοπικά φαινόμενα, κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 26, Θεσσαλία μέχρι 28 βαθμούς, Ήπειρος μέχρι 24 βαθμούς, Πελοπόννησος και εκεί μέχρι θα φτάσει τους 28 βαθμούς η θερμοκρασία και στα Δωδεκάνησα μέχρι 23 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν, θερμοκρασία εκεί μέχρι 24 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς στην Αθήνα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1964, οι Beatles μπαίνουν στο στούντιο και ηχογραφούν «She's a Woman».

Αυτή είναι η Sharon Jones με ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, με αυτό το παράπονο. Μαμά, γιατί δεν σ' αρέσει ο άνθρωπός μου. Μαμά, why don't you like my man. Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που πάρα πολλές γυναίκες έχουν κάνει στη μαμά τους, γιατί η μαμά πάντα θέλει το καλύτερο γιατί η γκορούλα τους, έτσι είναι, συμφωνεί και η Ρισούλα Αντωνιάδη. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Ένα τραγούδι από τον Φρέντι Τζάκσον, μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή. Μια και είχαμε χθες την είδηση, ότι, τη θλιβερή είδηση, ότι έφυγε από τη ζωή μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές R&B, soul, αυτές οι φωνές που αγαπάμε πάρα πολύ. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν σε ηλικία 70 ετών. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Me and Mrs. Jones.

0: κόσμος.
1: «25 κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Αυτός είναι ο Τι Γουάγιο από το τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσω να κρύψω τον ενθουσιασμό μου και θα σας τρελάνω τις επόμενες μέρες για το γεγονός ότι η Γουάγιο έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για το Φεστιβάλ του Κόσμος. Δεν ξέρω αν ακούσατε το διαφημιστικό σποτάκι πριν από λίγο. Κλείνουμε τα 25 χρόνια, γιορτάζουμε ένα τριήμερο φεστιβάλ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ελεύθερη είσοδος. Είναι όχι αυτή, αλλά την επόμενη Παρασκευή ξεκινάει. Παρασκευή 16, Σάββατο 17, Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Είσοδος είναι ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 16 του μηνός θα είναι εδώ ο Τι Γουάγιο, όπως είπα και πριν, για ένα live για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μας αρέσει πάρα πολύ ο Τι Γουάγιο. Έχω ξαναπεί, είναι από τα λίγα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει έτσι τώρα μέσα στο 2026. Ένα άλμπουμ που μπορείς να το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος χωρίς να βαρεθείς. Το Σάββατο 17 του μηνός έχουμε ανοιχτή συζήτηση. Το θέμα είναι AI or not AI, με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου. Και μετά έχουμε back-to-back party και με βινίλια από τους παραγωγούς του σταθμού. Και την Κυριακή 18 του μηνός, άλλη μια μεγάλη γαλλίδα στάρ έρχεται, η Μανή, για ένα ακουστικό radio show και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της, να διασκευάσουν αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. 25 χρόνια λοιπόν γιορτάζουμε και τι μεγάλη γιορτή ετοιμάζουμε. Έτσι, σημειώστε τις ημερομηνίες 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο.

τα γεγονότα που διάβασα στο αυτό το σαν σήμερα που λέμε κάθε μέρα, γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, και μου έκανε εντύπωση είναι ότι μόλις το 1999 ο ΟΗΕ εγκρίνει τότε πρωτόκολλο που δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στις γυναίκες να κάνουν καταγγελία όταν γίνονται θύματα διακρίσεων. Μέχρι τότε η αρχική σύμβαση υποχρέωνε τα κράτη να προστατεύουν τις γυναίκες, αλλά δεν έδινε στα ίδια τα θύματα κάποιο διεθνές νομικό εργαλείο αν το κράτος αδιαφορούσε. Δηλαδή, αν πήγε μια γυναίκα στο κράτος και το κράτος δεν έκανε τίποτα, δεν υπήρχε κάπου αλλού να πάει. Αυτό το πρωτόκολλο, λοιπόν, επέτρεπε σε μεμονωμένες γυναίκες ή και ομάδες γυναικών να υποβάλουν απευθείας καταγγελία στην αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ, εφόσον έχουν πρώτα, βέβαια, εξαντλήσει τα ένδικα μέσα στη χώρα τους. Και επιπλέον, με αυτό το πρωτόκολλο, επέτρεπε στον ΟΗΕ να ξεκινά αυταπάγγελτες έρευνες σε χώρες όπου διαπιστώνονται σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως ας πούμε στον Καναδά το 2015 που έγινε μια έρευνα για τις εξαφανίσεις αυτόχθονων γυναικών. Τότε κάνανε έρευνα, ήταν εκατοντάδες δολοφονίες, μυστηριώδεις εξαφανίσεις γυναικών και κοριτσιών. Το πόρισμα μάλιστα τότε είχε καταδείξει ότι οι γυναίκες αυτές υφίστατο συστηματικές έμφυλες διακρίσεις και η αστυνομία δεν ερευνούσε τις υποθέσεις τους. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ σε διεθνές επίπεδο στις 22 Δεκεμβρίου του 2000 και στη χώρα μας ισχύει από το 2001. Και πάμε και στα άλλα τα μουσικά. 1964, όταν οι Beatles ηχογραφούσαν το She's a Woman, ο Roy Orbison βρισκόταν ήδη στο νούμερο 1 στα βρετανικά τσάρτ με το Pretty Woman.

Κοίτα να δεις που πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι μέχρι να ακούσουμε το ρολόι που θα δείξει ότι ακούσουμε τι ώρα είναι 7. Ένα τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που έχει γενέθλια σήμερα, ο Gavin Friday. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Είναι Ιρλανδός τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, ζωγράφος και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος της δεκαετίας του 70, το Virgin Prunes. Έχει βέβαια και μια μεγάλη πλούσια σόλο καριέρα. Από τη σόλο καριέρα του λοιπόν, You and Me and World War III θα μας πάει μέχρι τις διαφημίσεις.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρεί σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και γρήγορα επεκτάθηκε στο εσωτερικό του, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους, καθώς πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν στο κτίριο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ανακοίνωσαν οι δύο χώρες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Αθήνα και Ουάσιγκτον υπέγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Έδωσε έμφαση στις επενδύσεις υποδοχής αμερικανικού LNG, στην ενεργειακή ασφάλεια των βόρειων γειτόνων και στο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ευάνθηση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
0: Ο καιρός.
1: Με μονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά υπηρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Ed Hanion.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: είμαστε και πάλι 7 και 9 πρώτα λεπτά στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και θέλω να ξεκινήσω με Διονύση με μία είδηση που με συγκλώνησε.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία είδηση που σε συγκλώνησε.
0: Είδηση που έδωσε ο Μέση στον τελευταίο του αγώνα τα ξημερώματα.
1: Το είδα, αυτό το είδα.
0: Και τα λοιπά, και αποθεώθηκε το άνθρωπος και όλα αυτά τα πράγματα. Το κάθε εισιτήριο για αυτόν τον αγώνα καταλαβαίνεις ότι ήταν.
1: Συλλεκτικό.
0: Δυσέβρετο και συλλεκτικό και όλα αυτά τα πράγματα. Και είδες και τον κόσμο, χιλιάδες που συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο και σε δρόμους και στο Buenos Aires. Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι που είχαν πάρει στήρια.
1: Ναι.
0: Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι λοιπόν συνειδητοποίησε ότι την απατούσε το αγόρι. Και του έσκισε το εισιτήριο.
1: Όχι.
0: Του το έκανε κομματάκια.
1: Σε συγκλώνησε αυτή η είδηση,
0: Α, εντάξει τώρα, με συγκλώνησε. Τον χτύπησε εκεί που πόναγε. Τώρα εδώ που τα λέμε. Πήγε λοιπόν έξω από το γήπεδο αυτό με το κομματιασμένο εισιτήριο. Προσπαθούσε να το κάνει, να του πείσει ρε παιδί μου ότι είχα πάρει. Κοιτάξτε, δεν την μπήκε. Αυτή πήγε στον αγώνα.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πω πω εκδίκηση.
1: Πω είναι αυτή ένα είναι... πιάτο που τρώγεται κρύο.
0: Αυτή είναι εκδίκηση. Πω, πω, πω. Αυτό ήταν πολύ καυτό πιάτο. Δεν ήταν...
1: Αυτό είναι, πώς το λένε, είναι... χτύπημα κάτω από τη ζώνη.
0: Πω, πω, πω, πω,
1: αυτό.
0: Πω, πω,
1: πω. Εκεί που πονάει.
0: Να σου πω κάτι, άμα ήταν και αυτός ο Μωσδίος Μουρντάρης.
1: Ναι. Εδώ που τώρα, επειδή πριν λέγαμε για την Αμερική και θα πούμε και άλλα για την Αμερική σε λίγο και για το Ρούμπιο και για την επίσκεψη και τα λοιπά, είδες που ο Τραμπ βγήκε και είπε δικαιούμαι το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά αυτοί οι τύποι μάλλον δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Έχω σταματήσει 8 πολέμους. Επιμένει εκεί. Ναι. Και επιμένει.
0: Έμορε, κρίμα.
1: Έχω σταματήσει 8 πολέμους. Δεν πειράζει, λέει όμως, γιατί έμεσα το έχω πάρει το προηγούμενο που του το είχε δώσει η Ματσάδο για αυτή τη Βενεζουέλα που είχε πει κιόλας ότι.
0: Ματσάδο, ναι, Ματσάδο.
1: Ναι, ότι δεν το αξίζει κανένας άλλος περισσότερο από αυτόν και του το είχε δώσει.
0: Πάρτο, Ντόναλτ.
1: Αλλά την Παρασκευή ανακοινώνονται τα Νόμπελ Ειρήνης. Και βγήκε χθες στους δημοσιογράφους. Κανείς δεν το δικαιούται περισσότερο από μένα.
0: Έχουν δοθεί σε σπουδαίους επιστήμονες μέχρι τώρα τα Νόμπελ και το χημίας και το φυσικής. Που δεν καταλαβαίνω εγώ, αλλά κάτι σπουδαίο έχουν ανακαλύψει.
1: Έβλεπα χθες το ΑΠΕ που έβγαζε τα τηλεγραφήματα το ένα μετά το άλλο. 4 τον αριθμό έβγαλε.
0: Για το Νόμπελ χημίας.
1: Για αυτούς που κέρδισαν το Νόμπελ χημία.
0: Ναι, μπράβο τους.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Μπράβο τους. Κάτι σπουδαίο κάνανε.
1: Μπράβο. Εγώ προφανώς. Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά...
0: Τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Δηλαδή, είδατε σαν σήμερα που σας λέμε. Πέθανε ο Τάδε, ο οποίος είχε ανακαλύπτει αυτό το μαγνητικό τομογράφο.
1: Ναι.
0: Απλό, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αυτό, μέχρι εκεί το καταλαβαίνεις.
0: Έχει σώσει ζωές ο μαγνητικός τομογράφος. Έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Αλλά
1: είστε γραφικότεροι και από επαρχιακό καφενείο της δεκαετίας του 90. Βάζω τρίτο καλύτερα.
0: Γιατί ήταν ωραία το 90.
1: Λέω.
0: Με συγγνώμη, συγγνώμη τώρα δηλαδή.
1: Γεια σου Αντώνη, στο καλό.
0: Δεκαετία 90.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Σπάρτη που λέει 6 βαθμούς κάθε μέρα και πιο κρύα πάει.
0: Βέβαια. Δεν θα πηγαίνει.
1: Παιδιά, εγώ χθες ζεστάθηκα.
0: Άλλο ρε εσείς, πού είναι ο άνθρωπος.
1: Στη Σπάρτη.
0: Εντάξει.
1: Τόσο πολύ.
0: Το πρωί έχει.
1: Σας είπαμε, έτσι στο Ιόνιο αναμένονται και καταιγίδες. Σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πώς το λένε, δεκαετία του 90.
1: Ναι.
0: Καταρχήν ήμασταν πιτσιρικάδες. Ήμασταν νέοι.
1: Εις.
0: Ένα θετικό.
1: Ναι. Πιτσιρικάδες εις. Ναι.
0: Ήμασταν μικροί.
1: Ρε, ναι, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ήμασταν μικροί. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεύτερον, δεν είχαμε ζήσει πανδημίες, δεν είχαμε κρίσεις οικονομικές. Ήμασταν μπρούκλιδες.
1: Μπρούκλιδες ήμασταν. Το 90.
0: Πασοκορέα χρόνια, ας πούμε.
1: Και... Όχι, δεν ήταν μόνο.
0: Ήταν και Πασόκ.
1: Πασόκ δεν ήταν μόνο. Μόνο Πασόκ.
0: Και Πασόκ.
1: Ήταν και. Περίοδος Μπαμπά Μητσοτάκη.
0: Μητσοτάκη.
1: Ήταν και τέτοια πράγματα.
0: Τέλος πάντων. Ήμασταν αλλιώς τα 90.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Στάνθος της ηλικίας
1: μας. Η κυρία Σούλα λέει ότι δεν μας είπε για το καλώδιο ο κύριος Ρούμπιο και παρέβησε στη διπλωματία. Ίσως δεν μπορούσε να πει κιόλας περισσότερα πράγματα. Επέλεξε αυτόν τον τρόπο να απαντήσει ο άνθρωπος. Ότι κοντολογής βρίζεται. Και η διπλωματία χωρίς εξάρσεις. Αυτό ήθελε να πει ο άνθρωπος, ας πούμε, και αυτό είπε.
0: Ναι, εντάξει. Ήθελε...
1: Μας άρεσε. Θέλαμε κάτι παραπάνω. Πιθανότατα. Κάποιοι περίμεναν κάτι παραπάνω, ενδεχομένως.
0: Εγώ χτες που τα σκεφτόμουν αυτά.
1: Ναι.
0: Μετά. Και έλεγα, περιμέναμε από το Ρούμπιο να πει αυτό. Περιμέναμε από το Ρούμπιο να πει εκείνο. Περιμέναμε από το Ρούμπιο. Γιατί να τα πει ο Ρούμπιο. θέλω να πω.
1: Γιατί είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, παιδί μου, είναι το νόμο. Τι χρειαζόμαστε.
1: Επιδιαιτητή.
0: Ναι, ό,τι τι.
1: Ό,τι τι.
0: Μόνοι μας.
1: Ναι. Και έρχεται ένα άλλο μήνυμα που λέει κάργα λεφτά για εξοπλιστικά, αεροπλάνα πυράβλους, λες και είμαστε στο μάτι του πολέμου.
0: Ναι, είμαστε χαλαρά.
1: Και πολλή προπαγάνδα για Τουρκία κλπ. Όπως και στην Τουρκία το αντίστοιχο. Μας παίζουν οι Αμερικάνοι κλπ. Πουλάνε δισεκατομμύρια εξοπλισμό, γεμίζει η κοιλιά τους και εμάς γεμίζουν τα γκαράζ πολεμοφόδια. Πείτε το αυτό στην Ουκρανία. Για πάντα να το πείτε αυτό στην Ουκρανία λίγο. Να δω κάτι που θέλω. Λοιπόν, θα πάμε στην Κατερίνα τη Φρύσα, η οποία παρακολούθησε γιατί... χθες. Καταρχήν, Κατερίνα, έφυγε ο Ρούμπιο ή φεύγει αργότερα?
2: Όχι. Σήμερα φεύγει.
1: Εδώ, πότε σήμερα, δηλαδή ακόμα εδώ είναι.
2: Αργότερα. Ναι. Είναι για λίγη ώρα ακόμα εδώ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία.
0: Ωραία, για να του μιλήσω. Να
1: το όχι για να του μιλήσω, για να ξέρουμε τι θα γίνει με τα κυκλοφοριακά, με την κίνηση στους δρόμους. Γι' αυτό να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές.
2: Καλώ, θα το ξέρουμε σε λίγο. Λίγο αργότερα, σε μια-δυο ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη.
0: Δεν φάγανε και βαριά χτες. Εντάξει, δεν ήταν να πει. Ψάρια.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Να πεις, δεν νομίζω.
1: Θα κοιμήθηκε ελαφρά.
0: Το ξέρω, παιδί μου, θα έχει κάτι και θα έχει ο άνθρωπος αν θα έχει κανονίσει. Έτσι τα λέμε.
2: Απλώς είναι το στίγμα της παρουσίας του εδώ, το ότι έχει μείνει περισσότερο από 24 ώρες και έδωσε το στίγμα της εξωτερικής αμερικανικής διπλωματίας, τη στήριξη στην Ελλάδα. Αυτό που λέγατε πριν, δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Είναι αυτονόητο. Είμαστε αυτόνομοι, αυτοδύναμοι και αποφασίζουμε εμείς. Είτε αυτό αφορά εξοπλισμούς, είτε αφορά συμφωνίες, πόσο μάλλον θέματα όπως είναι τα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βεβαίως ήταν μια επίσκεψη με τη σημασία της σε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική στιγμή για την περιοχή, εξαιρετικά κρίσιμη, η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έκανε κυριολεκτικά ύμνους από την πνίκα για την προσφορά της Ελλάδας στη δημοκρατία και στο σήμερα.
1: Τόσα πολλά συγκεντρωμένα για την αρχαία Ελλάδα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε σε μια ομιλία, ας πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε. Ναι.
2: Πραγματικά ήταν ένα σήμα στην αρχαία Ελλάδα, ήταν ένα στίγμα της πολιτικής που θέλει να δώσει ο Μάρκο Ρούμπιο, η αμερικανική εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο άνθρωπος είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή από αυτό το πρίσμα θα τα βλέπει όλα. Δεν ήρθε εδώ πέρα να κάνει, δεν είναι ακαδημαϊκός, ας πούμε.
0: Όχι,
1: είναι υπουργός εξωτερικών μιας χώρας. Ναι. Αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Απλά είναι της υπερδύναμης. Ναι.
2: Επίσης γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως ξέρετε και όπως έχουμε επανειλημμένα εδώ και πολλά χρόνια, τα προβλήματα της περιοχής, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις ισορροπίες επίσης στην περιοχή.
1: Αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κατερίνα, και πάλι, αν θυμάμαι καλά, ο Ρούμπιο ήταν μαζί με τον
0: Μενέντες
1: που είχαν πρωταγωνιστήσει, πρωτοστατήσει για αυτόν τον νόμο των Καάτσα που λέγεται, εν πάση περιπτώσει, που πέταξε την Τουρκία εκτός των F-35.
0: Ναι, και ένας γερουσιαστής δεν το κάνει.
1: Είναι γνώστης, ναι, θέλω να πω. Είναι γνώστης των θεμάτων της περιοχής, δεν είναι κανάς αυτό.
0: Όχι.
2: Και είναι ένας νόμος που ισχύει βεβαίως, απολύτως. Στην ομιλία που είχε εδώ ήταν εφόλης της στήλης. Ενεργειακά, άμυνα, εμπόριο, ναυτιλία, τεχνολογία, πολιτισμός. Έδωσε τα στίγματα της, συνολικά της αμερικανικής πολιτικής. Να σταθούμε το ότι δύο σημαντικότερα είναι αυτά τα ενεργειακά και κυρίως τα αμυντικά, οι εξοπλισμοί που ήταν, όπως είπαμε, 4 δισεκατομμύρια ευρώ, και κυρίως ήταν το στίγμα ότι στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης,
1: η ενέργεια ήταν το περισσότερο βάρος, το έδωσε στην ενέργεια και στην εξασφάλιση των εναλλακτικών δρόμων,
0: εναλλακτικών
1: πηγών εφοδιασμού, εν πάση περιπτώσει, αυτό της ενέργειας. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο βάρος της, τουλάχιστον των δηλώσεων του, όπως είδαμε δημόσια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως ήταν ενέργεια, άλλωστε είναι προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Πουλάει και LNG και ακριβά κιόλας.
2: Ακριβώς. Είναι προτεραιότητα και είναι προτεραιότητα και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την κρίση που έχουμε αυτή τη στιγμή και λόγω του πετρελαϊκού και λόγω των ενεργειακών και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Πάντως οι πρώτες εκτιμήσεις αποτιμούν ότι ήταν θετική η παρουσία του εδώ, ήταν σημαντική, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και βεβαίως έδωσε το στίγμα τι θέλει η Ουάσιγκτον και επίσης και τι αναγνωρίζει η Ουάσιγκτον στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό.
0: Άρα δηλαδή η αίσθηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ας πούμε, είναι
1: θετική.
0: Θετική.
1: Θετική. Μα ούτως ή άλλως...
2: Συνολικά την ελληνική κυβέρνηση.
1: Χρησιμοποίησε την Ελλάδα ως παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα για την άμυνα.
2: Ναι.
1: Παραδείγματι για άλλα πράγματα. Ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας αυτό, όπως και για την οικονομική της κατάσταση. Άμα σκεφτούμε κιόλας ποια είναι η οικονομική κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που παλιότερα ήταν και πιο προηγμένες, και σε αυτό έδωσε έμφαση και αυτό έχει την σημασία του. Έχει τη σημασία του εάν και εφόσον μετουσιωθεί με επενδύσεις και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια θα έχει σημασία. Αλλιώς από λόγια έχουμε χορτάσει ούτως ή άλλως πάρα πολλές φορές.
2: Μα νομίζω ότι σε λίγο λίγες μέρες θα δούμε αναλυτικά τι ήταν αυτές οι, πέρα από τα ενεργειακά, οι συμφωνίες και βεβαίως και το αμυντικό, που έτσι και αλλιώς ήταν ήδη σχεδιασμένο και ήταν ήδη προαποφασισμένο. Αυτό. Αυτά που είπαμε για τη συνεργασία.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Καταρίνα, σε ευχαριστώ.
2: Θέλω,
1: ναι, παρακαλώ.
2: Να σταθούμε λίγο στο θέμα του πολιτισμού. Ότι υπήρξε ιδιαίτερη έμφαση και για τα αρχαία και για τα γλυπτά έμεσα και για την ιστορία μας. Κάτι που είναι, είναι σημαντικό που αναδείχθηκε, όπως και για τον τόπο που επέλεξε να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Μα υπογράφηκε και συμφωνία.
2: Ακριβώς,
0: αν δεν κάνω λάθος.
2: Ανανέωση τη συμφωνία.
0: Για του αρχαιοκάπηλου και για
2: την
0: πάταξη του εμπορίου
2: ακριβώς,
0: και τα λοιπά. Και ήταν και είναι σε πολύ έντονο ύφος και η κυρία Γκυλφόιλ στο θέμα.
2: Ακριβώς. Και επισημάνθηκε και στις δηλώσεις του κύριου Ρούμπιο αργότερα. Αλλά θέλω να πω ότι να υπενθυμίσω μάλλον, αυτή είναι μια συμφωνία που υπάρχει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά καλοί συνεργάτες, καλοί σύμμαχοι στο θέμα της αντιμετώπισης της αρχαιοκαπηλείας και έχουμε δει κυριολεκτικά θαύματα από αυτή τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καταρίνα Φρύσα, η συνάδελφος που καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ. Και εμπειρία έχει δει.
1: Υπουργούς και εξωτερικών και αν έχει δει. Ναι. Καλημέρα στην διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 13 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο που λέει: δεν έχω δει θερμοκρασία σήμερα, αλλά το feeling είναι 18-19, μια χαρά. Στην Καλυθέα είναι ο κύριος Χρήστος. Ο κύριος Αλέξης λέει: μην ξεχνιόμαστε κι εσείς που είστε δημοσιογράφοι να το θυμηθείτε, ότι την περίοδο του Μπαμπά Μητσοτάκη υπήρχαν απεργίες, τράπεζες κλειστές 45 μέρες τον Μάιο, πληθωρισμός 23%. Και μην ξεχνάτε και το εξώφυλλο εκείνο που ήταν με μια κυρία που κρατούσε άδεια κατσαρόλα. Αν θυμάμαι καλά, η συγκέντρωση με τις κατσαρόλες δεν είχε γίνει επί Νέας Δημοκρατίας, είχε γίνει επί Πασόκ και ήταν, αν δεν κάνω λάθος, οργανωμένη από την Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει μπορεί να με απατάει η μνήμη μου, μπορεί να κάνω και λάθος. Ακούτε στις ειδήσεις ότι σήμερα θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης να εγκαινιάσει μια εγκατάσταση στις Σκουριές για την εξόρυξη χρυσού.
0: Ναι.
1: Εξαιτίας αυτής, ο φίλος μας ο Γιώργος δεν έχει δουλειά σήμερα, τους έχουν δώσει άδεια.
0: Αλήθεια.
1: Και έτσι κάθονται τώρα, λέει, με τη γυναίκα του στο μπαλκόνι, πίνοντας καφεδάρα με μπουφανάρα και περιμένουν τα παιδιά να ξυπνήσουν για να τα πάνε σχολείο.
0: Ωραία, χαλαρά παιδιά.
1: Όλοι εκεί στην περιοχή δεν πατήσετε τη δουλειά σας σήμερα.
0: Τι λέτε.
1: Γι' αυτό το λόγο, καλά κάνετε.
0: Ναι.
1: Η κυρία Πέπη μας στέλνει μια φωτογραφία. Και λέει μπροστά σε αυτά που φάγανε αυτοί χθες. Εγώ προτιμώ αυτό και μας στέλνει αυγά τηγανιτά.
0: Εντάξει.
1: Με πατάτες τηγανιτές.
0: Αν του βγάζανε ένα βουνό με πατάτες με αυγά τηγανιτά.
1: Αυτό είναι το υπέρτατο, κυρία Πέπη. Δηλαδή τώρα χτυπάτε φλέβα.
0: Και δεν πέφτουν και βαριά τα αυγά.
1: Με τίποτα. Έχεις δει κανένα να βαριστομαχιάσει από αυγά?
0: Όχι.
1: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: ηθικό δίδαγμα. Αν θέλεις τσαχπινιές, να παίρνεις ηλεκτρονικό εισιτήριο για το μάτς.
0: Δεν ξέρω.
1: Και να επιδεικνύεις το κινητό σου, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχουν εκεί τέτοιο, αν έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Επίσης τώρα σκεφτόμουν κάτι. Επειδή μου έλεγες πριν ότι θέλει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, ο γλυκός μου, θα δοθεί την Παρασκευή. Δίνουν το Νόμπελ Λογοτεχνίας, δεν το δίνουν σήμερα το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
1: Σε ποιον?
0: Ας δώσουν ένα Νόμπελ, ρε παιδί μου. Λογοτεχνία.
1: Ναι.
0: Να το πούνε επειδή είσαι και ρήτορας.
1: Τι είναι?
0: Έτσι θα πιστεύει.
1: Ναι.
0: Θα το πιστεύει. Κάτσε να σου πω κάτι. Είναι πετυχημένος. Έχει βγει πρόεδρος δύο φορές.
1: Βεβαίως.
0: Απευθύνεται σε πλήθη.
1: Βεβαίως. ψέματα δώστε είναι
0: του,
1: αυτά.
0: Δώστε όχι. του τον Νόμπελ λογοτεχνίας ή κάντε μια κατηγορία.
1: Μια κατηγορία μόνη του.
0: Νόμπελ μάγκα. Ξέρω εγώ.
1: Θα έχει να το λέει μετά για αιώνες.
0: Ναι.
1: Για αιώνες.
0: Τέλος
1: πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτά
1: και με την Αμερική ενδιαφέροντα είναι τα πράγματα. Βέβαια, η πόλεμη που λέει ότι έχει σταματήσει είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι συνεχίζονται. Για παράδειγμα, πιθανότατα θα ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων εδώ πέρα με την Μιράντα της Καμπαρδόνη, που λέει ότι υπάρχουν πληροφορίες, το γράφει το Atlantic, δεν το βγάζουμε από το κεφάλι μας, ότι υπάρχουν κάποιες προετοιμασίες ή κάποια έτσι πρόωρα μηνύματα, να πω, για μια επίθεση που ετοιμάζεται. Μάλιστα επίθεση μεγάλη κατά του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι το Νοέμβριο, δηλαδή τον άλλο μήνα. Δηλαδή ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι τότε. Βέβαια παραμένει η δήλωση του Τραμπ ότι μόλις τελειώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές, μετά θα πέσουν σφαίρα και θα σταματήσει ο πόλεμος, θα πέσουν σφαίρα τα καύσιμα κτλ. Σαν πέτρα είπε, σαν βράχος λέει συγκεκριμένα αυτή την ορολογία χρησιμοποιεί. Το γράφουμε εμείς, το καταγράφουμε και το περιμένουμε. Έτσι, γιατί ο Νοέμβριος κοντά είναι. Κοντοζυγώνει.
0: Κοιτάξτε, είναι αρχές κιόλας. Δηλαδή, έχουμε διαβολοβδομάδα θα είναι εκείνη. 27 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Και 3 Νοεμβρίου είναι διάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, δηλαδή, θέλω να πω, είναι μέσα σε 7 μέρες.
1: Ναι, θα έχουμε θεματάκια.
0: Μία Τρίτη
1: και,
0: το
1: και
0: ένα.
1: Και εξελιξουλές.
0: Γιατί δεν κάνουν Τρίτη, γιατί δεν κάνουν Κυριακή, γιατί δεν παίρνουν το παράδειγμα μας. Και κάνουν Τρίτη τις εκλογές. Φαντάζεσαι να γινόταν εδώ καθημερινή εκλογές. Κανείς δεν τα πήγαινε. Μόνο αν δίναν άδεια. Αν δίναν άδεια. Προσέξτε τώρα. Άκου τώρα τι σκέφτομαι.
1: Ρε, γιατί δεν κάνουν την επιστολική ψήφο να ψηφίζουν όλοι, ή την άλλη, την ηλεκτρονική ψήφο να τελειώνουμε.
0: Δεν ψηφίζει κανείς. Λοιπόν,
1: θα ψηφίζαν όλοι από εκεί που είναι, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Μέσω του κινητού.
0: Πες ότι το κάνανε καθημερινή τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Και σου λέγανε, θα πάρεις άδεια από τη δουλειά σου. Ναι. Όλη μέρα, καθημερινή, αρκεί να μας αποδείξει ότι πήγες και ψήφισες.
1: Ναι.
0: Δεν θα είχε συμμετοχή.
1: Βέβαια θα είχε συμμετοχή.
0: Πολύ έξυπνο δεν είναι αυτό που είπα. Το ξέρω.
1: Το λες τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος. Επειδή η δουλειά μας είναι τέτοια.
0: Ναι, εμείς αφήστε.
1: Εμείς δουλεύουμε τις ημέρες των εκλογών, ούτως ή άλλως αυτό. Λοιπόν, έχω πάει παλιά που ήμουν ετεροδημότης. Ψήφισα στο χωριό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πήγαινα και ξυπνούσα το πρωί.
0: Ναι, το πουλάει.
1: Ξεκινούσα στις 5.
0: Ναι.
1: Πήγαινα, ψήφιζα πρώτος με το που άνοιγαν οι κάλπες. Ναι. Είχα πάει από την προηγούμενη το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο βράδυ. Ψήφιζα πρώτος και έφευγα για να γυρίσω στη δουλειά γιατί είχα. Είχαμε δουλειά.
0: Αφού είχα να το λένε.
1: Και αυτό δεν το έκανα με το. Δεν είχα τότε αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν φορές που πήγαινα με το κτέλ. Έχω πάει και με τη μηχανή. Έχω πάει και με τη μηχανή, αλλά και με το κτέλ. Καταλαβαίνετε.
0: Ήταν ειδικότερο Διονύση.
1: Ναι, ήμουν παλιά.
0: Πήγαινε που λέτε να ψηφίσει τα χαράματα πρώτο στο χωριό και λέγανε πω θα έρθει πάλι αυτό ο γιο του δασκάλου. Τι έρχεται πρωί είναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Κατερινάκη, σήμερα δεν έχεις κάνει καμιά αναφορά σε γουρνοπούλα. Στο κρατάει.
0: Να σας πω κάτι. Ναι. Τώρα που το είπατε όμως, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο αλγόριθμος μάλλον είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι ψάχνω να βρω γουρνοπούλες εγώ στο ίντερνετ. Μου βγάλε χτες, ρε παιδιά, ένα μαγαζί.
1: Ναι.
0: Το οποίο όμως είναι εκτός Αθηνών.
1: Καλό φαγή στα κανένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι, εγώ φταίω. Και λέω, πού είναι αυτό. Και ήταν και έλεγε η πιο τραγανή γουρνοπούλα. Και έδειχνε που την. Είχαν κάνει πολύ ωραίο βίντεο. Που την έκανε και έκανε κράτς.
1: Αυτό.
0: Αυτό το η πετσούλα πάνω. Τέλος πάντων.
1: Ωραία φωτογραφία από τον Κορινθιακό και τη Δεσφίνα. Μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από τη Βέρεια. Άρχισε να ξημερώσει τον κάμπο της Μακεδονίας. 10 βαθμούς θερμοκρασία
0: ωραία
1: για αυτή
0: εικόνα,
1: την ώρα.
0: Ωραία εικόνα, ρε παιδιά, τι ωραία εικόνα.
1: Ναι.
0: Να τη στείλουμε στο Ρούμπιο να πάρει να κάνει καμιά ομιλία.
1: Στο Vans.
0: Στο Vans.
1: Γιατί όλα μονορούφιο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Ας πάρει κάτι και ο Vans. Ας δώσουμε και
0: θα
1: τον κάνει.
0: Ψάχνει ο Vans τώρα το πόσιμο, αφήστε τα.
1: Στους Δελφούς θα πάρει αυτός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα άτομο με κινητικά προβλήματα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Φλέμινγκ 20 του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Η Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για ανθρωποκτονία από πρόθεση αποκοινού σε ήρημη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνέα, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η έρευνα έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης. Την Παρασκευή η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: τραγούδι, το Fever των Black Keys.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και ωραία συναυλία είχαν δώσει στο Terra Vibe. Πολύ ωραία.
1: Οι Black Keys.
0: Ναι,
1: ωραία. Έχει πάει ο Διονύσης μου. Τσου έχει δει.
0: Ναι.
1: Τσου έχει δει. Λοιπόν.
0: Τσου αγαπάω.
1: Ναι, τσου αγαπάει πολύ. Προσέξτε τώρα. Άκου. Μια Κινέζα λέει influencer πήγε να τρέξει στο μαραθώνιο του Βερολίνου.
0: Ναι.
1: Και τράβαγε. Θα φάνε βίντεο αυτοί γιατί προβάλλουν το.
0: Πώς γίνεται να τρέχει ταυτόχρονα για να βγάλει και βίντεο.
1: Ή έχουν κρου.
0: Καταρχήν δεν κουνιέται η κάμερα.
1: Όχι, ή έχουν κρου.
0: Α, έχουν κρου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ή τραβάνε μόνοι του τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν έκλεψε. Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο. Παιδιά, δηλαδή εγώ τα κάνω αυτά. Δηλαδή εγώ θα τα κάνω αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα ήμουν influencer. Λοιπόν, ανέβηκε λέει σε ποδήλατο για να.
0: Εγώ του ζηλεύω του influencer.
1: Για να γλιτώσει χιλιόμετρα. Ναι, ναι, εντάξει τώρα. Λοιπόν, καθότανε. Καθόταν κιόλα, δεν έκανε. Είχε κάτι στο πίσω, στο μέσο μέρο του ποδήλατο και πήγαινε.
0: Την πήγαινε κάποιο.
1: Ναι.
0: Συνεργό.
1: Ναι, ρε,
0: εσύ. Ναι, να συλληφθεί.
1: Και το, την πήρανε χαμπάρι, τη δώσανε. Γεια σα. Εντάξει,
0: θα σταματήσει να
1: γίνει. Αυτή θα χάσει τώρα πολλά
0: θα χάσει ακόλουθους. Θα χάσει ακόλουθους.
1: Πάρα πολλά λεφτά.
0: Μα τώρα, γιατί είπα ζηλεύω. Γιατί προχθές έβλεπα ότι. Το λέγαμε εδώ πέρα από την εκπομπή χθες. Για μία τύψα η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, λέει, Διονύση,
0: από
1: ναι.
0: Το. Μα δεν κάνει
1: και
0: τίποτα.
1: Και αυτό τέχνη είναι όμως.
0: Δεν κάνει τίποτα.
1: Όχι, και αυτό τέχνη.
0: Τίποτα,
1: είναι.
0: Ρε παιδί.
1: Ναι, Διονυσάκο.
0: Ναι, αλλά χθες που το έλεγα, έλεγε κάτι κάνουμε λάθος στη ζωή μας.
1: Κάτι κάνουμε λάθος. Γιατί και αυτό τέχνη είναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη. Θα έπρεπε να είμαστε ευτυχείς που στηρίζουμε τη ΣΥΠΑ, η οποία κοιτάει μόνο την οικονομία της ρίχνοντας βόμβες στα καύσιμα. Εμείς πότε θα κοιτάξουμε την οικονομία μας αντί να γλύφουμε τον Τραμπ? Κολλήστε μου την ταμπέλα του κομμουνιστή τώρα, επειδή είμαι κατά τον Τραμπ που παίζει μπάλα εις βάρος όλου του πλανήτη. Συγγνώμη, με όσα λέμε κάθε μέρα. Κύριε Σταμάτη, μας ακούτε κάθε μέρα, δηλαδή, επειδή ξέρω ότι είστε εδώ πέρα. Έχετε καταλάβει ότι είμαστε με τον Τραμπ, δηλαδή για να καταλάβω δηλαδή, αυτή την εικόνα έχετε βγάλει? Γιατί αν έχετε βγάλει αυτή την εικόνα.
1: Κάτι καλό κάνουμε.
0: Ή κάτι πολύ λάθος.
1: Όχι.
0: Ή εμείς ή εσείς. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο.
1: Όχι, τέλος πάντων. Καλό κάνουμε.
0: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Λαμία που μας στείλει μια υπέροχη φωτογραφία. Παιδιά, θέλω να σας πούμε εξ αρχής το εξής. Ότι εσάς που μπαίνετε στον κόπο να βγάλετε μια φωτογραφία και να την μοιραστείτε μαζί μας, σας αγαπάμε λίγο παραπάνω. Και τι ωραία φωτογραφία, ρε σου φτιάχνει τη μέρα.
1: Καλή, είναι πάρα πολύ.
0: Τι ωραία χρώματα είναι αυτά.
1: Να τις μαζέψουμε,
0: Ανατολή.
1: Να τις στο JD.
0: Να κάνουμε λεύκομα.
1: Όχι, να τις στείλουμε στο JD να διαλέξει.
0: Όχι, να, γιατί στο JD. Να τις κάνουμε εμείς και ως influencer να τις. Δεν είναι δικές μας, θα πεις.
1: Δεν είναι δικές μας, ναι.
0: Να τις βγάλουμε στο ίντερνετ να οικονομήσουμε. Όχι,
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να τα μοιραστούμε μετά με τους φίλους μας, τους ακροατές.
1: Τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ειδικά στο Τέξας, γιατί κατάφεραν να εκτελέσουν έναν θανατοπινίτη με ένεση. Γιατί τα λεφτά δεν τα πηγαίνανε καλά. Εκεί που δεν κατάφεραν να εκτελέσουν την κοπέλα αυτή τη.
0: Αυτή η βαρβαρότητα που σας περιγράφαμε.
1: Αυτό που σας περιγράφαμε. Ξυλώθηκαν όλοι όμως. Δηλαδή σχεδόν όλη η φυλακή, ας πούμε, ξυλώθηκε από το.
0: Και καλά παραιτήθηκαν.
1: Ναι, φταίγε η φυλακή, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά.
1: Τι?
0: Ας πούμε.
1: Ναι.
0: Την δεύτερη μέρα μετά από αυτό το επεισόδιο, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα προεδρικό για να τυφεκιστεί.
1: Ναι.
0: Να σκοτώσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα έναν τύπο, ο οποίος βέβαια είναι βαρυπινίτης, έχει σκοτώσει καμιά πενταριά ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους, αλλά τον στήσουν το Δεκέμβριο, νομίζω θα γίνει, θα τον στήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτό έχει να γίνει 60 χρόνια. Να σκοτωθεί δια τυφεκισμού.
1: Προχωράει ο κόσμος.
0: Ναι. Καλημέρα,
1: πάμε καλά, πάμε
0: καλημέρα πάμε και στον κύριο Σταμάτη.
1: Ναι.
0: Από την Ελασσόνα, Σταμάτης. Πουτίνκα μας στέλνεις, Πουτίνκα, είναι αυτό, Πουτίνκα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω εγώ.
1: Επειδή λέμε κάθε μέρα διάφορα ποιος πέθανε και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα
0: τα
1: και
0: τα σαν
1: σήμερα και.
0: Είναι μέρος της ταυτότητας της ημέρας.
1: Ή τέλος πάντων σας λέμε ότι, ας πούμε, άκουγα τώρα στις ειδήσεις ότι πέθανε η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η
0: δικαιωμένη
1: κυρία η οποία έχει γίνει σύμβολο για τη στεγαστική κρίση, γιατί την είχαν κάνει έξοδο την γυναίκα σχεδόν στα 90 της χρόνια. Τέλος πάντων πέθανε χθες η γυναίκα. Πέθανε λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Μία κυρία, η κυρία Μάργαρετ Χάμιλτον, δεν την ήξερε κανένας τη Μάργαρετ Χάμιλτον. 90 ετών ήταν. Ήταν πρωτοπόρος της μηχανικής λογισμικού και συνέδεσε το όνομά της, ήταν πίσω από όλες τις αποστολές του Απόλλο. Και την προσελήνωση βέβαια το 69. Μια σπουδαία μορφή της επιστήμης δηλαδή. Αλλά ποιος την ήξερε, την ήξερε
0: κανείς.
1: Τη Μάργαρετ Χάμιλτον, και εγώ δεν την ήξερα. Εργαζόταν στο MIT από τις αρχές της δεκαετίας του 90, την πήραν στο πρόγραμμα αυτό ανάπτυξη των υπολογιστών για τις αποστολές. Θα τα στέλνουν τα διαστημόπλια στα φεγγάρια. Και το 1965 ήταν η πρώτη γυναίκα προγραμματίστρια που προσλήφθηκε. Ήταν επιτεύγματα όλα. Δηλαδή, ό,τι ακούς, ό,τι ακούμε τώρα που σας λέω, είναι επίτευγμα. Δηλαδή, ήταν το 65. Ήταν η πρώτη γυναίκα, ήταν προγραμματίστρια το 1965. Δεν ήταν κανονικό αυτό, δεν ήταν κάτι που ήταν καθημερινότητα. Και προσλήφθηκε σε ένα τεράστιο πρόγραμμα, ας πούμε, αποστολής στο διάστημα, έτσι.
0: Είναι ασύλληπτο. Είναι άνθρωποι, ναι, είναι άνθρωποι στους οποίους χρωστάμε. Δηλαδή, όχι εμείς, ναι. Κατερίνα,
1: η ανθρωπότητα,
0: και εγώ. Η ανθρωπότητα χρωστάει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν τους ξέρουμε καν.
1: Και επειδή μιλάμε για τεχνολογία, θέλω να πω ότι αυτό έχετε δει ότι. Σας έχουμε πει κιόλας κατά καιρούς ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει διάφορα. Αναπτύξει τη βιομηχανία του και έχουν φτιάξει και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το καμάρι τους. Έχει ποζάρει κιόλας, νομίζω. Το έχει οδηγήσει κιόλας.
0: Έχει κάνει και εξαγωγές που το πουλάει και έξω. Ναι.
1: Πήρε φωτιά ένα χτες. Δεν ξέρω από το φορτιζόταν.
0: Εντάξει, συμβαίνει. Όχι, όχι. Με όλα συμβαίνει.
1: Και έχει γίνει λίγο χαμό.
0: Με όλα συμβαίνει αυτό.
1: Κυκλοφορεί όλο τον κόσμο και έχει κάνει. Είναι λέει μεγάλο πλήγμα αυτό.
0: Τώρα που λες για αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Δύο ειδήσεις θα σας πω. Πρώτον, μία. Η Ευρώπη, ναι, σχεδιάζει να βάλει, ναι, φρένο στις εισαγωγές κινέζικων αυτοκινήτων, διότι έχουν κατακλείσει την αγορά και η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία περνάει από τις χειρότερες μέρες της. Ναι. Αλλά όταν λέμε έχουν κατακλείσει τα πάντα, έχουν κατακλείσει τα πάντα. Άμα δείτε στα λιμάνια τι γίνεται με εισαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα, δείτε αεροφωτογραφίες, ας πούμε, που έχω δει εγώ, ίσως έχεις δει και εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κάτι ασύλληπτο. Μιλάμε για τεράστιους όγκους αυτοκινήτων που έρχονται εισαγωγή και ξεπηδούν διαρκώς και καινούργιες μάρκες. Προφανώς υπήρχαν, αλλά εμείς δεν τις ξέραμε.
1: Καλά,
0: και τώρα,
1: ναι,
0: έρχονται,
1: ναι,
0: και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το
1: και
0: δεύτερο.
1: Δύσκολα να τις πεις αυτές τις μάρκες.
0: Ναι, παιδί μου. Ναι. Έβλεπα, ας πούμε, χθες ότι καλύτερο αυτοκίνητο της χρονιάς στη Βρετανία,
1: ναι,
0: στη Βρετανία, που έχει και παράδοση αυτοκίνητο
1: βιομηχανίας,
0: είναι ένα κινέζικο. Το οποίο μάλιστα το λένε Temu Range Rover. Γιατί ότι είναι. Δεν είναι αυτό το όνομά του.
1: Είναι,
0: έτσι το αποκαλούν.
1: Ναι.
0: Ότι είναι από το Temu, ας πούμε.
1: Μουσαντένιο.
0: Δηλαδή,
1: πούμε,
0: αυτό,
1: ναι,
0: κάτι,
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι.
0: Έτσι το αποκαλούν στην Αγγλία. Και βγήκε το καλύτερο και το με τις περισσότερες πωλήσεις της χρονιάς.
1: Μούφα,
0: Το δεύτερο, ναι, ναι, είναι το εξής. Στην Ρωσία, την οποία παρακολουθώ από κοντά.
1: Βέβαια.
0: Επειδή έχουν προβλήματα με τον εφοδιασμό σε βενζίνη, γιατί τα πρατήριά του. Όχι τα πρατήριά του, τα δηλητηριά του.
1: Ναι.
0: Τα περιποιείται η Ουκρανία,
1: ναι,
0: αρχίζουν και αυτοί και παίρνουν αυτοκίνητα κινέζικα, κάνουν εισαγωγές αυτοκίνητα κινέζικα ηλεκτρικά.
1: Τι να κάνουν.
0: Έλα όμως που όλη η Ρωσία έχει, η Ρωσία είναι μεγαλύτερη χώρα, είναι μια χανής χώρα,
1: ναι,
0: έχει μόλις 8.000 σημεία ανεφοδιασμού, εκ των οποίων πάνω από τα μισά είναι μόνο στη Μόσχα.
1: Αλήθεια.
0: Στην υπόλοιπη δεν έχει.
1: Ωραία,
0: και παίρνουν ηλεκτρικά και μετά στείνονται στις ουρές για να τα φορτίσουν. Γιατί δεν μπορούν να τα φορτίσουν.
1: Κρίμα οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή, απανωτά τα χτυπήματα.
1: Τους
0: καημένους.
1: Δεν τη θέλω για κανέναν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο κύριος Σταμάτης, ο φίλος μας,
1: ναι,
0: από την Ελασσόνα,
1: ναι,
0: πριν γράψει τι είναι η φωτογραφία που μου στείλε, είπα Πουτίνκα. Είναι Πουτίνκα από το Λιβάδι που μας στέλνει. Τέτοια.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Σας έχω περιγράψει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παλιά ήταν τρία ζαχαροπλαστεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και τα τρία.
1: Αχ.
0: Το ένα ήταν ξακουστό για την πουτίνκα του.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι υπάρχει ακόμα.
1: Το
0: άλλο ήταν για την κρέμα του,
1: κρέμα,
0: και το άλλο για τα κουρκουμπίνια.
1: Ναι, ρε, στιγμή.
0: Ή τουλάχιστον έτσι ήταν στο μυαλό μου.
1: Να σου πω κάτι. Ναι, ναι, εντάξει, όχι. Όπως, γιατί,
0: ναι,
1: όπως το έχει ζήσει. Όπως το έχει ζήσει. Άλλοι, ό,τι έχουν ζήσει, το έχει πει η Βίτση. Εσύ μεταφέρεις αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το πράγμα, σε ό,τι λέω να κολλάς και μία βύση.
1: Τι σε ό,τι λες εσύ, έκανε ρήμα να μην το πω.
0: Α.
1: Και εδώ γίνεται χαμός, ας πούμε.
0: Να σου πω.
1: Με την αναβίση.
0: Στο περιφερειακό Θεσσαλονίκης, προσδυτικά αυτή την ώρα, η κίνηση είναι μόνο 15 λεπτών το πολύ. Μας λέει ο φίλος μας που είναι εκεί, ο Φώτης.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Καταλάβετε, γιατί συνήθως σας λέμε για την.
1: Τι να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι φέτος δεν θα τραγουδήσει το χειμώνα η αναβίση. Ακύρωσε.
0: Μεγάλο κρίμα. Άλλο κακό να μην μας βρει.
1: Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσοι θέλανε να παραντηθούν.
0: Πόσοι.
1: Αρκετοί, ξέρω εγώ.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά εμείς δεν θα μπορούσαμε.
0: Γι' αυτό λέω άλλο κακό να μην.
1: Εμείς δεν θα μπορούσαμε, γιατί δεν μπορούμε να ξενυχτάμε πρώτον και γιατί έχουμε κανόνες να πάμε στο Λιβάδι.
0: Ευχαριστούμε και τη Βασιλική.
1: Σε καλό μας.
0: Και τη Βασιλική που μας δίνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη Μυτιλίνη με την Ανατολή.
1: Τι ωραία.
0: Μα, να βγαίνει στο μπαλκόνι.
1: Και είναι αυτό που αυτό
0: μας, κάποτε μας είχε, μας είχε στείλει και ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη και μας είχε πει: αυτή είναι η φωτογραφία, που, μάλλον το σκηνικό που αντιμετωπίζω, που βλέπω, όχι που αντικρίζω, από τον μπαλκόνι μου. Ή από το γραφείο μου, ας πούμε. Φαντάσου τώρα να ξυπνάς, να σηκώνεις το πρωί και να βλέπεις αυτή την εικόνα. Δεν ξεκινάει αλλιώς η μέρα σου.
1: Το συζητάς.
0: Αλλιώς ξεκινάει η μέρα σου, παιδί μου. Ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Με άλλη διάθεση.
0: Στην Εγνατία.
1: Με άλλη διάθεση.
0: Έχει λίγα σύννεφα, λίγη κίνηση τώρα και 13 βαθμούς στην Εγνατία.
1: Καλά είναι. Εντάξει, καλά είναι καλά ακόμα, είναι. Παιδιά. Ναι. Ακόμα είναι καλά. Όσο δεν βρέχει.
0: Ο Σάββας τι μας θέλει, τι ευθεία γραμμή είναι αυτή. Προφανώς αεροπλάνο είναι. Στον ουρανό, στον ορίζοντα.
1: Έχει ωραίο καθαρό όμως. Ουρανό, αστραπές δεν φοβάται.
0: Ο Σάββας είναι καλλιτέχνης.
1: Βέβαια, ναι, ο Σάββας είναι φοβερός. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα βγούμε, θα βγάλουμε γυναίκα Γενική Γραμματεία του ΙΕ.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε.
1: Ολοπρωτεύει όμως η κυρία Γκρίνσπαν.
0: Αυτή προηγείται, η κυρία Γκρίνσπαν.
1: Και έχει και ωραίο επίθετο.
0: Που είναι κάπου από τη Λατινική Αμερική είναι αυτή.
1: Τον Άλαν.
0: Ε, από πού είναι αυτή, από τη Λατινική Αμερική.
1: Η Γκρίνσπαν.
0: Ναι.
1: Και λέγεται Γκρίνσπαν.
0: Ναι. Κάπου από Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα. Α, Αμερικάνα είναι, μάνα μου.
0: Εντάξει, Αμερικάνα.
1: Εντάξει, Αμερικάνα είναι τώρα με τρελάνε, μωρέ. Είναι τη Λατινική Αμερική. Από την Κωνσταντίνα είναι.
0: Εντάξει,
1: πολιτεία μα είναι.
0: Εντάξει, πολιτεία σα, αλλά είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Βγαίνει όμως, είναι για πρώτη.
0: Ναι, αλλά δεν έχει την πλειοψηφία την, αυτή που χρειάζεται για να βγει.
1: Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
0: Ναι. Γίνονται εντωμεταξύ αυτές οι ψηφοφορίες και αυτές οι διαδικασίες.
1: Αυτή έγινε υπό τη δική μας Προεδρία.
0: Αυτό
1: τώρα.
0: Υπό την Προεδρία της Ελλάδας. Γιατί είμαστε αυτή. Πρόεδροι.
1: Βέβαια, προεδρεύουμε σου.
0: Προεδράρα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, στην προηγούμενη λέει ψηφοφορία, που είχε γίνει 29 Σεπτεμβρίου πριν αναλάβουμε εμείς δύο μέρες, είχε 10 θετικές, 3 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Πρέπει να είναι όλοι να την ψηφίσουν.
0: Νομίζω.
1: Φαντάζομαι για να είναι έτσι. Νομίζω, ναι, γιατί αυτό πλειοψηφία είναι. 15 είναι. Α, θέλουν συνένεση και από τα 15.
0: Νομίζω θέλουν συνένεση.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι και ένας κύριος, ο κύριος Γκρόσι, που είναι δεύτερος. Ο επικεφαλής του.
0: Κάτι μου λέει το όνομα.
1: Ατομική ενέργεια. Ατομικής ενέργειας.
0: Αυτό ήταν. Ναι, μπράβο, Ραφαήλ Γκρόσι. Ναι.
1: Αργεντίνος αυτός. Ναι. Λοιπόν, και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτα, από πού θα έλεγε ότι είναι.
0: Τη Γαλλία.
1: Τη Γουιάννα.
0: Εντάξει, παλιά
1: Κάρολιν. Ναι. Ροντρίγκες. Μπιρκέτ. Τι να πω.
0: Γουιάννα.
1: Τέλος πάντων, δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν υποψήφιος και ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μακί Σαλ.
0: Αρχίσαμε τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αρχίσαμε τώρα.
1: Τι, γιατί.
0: Η Λία είναι βύση. Η βία δεν είναι λύση.
1: Βέβαια, παλιό. Αυτό.
0: Πρώτη φορά το βλέπω.
1: Ναι, είναι παλιό.
0: Δεν το ξέρα.
1: Υπέροχο είναι αυτό, υπέροχο.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος, ο Γιώργος είναι στο Κιάτο και βγαίνει για ψάρεμα. Δεν είναι η σημερινή η φωτογραφία, αλλά...
1: Αυτό με τη Λία Βύση και τα λοιπά, ήταν τότε που ήταν με το Πεπόνι.
0: Πολύ πίσω, ναι, εντάξει, χρόνια
1: το Πεπόνι, πίσω. Το Πεπόνι παγώνει, το παγώνι δεν πεπώνει.
0: Και διάφορα τέτοια άλλα με πεπώνει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σουρία, πάρα πολύ ωραία.
1: Τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν σου είπα που λες, ήταν και άλλοι υποψήφοι. Πρέπει πολλούς έχει. Γιατί δεν πήγαμε κι εμείς, ρε Διονύση.
0: Πού να πάμε,
1: να βάλουμε μια υποψηφιότητα.
0: Εμείς οι δύο.
1: Ένα από τους δυο μας. Σας στήριζα εγώ άμα κατέβαινες για να κάνουμε γενικό γραμματέα.
0: Παιδί μου, πρέπει να
1: απλά
0: είσαι.
1: Απλά θα με έπαιρνε στο γραφείο τύπου.
0: Διπλωμάτης καριέρας πρέπει να είσαι.
1: Άντε καλέ. Τι διπλωμάτης καριέρας.
0: Τι.
1: Εδώ πέρα είναι πρώην πρόεδρος αυτός. Ο ένας. Ο Μακί Σαλ.
0: Εντάξει, ο πρόεδρος είναι και με τρόπον τεινά διπλωμάτης. Δεν είναι.
1: Ο Λάρα Οτούνου.
0: Τι είναι ο Λάρα Οτούνου.
1: Δεν ξέρω, από την Ουγκάντα. Και η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα. Αυτή είναι σαν πρωταγωνίστρια.
0: Μεξικάνικη, σε θυμάσαι.
1: Σαπουνόπερα.
0: Που ήταν τα μεξικάνικα ένα διάστημα.
1: Όχι, Χωσέ Κουέρβο, δεν θα σε αφήσω να πάρει την αδερφή μου τη Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Τα παρακολουθούσε, θυμάμαι. Ανελιπώς αυτά.
1: Δεν τα βλέπα, δεν τα βλέπα.
0: Έλα που δεν τα ήξερε. Την άλλη μέρα έρχονταν και μα έλεγανε περίληψη.
1: Όχι καλέ, δεν τα βλέπα εγώ αυτά. Όχι, έβλεπα μόνο. Ένα έβλεπα μόνο. Που μου άρεσε, δεν ήταν μεξικάνικο, ήταν βραζιλιάνικο. Λεγόταν η Αγριόγατα. Φέρα Ραντζικάου. Στο είπα και βραζιλιάνικα.
0: Βραζιλιάνικα ήταν αυτά, γιατί ακούστηκε σαν.
1: Έπαιζε μια κοπέλα πάρα πολύ ψηλή.
0: Ακούστηκε σαν μπέρδεμα.
1: Έπαιζε μια κοπέλα πάρα πολύ ψηλή.
0: Σαν να πνιγώσουν.
1: Η οποία ήταν κόρη ενός πλούσιου γεωκτήμονα στη Βραζιλία.
0: Με θεληματικό πηγούνι.
1: Ναι, ναι, είχε θεληματικό πηγούνι κτλ. Και όλο είχε τα άλογά τη. Και τρέχε καβάλα στα άλογα.
0: Ωραία, τα άλογα. Τα αγαπάω πολύ.
1: Το δω και εδώ σε ένα σύριαλ. Αυτό καμία σχέση.
0: Ο Φώτης μας λέει ότι το καλύτερο από αυτά τα γελία είναι βύση και η βία δεν είναι λύση. Είναι τον ύψο νομίματα μη μόνο ανόψιν. Εντάξει, αυτό το μαθαίνουμε το δημοτικό τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, καρκινική ναι. επιγραφή. Γνωστό.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια.
0: Η πρώτη που σου έρχεται στο μυαλό.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τι ψάχνει να βρει πότε θα φύγει.
1: Όχι, δεν ψάχνω να βρω πότε. Ήθελα να
0: πότε
1: δω.
0: Φύγει ο Ρούμπιο και.
1: Πήγανε χτες στο γνωστό, στο κεντρικό ξενοδοχείο που δεν πρέπει να το λέμε. Και δεν καταλαβαίνω.
0: Ποιο κεντρικό ξενοδοχείο.
1: Που φάγανε. Όχι, δεν ψάχνω να βρω πότε. Ήθελα να
0: πότε
1: δω.
0: Φύγει ο Ρούμπιο και.
1: Πήγανε χτες στο γνωστό, στο κεντρικό ξενοδοχείο που δεν πρέπει να το λέμε. Και δεν καταλαβαίνω.

0: Μυαλό πήγαινε στο ροτόντα αυτό το τόξο που έχει.
1: Όχι, ναι, όχι, ροτόντες, ναι. Τραπέζια. Ναι. Στα αυτά που χωράνε πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Τώρα. Λοιπόν.
0: Που σε και... βάζουν και κάθεσαι με τύπους που δεν τους ξέρεις και είναι άβολα και
1: αυτό.
0: Δεν.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Εσύ του γαμπρού ή της νύφης.
0: Ναι, αυτό.
1: Συνήθως σε γάμους τα κάνουν αυτά.
0: Ναι, για
1: όχι,
0: πες.
1: Όχι, εντάξει, κάποιοι τα φροντίζουν. Αυτά, τώρα, να
0: πες, παιδάκι μου, τώρα τι θες με τις πέντε ροτόντες, κάτι θες να πεις.
1: Όχι, λέει, ποιοι κάτσανε με ποιου, ρε παιδί.
0: Ποιοι κάτσανε με ποιου.
1: Εγώ είδα πάντως τα πλάνα που έβλεπα στο Earth News ότι ήταν στο. Στο ένα τραπέζι ήταν ο Πρωθυπουργός, ο Ρούμπιο,
0: ναι.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης που έκανε και την προσφώνηση.
0: Υπάρχει συνάφεια, ναι.
1: Ναι, ήταν η σύζυγος του Πρωθυπουργού, δεν την είδα, το διαβάζω τώρα.
0: Ναι, είχα βάλει κανέναν ξένο.
1: Ο κύριος Χατζηδάκης και η πρέσβης, η Κίμπερλι,
0: ναι.
1: Και ο κύριος Αλεξανδρίδης που είναι πρέσβης της Ελλάδας, της ΗΠΑ.
0: Η Κίμπερλι ήταν μόνη της. Γιατί συνήθως η Κίμπερλι πηγαίνει με το στυλίστα.
1: Δεν τον είχε το στυλίστα αυτές τις
0: μέρες. Δεν ήταν στυλίστα. Ρωτάω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Δεν τον είχε. Λοιπόν, χτες λέει. Θες είχε γενέθλια, δεν είχε.
0: Α, Τιχουάνα βλέπατε σε σκύρια στα μάτια.
1: Τιχουάνα. Ναι. Στο ένα άλλο τραπέζι κάθισαν, λέει, ο κύριος Δένδιας. Που είχε και γενέθλιο.
0: Α, ήταν ο κύριος Δένδιας.
1: Και είπε, κερνάω. Όχι. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Φωνάξα τα όργανα να κάνουμε κέφι και μπήκαν κάτι βιολιάλι.
1: Αλλά ναι. Και μέλη του επιχειρηματικού κόσμου.
0: Α, ήταν και.
1: Βέβαια, ήταν προσκεκλημένοι. Βέβαια.
0: Το και... πρωτόκολλο αυτό ποιο το ορίζει, το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας ή η πρεσβεία.
1: Ναι, τα είχαν κανονίσει.
0: Ναι, αλλά ποιο το κανονίζει.
1: Και τα Υπουργεία Εξωτερικών. Τα Υπουργεία Εξωτερικών το πρωτόκολλο.
0: Μάλιστα. Και τα δύο.
1: Αυτά. Αυτό ήταν ένα δείπνο το οποίο παρέθεσε η ελληνική κυβέρνηση προς τιμήν.
0: Άρα η ελληνική.
1: Ναι.
0: Το
1: πρωτόκολλό μας είναι ένα, είναι το πρωτόκολλο ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατάλαβες. Λοιπόν. Αλλά είχαν καλέσει και ανθρώπους που έχουν παίξει και ρόλο και στον κάθετο διάδρομο. Επιχειρηματίες. Κατάλαβες. Είναι.
0: Πώς δεν κατάλαβα. Ο κύριος Κυριακός που συνήθως είναι στοιχείο, αλλά τώρα δεν είναι στοιχείο. Λέει, εσείς στο Ρούμπιο, εμείς βόλτες στο Μαρούσι στο ήλιο βασίλεμα. Και πολύ ωραία κάνετε. Δεν είναι ωραία, δεν έχει ωραία χρώματα και το Μαρούσι, κύριε Κυριάκο.
1: Διονύση, ναι. Καλά το. Εγώ διαβάζοντας το μενού, έλεγε φιλέτο ψαριού.
0: Ναι.
1: Φιλέτο κάθετος ψάρι. Πρόσεχε. Είχε και κρέας.
0: Απέστονται.
1: Πρόσεξε. Γιατί είχε φιλέτο μοσχάρι ή ψάρι.
0: Τι θα πάρεις.
1: Μοσχάρι.
0: Εννοείται.
1: Καλά
0: το συζητάμε.
1: Πρόσεξε τώρα. Ναι. Αυτό όμως
0: ναι.
1: Μπορείς να φάσεις που να θέλεις να φάσεις και από τα δύο.
0: Α, εντάξει. Θα σε κακοχαρακτηρίζαν.
1: Όχι, βέβαια. Γιατί είναι η φιλοσοφία surf and turf.
0: Ναι, αλλά να σου πω όμως ότι με άλλο κρασί. Άλλο κρασί πάει με το κόκκινο κρέας, άλλο με το ψάρι.
1: Αυτά είναι.
0: Οπότε μετά, αν ήθελες να φάσεις και από τα δύο, θα έπρεπε να μπλέξεις και τα κρασιά.
1: Αλλά δεν είναι
0: μετά,
1: πρόβλημα αυτό. Γιατί θα οδηγήσεις.
0: Πύρλα. Μετά θα.
1: Τι θα οδηγήσει.
0: Λευκό με κόκκινο δεν θα αναμειγνύσει, μου έχουν πει.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Δεν θα οδηγήσει.
0: Πού το ξέρει.
1: Θέλω να με πας να φάμε surf and turf.
0: Surf and turf.
1: Surf and turf. Τα μπλέκουν αυτά οι Αμερικάνοι.
0: Surf and turf θα πάω να σου. Θα σε πάω μόνο αν έχει κάπου αυγά μάτια. Αυγά scrabble, αυγά βραστά, αυγά. Έχει, να σε πάω.
1: Αυτό δεν είναι surf and turf.
0: Τι είναι αυτό.
1: Αυτό είναι F and turf. F and turf. Το βάζω στα λέγα.
0: Πες την κίνηση. Θα πεις την κίνηση γιατί πήγε παραπέντε η ώρα.
1: Ρε εσύ πότε πήγε. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Το έχετε καταλάβει.
0: Στις ρωτώντες έχουμε διαχρονικό νικητή. Κορυφαία ήταν αυτή με Άδωνη Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου. Αυτό.
1: Αυτή ήταν.
0: Θα ήθελα να είμαι στο τραπέζι αυτό. Είναι ένα από τα ελάχιστα τραπέζια που θα ήθελα να είμαι.
1: Ή ένα μυγάκι να μου να εκεί στο χώρο. Έτσι ένα αυτό. Λοιπόν.
0: Χθε Τετάρτη λέει είχαμε νηστεία. Πώς τους βάλανε και κρέας.
1: Μας
0: λέει η κυρία
1: Σοφία. Κάποιοι μπορεί να μην
0: νηστεύουν. Ναι.
1: Ναι. Κάποιοι μπορεί να μην νηστεύουν.
0: Και Τετάρτη νηστεύουμε. Τις Παρασκευές και τις Τετάρτες.
1: Γι' αυτό είχε και φάβα στο τραπέζι.
0: Και Τετάρτη
1: και Παρασκευή, βέβαια. Παρασκευή δεν τρώσε το λάδι.
0: Αυτά, καλά, γιατί μου τα λέτε τώρα, δηλαδή.
1: Άστα, Διονύση, δεν
0: είμαι αμαρτωλό. Δηλαδή, γιατί εγώ Τετάρτη δεν.
1: Είσαι αμαρτωλό.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι, λοιπόν. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι, αλλά όχι τίποτα τραγικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι από τη Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά πολύ χαμηλά. Και στο ρεύμα καθόδου είναι λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερη σε μήκος η κίνηση, γιατί περνάει λίγο τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Δεν είναι όπως άλλες μέρες, θέλω να πω.

0: όμως είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εγώ ξέρω χθες που το κέντρο ήταν άδειο γιατί δεν απαγορευόταν η κίνηση. Είχε γεμίσει το γύρω-γύρω. Το έξω γινόταν το έλα να δεις.
0: Ναι, γύρω-γύρω γινόταν.
1: Δηλαδή έκανα να διασχίσω έναν δρόμο που συνήθως το κάνω σε ένα τέταρτο, ας πούμε. Έκανα 35 λεπτά.
0: Άστα, Διονύση, και εγώ.
1: Είχαν μαζευτεί όλοι σε αυτόνα. Γιατί?
0: Το ξέρω, βρε Διονύση μου.
1: Βγήκανε να. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο κέντρο, θα πάμε να κυκλοφορήσουμε στο Νέο Ηράκλειο.
0: Εντάξει, όχι, Διονύση. Παίρνανε, βρίσκανε εναλλακτικές διαδρομές.
1: Από το Νέο Ηράκλειο.
0: Ναι. Τι βρίσκανε. Ο κόσμος έβρισκε άλλο τρόπο για να πάει στο σπίτι του. Αυτή που δουλεύα. Τέλος πάντων.
1: Κακός.
0: Πολύ αυξημένη κίνηση λοιπόν στους περισσότερους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα που σας μιλάω. Επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Παραλιακή ανάμεσα σε Άλυμο και Παλαιό Φάλιρο και στα δύο ρεύματα. Αυτό είναι πιο εύκολο να το λέω και το εξάδελφο τώρα, το σκέφτηκα μόνο μου. Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη η κίνηση στην Κατεχάκη, αλλά όχι όπως άλλες μέρες.
1: Σκέφτεται μόνη της, χαίρεται και με τα γυαλάκια.
0: Χαίρομαι. Η Κηφισίας είναι πολύ φορτωμένη σήμερα και η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου από το ύψος, από το κάτω Χαλάνδωρη μέχρι και την Κατεχάκη κάτω, χαμηλά.
1: Πολύ ωραία.
0: Και θα σας πω τώρα γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη. Και...
1: Εντάχει.
0: Εντάξει, θα την πω. Ρίξε το τραγούδι εσύ και θα τα λέω.
1: Στο περιφερειακό είπαμε δεν έχει.
0: Ναι.
1: Του Τετάρτου. Όπως μας έλεγε ο φίλος πριν.
0: Όχι, στο περιφερειακό δεν έχει. Εντάξει, έχει κινησούλα, αλλά δεν είναι τίποτα φοβερό. Γενικότερα νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα.
1: Κυκλοφοριακά.
0: Για όσους οδηγούν. Πάντα είναι καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη μόνο. Εντάξει.
1: Πάντα είναι καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει.
1: Άλλο, ωραία.
0: Την αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη.
1: Και τα Τρίκαλα είναι ωραία.
0: Και τα Τρίκαλα είναι ωραία.
1: Σ' αρέσουν.
0: Βέβαια, έχω πάει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Etnews Radio, να τα μάθετε όλα, να τα ακούσετε όλα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σκαμπαρδόνη θα έρθει πάλι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μάλλον.
1: Είναι Kinder έκπληξη.
0: Ναι. Και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μιας συνεργασίας, καθώς άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβέ επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Στη Χαλκιδική επισκέπτε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός. Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαϊσχυμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου.

Αρκετά περιστατικά γαστρεντερίτιδας και ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου παρατηρούνται στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα μάλιστα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Παπακοσταντή, έχουμε περίπου 30 με 35 περιστατικά ημερησίες, όλα όμως ήπιας μορφής. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων των ασθενών θα διευκρινίσουν περί τίνος πρόκειται. Όλα όμως δείχνουν ότι πρόκειται για μια υιογενή γαστρεντερίτιδα, ανέφερε στο earthnews.gr. Αντίθετα, στα Χανιά η κατάσταση μοιάζει να είναι ακόμη πιο ήπια. Λιγότερο από 10 περιστατικά ημερησίως έχουν παρατηρηθεί στο νοσοκομείο Χανίων και προς το παρόν δεν υπάρχει προβληματισμός, κάτι που σημείωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας. Όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γιατροί πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ατομικής υγιεινής, αφού η υγιεινής γαστρεντερίτιδα είναι εύκολα μεταδιδόμενη από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σχεδόν 6 χρόνια μετά την απώλεια του εμβληματικού στελέχους του Πασόκ Ξύβη Βαλιράκη και μετά από μια μακρά ποινική προδιαδικασία, η υπόθεση του θανάτου του θα έχει σήμερα την πρώτη οριστική κρίση της δικαιοσύνης. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει την απόφασή του ένα χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του Πασόκ. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η πεζοπορία ενός 68χρονου Γερμανού τουρίστα στη Σφακιά. Ο άντρας, για άγνωστη αιτία, και ενώ βάδιζε σε μονοπάτι στα Μάρμαρα, κατρακύλησε σε γκρεμό και προσγειώθηκε σε βράχια κοντά στην παραλία. Άμεσα κινητοποιήθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Νόπολης για τη διάσωσή του και για καλή του τύχη είχε τις αιστείες του και δεν τραυματίστηκε, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, σοβαρά. Σε δύο συλλήψεις, οδήγηση αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον ορεινό Μολοπόταμο με τις έρευνες των αρχών να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμα δύο ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε χασοφυτεία στην περιοχή και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Την ίδια ώρα, δύο ακόμα άτομα αναζητούνται, καθώς φέρονται να βρίσκονταν στον χώρο, αλλά κατάφεραν να απομακρυνθούν πριν συλληφθούν. Και οι δύο φαίνεται να έχουν καταγωγή από το Ηράκλειο. Την έμπρακτη στήριξή του στον αγροτικό κόσμο του οροπεδίου Λασιθίου, που επλήγει από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης μετά από σχετική πρωτοβουλία που έλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος Άρης Παπαδογιάννης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η πλήρης απαλλαγή 100% από τα τέλη χρήσης νερού για το 2026 που αφορούν τον ΤΟΕΒ οροπεδίου Λασιθίου λόγω εξαιρετικών συνθήκων. Κουρασμένοι και με μεγάλη όρεξη για φαγητό, βγήκαν χθες το μεσημέρι από το φράγκι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί από τις 29 Σεπτεμβρίου στον οικισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η διαδρομή της επιστροφής τους ξεκίνησε νωρίς χθες το πρωί και δεν ήταν εύκολη λόγω των καταστροφών στο φράγκι από την κακοκαιρία. Περίπου στα μέσα της διαδρομής συναντήθηκαν με εργαζόμενους του φραγκιού, οι οποίοι από χθες επιχειρούν να αποκαταστήσουν το μονοπάτι, ώστε να γίνει και πάλι προσβάσιμο και να μπορούν να μεταφερθούν εφόδια και εξοπλισμός μέχρι τον οικισμό με τη βοήθεια των ζώων μεταφοράς. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κρήτη ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Σύμφωνα με την Ένωση Τραπεζών, οι ελληνικές τράπεζες μέλη της είναι έτοιμες να συνδράμουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις των νομών της Κρήτης που επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα και να παράσχουν διευκολύνσεις προκειμένου όλοι οι πολίτες της περιοχής να υπερβούν τη δύσκολη αυτή συγκυρία. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζουν σειρά ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων όσων επλήγησαν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους, η οποία θα αξιολογήσει το αίτημα και θα το αντιμετωπίσει κατά τρόπο σύμφωνο με τις ανάγκες και την έκταση της ζημίας, κάθε δανειολήπτη και τις ευχέρειες ρυθμίσεων και διευκολύνσεων παρέχονται. Κλειστή παραμένει και η ιχθυός Καλαχανίων, με τους αλλήλους να διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος καυσίμων αλλά και για τη μη κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Χανίων, ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Διοικητών και Εργαζομένων Επαγγελματιών Αλλήλων, Μάρκος Φουντουλάκης, αναφέρθηκε επίσης στον αθέμητο ανταγωνισμό που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη δράση ιδιωτών που εκμεταλλεύονται άτυπα τον θαλάσσιο πλούτο, αλλά και στα μη ικανοποιητικά μέτρα της πολιτείας για να αντιμετωπιστούν με επάρκεια προβλήματα όπως αυτά των λαγοκέφαλων. Στο μεταξύ, χθες ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά ο διπλασιασμός της επιδότησης του ελευθερικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλληλείς. Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι από την υπουργική απόφαση και είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Αποκορύφωμα των κινητοποιήσεων θα είναι το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στα γραφεία των Αλληλείων στο Αντικό Λιμάνι Ηρακλείου. Η κινητοποίηση έχει καθολικό χαρακτήρα, καθώς συμμετέχουν όλες τις κατηγορίες του κλάδου, ρήτες, παράκτη αλλήλεις, μηχανότρατες και γρηγοί, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται τοπικές δράσεις σε όλη τη χώρα.
Στο μικροσκόπιο της Ειδικής Επιτροπής Επικίνδυνος μπαίνουν σήμερα 5η-8η Οκτωβρίου δύο κτίρια στο Ηράκλειο, καθώς η κατάσταση της παλαιότητας και της φθοράς τους έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η Επιτροπή, που έχει την αρμοδιότητά της περιπτώσεις από τη μια άκρη της Κρήτης ως την άλλη, σήμερα θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε δύο σημεία της πόλης. Πρόκειται για το κτίριο επί της οδού Βιάννου 31 και το κτίριο στην πλατεία Ρωμανού και Χάλιδων 18. Ασταμάτητες είναι οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης, με περίπου 60 λοδοπούς να εντοπίζονται νωρίτερα χθες και να παρεσυλλέγονται από σκάφος της Frontex. Το Τηλέμβο εντόπισε επανδρωμένο εν αέριο μέσω της Frontex 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος Ευρωπαϊκής Δύναμης και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Λίγα αργότερα, και με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας άλλοι 38 αλλοδαποί. Οι συγκεκριμένοι εντοπίστηκαν με αέριο μέσω της Frontex ανοιχτά της Ιεράπετρας. Εξάλλου, υπό τον συντονισμό του ΕΞΕΔ έγινε εντοπισμός Γλέμβου από μια παντρωμένη ενέργεια μέσω της δύναμης Frontex και περισυνελέγησαν περίπου 40 πρόσφυγες από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων καταγράφηκε στον Αγιο Νικόλαο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης σε χώρο εκτός σχολείου με θύμα ένα αγόρι ηλικίας μόλις 12 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 12χρονος και ένας 13χρονος φέρεται να χτύπησαν και να εξύβρισαν το 12χρονο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι την ώρα που εκτελήσονταν το περιστατικό, ένας ακόμα 12χρονος κατέγραφε σε βίντεο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, το οπτικό υλικό δημοσιεύθηκε στο Snapchat, με αποτέλεσμα η επίθεση να μεταφερθεί και στο διαδίκτυο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο μητέρες και δύο πατέρες στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και των ευθυνών που προβλέπονται για την επιπτία ανηλίκων. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που καλούνται οι αδικοί πολίτες να γνωρίζουν ισχύουν από σήμερα Τετάρτη έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στον ΒΟΑΚ Ενότητας Χανίων στο τμήμα Κόμβου Σούδας από τις 7 Οκτωβρίου και τις 16 Οκτωβρίου θα είναι σε πλήρη ισχύ. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα από τον κόμβο της Σούδας με στέρνωση λωρίδων κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ισχύς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των ενέργων και έχει τις δύο κατευθύνσεις, ενώ θα διακοπεί κυκλοφορία σε αφιστάμενες λωρίδες προσπέρασης σε όλο το προαναφερόμενο τμήμα. Ο Δήμος Καντάνος Ελλήνων ενημερώνει ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ελλήνου θα παραμείνει κλειστό έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Μετά από σχετικό αίτημα του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 11 δημοτικές κοινότητες. Πρόκειται για περιοχές σε 4 δημοτικές ενότητες του Δήμου, στις οποίες το οδικό δίκτυο και πολλές ακόμη υποδομές υπέστησαν τεράστιες ζημιές από τις πρόσφατες φοδρές βροχοπτώσεις. Συνάντηση εργασίας με τον Απληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώστηρα, πραγματοποίηση Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών και την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η επίλυση του ζητήματος της προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας, το οποίο έχει προκαλέσει καυστερήσεις και δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εξορθολογισμό των κυρώσεων για την παράνομη στάθμευση και στην ανάγκη εφαρμογής αρχής της αναλογικότητας, ώστε οι προβλεπόμενες ποινές να ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε παράβασης. Συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης είχε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Κατά τη διάρκεια της επαφής συζητήθηκαν γενικότερα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία στην περιοχή του Ρεθύμνου. Οι εκπρόσωποι του Σωματείου ενημέρωσαν τον Αρναουτάκη για προβλήματα κινητικότητας που τους απασχολούν και το στόχο τους για δράσεις που υποστηρίζουν τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας των μελών της.
Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχείρησης της Χανίων ενημερώνει ότι με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έχει θεσπιστεί αυστηρό πλαίσιο για τις απλήρωτες οφειλές των δημοτών με στόχο τη διασφάλιση της ίσπραξης των εσόδων των ΔΕΙΑ. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρεωτική και για τη ΔΕΙΑ Χανίων. Τι προβλέπει ο νόμος για τις απλήρωτες οφειλές? Επιβολή προστόμου 50% για κάθε οφειλή που παραμένει απλήρωτη και εκτός ρύθμισης για διάστημα άνω των 6 μηνών από τη λήξη της. Επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμο ίσο με 50% του συνολικού χρέους. Μεταφορά στην ΑΔΕΡ, δηλαδή στην εφορία. Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μαζί με το πρόστιμο του 50% αποστέλλονται υποχρεωτικά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για αναγκαστική ίσπραξη.

Γενικά εύθυρος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με αραιές κατά τόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 13 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτια ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, Ανατολική και Δυτική. Έρθει Ηρακλείο από τους 97,5, τους 105,6 τα FM, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Έρθει Χανίων, ο Βάιος Χειμώνας είναι στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματική υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Το πρόγραμμά μας δυτικά εκπέμπεται από τους 104-100,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο όλοι μαζί. www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ www.rtnews.gr. Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα κυριάρχησε στην επικαιρότητα. 4 δις σε εξοπλισμούς αγοράζουμε. Πώληση στρατιωτικού υλικού πολλών μεγατόνων ήταν το αναμενόμενο. Απεφεύχθη σχόλιο του κυρίου Ρούμπιο σχετικά με την εχθρική στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας σε σχέση με την πόντιση του καλωδίου. Στην Κρήτη οι επιτροπές και οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές που έχει αφήσει η κακοκαιρία. Και στο νησί μας οι αλλοίς είναι σε διαμαρτυρίες. Δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Συνεχίζουν ακάθεκτοι τις κινητοποιήσεις τους που στην Κρήτη κορυφώνονται, όπως θα ακούσατε από το δελτίο, την Κυριακή. Και ενώ συνεχίζεται σε τραγικούς τόνους μια από τις δίκες για τα Ντέμπη με την κατάρρευση του Πάνου Ρούτσι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται και η απόφαση του μικτού Ορκωτού Κακουργδικίου για την υπόθεση της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη. Σ' άλλος για τον Φίλιππο Καμπούρη, είμαι θύμα συνωμοσίας και σκευωρίας, δηλώνει ο ίδιος, συμμαθός υπό έρευνα για φοροδιευκή το ζευγάρι. Γιατί δεν βρήκαν οι έλεγχοι της Ελλάδας στις σπίτια, σε επιχειρήσεις και στις θηρίδες. Άλλος και από τις δηλώσεις της κυρίας Μελέτη, της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη συμπόνια για το τι τραβούν οι εργοδότες από τις ομάδες εργαζομένων που έχουν να διαχειριστούν. Γενικώς, γενικώς η επικαιρότητα όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Πώς μια επίσκεψη είναι 24 ώρο, αποδίδει 4 δις. Θα το κουβεντιάσουμε όλα και τα γεωπολιτικά και το τι συμβαίνει και το πώς τρέχει. Κρίση στην Ισπανία, κρίση στη Γαλλία, πολιτική. Τριγμή στη Γερμανία. Αλλάζουν όλα στον κόσμο. Και δυστυχώς βλέπουμε πισωγυρίσματα που αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε διεθνείς τραγωδίες. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε μαζί στην εκπομπή τον αγαπημένο μας καθηγητή, τον Ιωάννη Μάζη. Ο κύριος Μάζης είναι Έλληνας ομότιμος καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο ΕΚΠΑ, συγγραφέας, ζωγράφος, ποιητής, ένας άνθρωπος με πολυδιάστατη δράση και με πάρα πολύ καλή γνώση των διεθνών γεωπολιτικών θεμάτων. Καλημέρα κύριε καθηγητέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Εσείς τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίνεστε στα καλέσματά μας, γιατί είναι πάρα πολύ σε αυτή τη συγκυρία σημαντικό να κάνουμε μία αναφορά ψύχρεμη αλλά όχι αδιάφορη στις γεωπολιτικές εξελίξεις που σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζουν και τη χώρα μας. Και θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο, όπως αντιλαμβάνεστε, για την χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Ρούπιο στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, κύριος Ρούμπιο είναι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος, ο οποίος μπορεί να συγκριθεί στη συγκέντρωση των εξουσιών που έχει στο πρόσωπό του με τον Κίσιγκερ. Το τονίζω, στη συγκέντρωση των εξουσιών που έχει στο πρόσωπό του. Είναι δηλαδή και υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο αξιώματα τα οποία μόνο ο Χένρι Κίσιγκερ είχε συγκεντρώσει στο πρόσωπό του. Αυτό του δίνει μεγάλη σημασία, γιατί ελέγχει και τους δύο εκτελεστικούς κλάδους της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα το να έρχεται στην Ελλάδα, να επισκέπτεται την Ελλάδα ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, έχει τη σημασία της. Πρώτον, ο κύριος Ρούμπιο έκανε ένα τρίγωνο ταξίδι, δηλαδή Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτοκαλία, τρεις χώρες όπου υπάρχουν σημαντικότατες βάσεις. Στην Ισλανδία, το Keflavik, το οποίο είναι από το 2006 και ανανεούται αυτή τη στιγμή. Πράγμα το οποίο, ξέρετε, θεωρείται απαραίτητο πλέον από τις ΗΠΑ, εφόσον απεχώρησαν από την Αγγλία, από τις βάσεις του στην Αγγλία. Κατεβαίνει στην Ελλάδα, που έχει δύο σημεία που τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ και που έχουν, και το ένα τουλάχιστον έχει χαρακτηριστεί ως το διαμάντι των αμερικανικών διευκολύνσεων στη Μεσόγειο, και που είναι εκεί στην αγαπημένη μας Κρήτη, η Σούδα, και το, η διευκόλυνση της Λάρισας, όπου είναι το κέντρο των αντιδρόουν επιχειρήσεων της Ελλάδος, το οποίο και αυτό τον ενδιαφέρει. Και βεβαίως θα πάει και στην Πορτογαλία, στις Αζόρες, οι οποίες έχουν επίσης αμερικανική βάση. Και όλο αυτό το τρίγωνο των βάσεων, ξέρετε, είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους Αμερικανούς, εάν και εφόσον αυτά που διαραίουν μετά την μυστική συνάντηση που είχαν στο Καμπ Ντέιβιντ οι ανώτατοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών με τον κύριο Τραμπ, αυτά που διαραίουν είναι ότι μετά την 3η Νοεμβρίου, όπου θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, και αυτά τα οποία εμπολής επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι ότι θα ακολουθήσει η δεύτερη θερμή ρήξη με το Ιράν. Άρα αυτό το δίκτυο των βάσεων ενδιαφέρει να συντονιστεί από τις ΗΠΑ, οπότε η βασικότερη κατ' εμέ αιτία που ο κύριος Ρούμπιο βρέθηκε σε αυτά τα τρία σημεία είναι αυτή, ο συντονισμός εν ώψη μιας επίθεσης στο Ιράν. Το δεύτερο, εντάξει, είναι κλασικά ο βόρειος διάδρομος, το ενεργειακό δηλαδή ζήτημα και τη ιδιοχέτευση του αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και προς την Ουκρανία. Υπάρχει μετά ζήτημα μιας μεγαλύτερης συνεργασίας και συντονισμού των υλικών ενόπλων δυνάμεων με τμήματα των Αμερικανικών, παραδείγματος χάρη υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας Καλιφόρνια με πάρα πολλές πτυχές δράσεων.
0: Αυτό πώς είναι καλό για μας?
1: Κοιτάξτε, το να συντονίζεις την εκπαίδευσή σου με πολύ υψηλού επίπεδου εκπαίδευση στρατιωτική μεγάλης δύναμης δεν είναι κακό ποτέ, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπως το δικό μας. Mm-hmm. Μαθαίνεις πολλά πράγματα, εξυγχρονίζεσαι, συντονίζεσαι με τις νέες ανάγκες, τις αμυντικές στο διεθνές περιβάλλον. Ξέρετε, κακά τα ψέματα, η περιοχή είναι πάρα πολύ ρευστή αυτή τη στιγμή και θα είναι για αρκετό καιρό ακόμα. Οπότε δεν μπορεί και η δική μας πλευρά να μην έχει πάρει τα μηνύματα αυτά σε επίπεδο γνώσεως των νέων τεχνολογιών, του νέου ρίγου απαιτήσεων στην αμυντική επιστήμη. Τώρα, από εκεί και μετά υπάρχουν οπωσδήποτε ενδιαφέροντα επενδυτικά, συντονισμού, εμπαθήσεων στο σχέσεων κτλ. Τα οποία και αυτά αποτελούν αιτίες και λόγους για μια τέτοια επίσκεψη.
0: Βεβαίως. Εμείς δίνουμε 4-4,5 δις για εξοπλισμούς, όπως δώσαμε πολλά χρήματα και στη Γαλλία κτλ. Τι πήραμε από αυτή τη συνάντηση, διότι απέφυγε ο κύριος Ρουμπίου να απαντήσει σε ό,τι αφορά στο καλώδιο και στην πόλη του καλωδίου, αν παρέμβει.
1: Κοιτάξτε, ίσως είναι κάτι χειρότερο από το απέφυγε. Εγώ τουλάχιστον προβληματίζομαι έντονα, ναι, για το είδος της απαντήσεως. Το ότι λέει ότι αυτά είναι ζητήματα πολύ λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προσέξτε, έχει σημασία η ορολογία. Είναι ζητήματα δηλαδή πολύ λεπτά που εμπλέκουν και τρίτες χώρες που τα καθιστούν, η εμπλοκή των οποίων τα καθιστά ακόμη πιο περίπλοκα. Δεν τις ονομάζω, αλλά είναι γεγονός ότι δημιουργούνται πολύ περίπλοκες καταστάσεις και δεν αποτελούν αντικείμενο συνεντεύξεων τύπου, αλλά αντικείμενο private diplomacy, ιδιωτικής διπλωματίας. Ξέρετε, αυτή η ιδιωτική διπλωματία, όπως την αντιλαμβάνεται τώρα η Ουάσιγκτον, ουσιαστικά είναι αυτό που θέλει η Τουρκία, έτσι. Είναι διάλογος μακράν δικαστηρίων, μακράν νομικών καθεστώτων, ουσιαστικά μια κατάσταση που ευνοεί, αν θέλετε, την τουρκική πλευρά. Και όταν σου λέει ότι για το καλώδιο υπάρχουν ή από το καλώδιο αποτελεί λεπτό ζήτημα που εμπλέκει τρίτες χώρες, και μόνο αυτή η φράση, κατά ποιαν έννοια εμπλέκεται η Τουρκία στο καλώδιο το οποίο περνά από τον ελληνικό βυθό, όπου εν πάση περιπτώσει ειδικά στο σημείο που μας ενδιαφέρει, δηλαδή στην Κάσο, ειδικά σε αυτό το σημείο έχουμε ήδη αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο, νομίμως οριοθετηθήσα και αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα. Καταλαβαίνετε, μόνο αυτή η φράση αρκεί για να με βάλει εμένα σε ανησυχία.
0: Ναι, και επίσης το διεθνές δίκαιο δεν φαίνεται να πτωεί επιχειρήσεις.
1: Καλά, αυτό είχε πολλά,
0: ναι, έτσι, πολύ μακριά από τις αρχές και τα λοιπά. Δυστυχώς.
1: Ναι, να... μα αυτό εξ αρχής έχει αποδειχθεί.
0: Ότι καταργούνται, ας πούμε, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που μόνο τους τα προβλήματα ήταν και υπήρξαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μιλάνε οι χώρες μεταξύ τους και να βρίσκουν τρόπους επικοινωνίας και καθορισμού δεδομένων, είναι πάρα πολύ κακό. Υποχωρούν όλο και περισσότερο αυτές οι αξίες και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Εμένα με ανησυχεί λίγο.
1: Δυστυχώς, το λέω, το τονίζω το δυστυχώς, το διεθνές δίκαιο πάντα αποτελούσε ένα πρόσχημα.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Είναι καλό το ότι υπάρχει και το ότι πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή η Ελλάδα, και το λέω με στεναχώρια αυτό, σαν Έλληνας, πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή η Ελλάδα ότι το διεθνές δίκαιο ναι μεν δεν έχει τη δύναμη των στρατευμάτων, αλλά εάν χρησιμοποιηθεί ως νομικό γεωπολιτικό εργαλείο, μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων εθνικών συμφερόντων της χώρας, και όχι μόνο της δικής μας χώρας, όλων των χωρών. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ένα αντιπαράδειγμα μάλλον. Η Τουρκία, όταν μιλάμε για την προσφυγή σε ένα διεθνές δικαστήριο και ιδιαίτερα της Χάγης, τονίζω της Χάγης ή του Αμβούργου ας πούμε, τι λέμε? Στο Αμβούργο δεν μπορούμε, λέει, να πάμε, διότι εκεί όσοι πάνε, που είναι για θαλάσσια θέματα, εκεί όσοι πάνε έχουν επικυρώσει το διεθνές δικαίωμα της θάλασσας. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, η Τουρκία δεν το έχει επικυρώσει. Όπα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, το ότι δεν έχει επικυρώσει η Τουρκία το διεθνές δίκαιο της θάλασσας την καθιστά ευελικτότερη? Το ότι 172 χώρες συν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμικό όργανο συνολικό έχουν επικυρώσει το διεθνές δίκαιο, το καθιστά εθιμικό δίκαιο.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, και η Τουρκία, όπου δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, το εφαρμόζει. Τον εύξηνο πόντο, ας πούμε, το εφήρμοσε με την Τουρκία. Το Ισραήλ, από την άλλη μεριά, που δεν έχει επικυρώσει το διεθνές δίκαιο, όταν ήρθε η στιγμή να χαράξει, να οριοθετήσει για την ακρίβεια αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο, εφήρμοσε τη μέση γραμμή και όλες τις διατάξεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Έτσι, δεν εμπόδισε το Ισραήλ να εφαρμόσει σιωπηρός το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης ως εθιμικό δίκαιο. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Σταματάμε στο «αχ, η Τουρκία δεν το έχει επικυρώσει» και δεν την καταγγέλουμε διεθνώς για το γεγονός ότι δεν το έχει επικυρώσει, ενώ οι τρεις κουβέντες στις τέσσερις του κυρίου Ερντογάν είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με ποιο διεθνές δίκαιο, Λεβέντη μου? Αυτό το οποίο
0: αυτό
1: δεν έχει επικυρώσει. Σύμφωνα με ποιο διεθνές δίκαιο? Αυτό πρέπει να τον εκθέτουμε καθημερινά σε όλα τα διεθνή φόρα και όπου βρισκόμαστε. Δεν το κάνουμε. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα, ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να προωθήσουμε τον κύριο Σινιδλίογλου. Ρωτώ, δεν λέω κάτι παραπάνω, στην υπόθεση της θέσεως για τον ΟΣΑ, τον άνθρωπο ο οποίος έχει στείλει σαν μόνιμος εκπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ όλες εκείνες τις διεκδικητικές επιστολές για να στηρίξει τα παράνομα διεκδικητικά δίθεν δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Αυτόν, δηλαδή, κάπου αυτοκτονούμε. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Και δεν χρησιμοποιούμε το δυνατότητά μας, που μας δίνει δηλαδή η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης στην περίπτωσή μας. Παραδείγματος χάρη, και άλλο παράδειγμα. Μας έρχεται ο χάρτης της Σεβίλης, που ήταν εντολή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης, να φτιάξει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που θα χάρασε ένα χάρτη για την προστασία της θαλασσίας χλωρίδος και πανίδος στη Μεσόγειο. Τον έκανε. Όταν βγήκε ο χάρτης, η τότε κυβέρνηση, Σιμίτη ήταν αν θυμάμαι καλά, η τότε κυβέρνηση μας είπε ότι είναι ιδιωτικό έγγραφο. Τώρα έρχεται με τα θαλάσσια πάρκα ξανά ο χάρτης, ο οποίος είναι ακριβώς το αντίγραφο του χάρτη της Σεβίλης, μας έρχεται επισήμως. Αυτός ο χάρτης ορίζει την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρώπης και σε ό,τι μας αφορά το κομμάτι της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος, ερμηνεύοντας επακριβώς και ορθότατα το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης για την περίπτωση της Ελλάδος. Και τι κάνουμε, αντί να πούμε την άλλη μέρα, επικαλούμενοι τα πρόστιμα τα οποία έχουμε λάβει και τα οποία θα λαμβάναμε εάν δεν εφαρμόζαμε ένα στοιχειώδες μέρος από τα θαλάσσια πάρκα, αντί να πούμε λοιπόν ότι, ωραία, ήρθε ο χάρτης, το χάρτη τον ευρωπαϊκό, η οποία η Ευρώπη, σας είπα, έχει επικυρώσει και ως σύνολο το διεθνές δικαίωμα της θάλασσας. Στο χάρτη τον ευρωπαϊκό έχουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη που αφορά την Ελλάδα. Την ανακηρύσουμε λοιπόν άμεσα, δεν είπα ακόμα οριοθετήσουμε, την ανακηρύσουμε λοιπόν άμεσα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό χάρτη και βάζουμε την Τουρκία απέναντι στην Ευρώπη, λέγοντάς της, ορίστε, αυτή είναι η ευρωπαϊκή αποκλειστική οικονομική ζώνη, έχετε πρόβλημα, έλατε να τα βρούμε. Η Ευρώπη από τη μία μεριά και εσείς από την άλλη. Δεν το κάνουμε ούτε αυτό.
0: Γιατί?
1: Για να μην τη στεναχωρήσουμε, για να μην οξύνουμε τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνετε. Η Τουρκία όμως δεν καταλαβαίνει από αυτά. Όλα αυτά τα θεωρεί το πάθια αφοδικότητα και σου λέει ότι εγώ μπορώ να παίρνω αυτά τα οποία θέλω χωρίς να ρίξω μία σφαίρα. Και εγώ δεν μιλάω για σφαίρα, μιλάω για διπλωματική μάχη, την οποία τι κάνεις, στείνεις την Τουρκία απέναντι σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύνολο. Και εκεί αναγκάζεται ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης και ο μέσος Ευρωπαίος πολιτικός να καταλάβει, και το εννοώ το καταλάβει χωρίς εισαγωγικά, να καταλάβει τι τρέχει από νομικής απόψεως με την Τουρκία. Γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι πολιτικοί τι συμβαίνει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία.
0: Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά η Γερμανία τουλάχιστον που έχει ιστορικές, επιχειρηματικές και επενδυτικές σχέσεις με την Τουρκία και έχει και δυστυχώς μια αρνητική εμπλοκή σε όλες τις μεγάλες τραγωδίες εθνικές της Ελλάδας, θα πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός. Η Ευρώπη όμως είναι σε μια αστάθεια πολιτική, το βλέπετε, διέπεται κάθετα από την οικονομική ύφεση. Η ύφεση φέρνει τον λεγισμό να κυριαρχεί κυρίως τον ακροδεξιό. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην Ισπανία, τι φέρουν οι εκλογές στην Γερμανία. Λέξτε, παράξενα δεν πράγματα.
1: Δεν θα χαρίσω στην ακροδεξιά τις εξεγέρσεις των μαθητών στη Γαλλία.
0: Όχι, όχι, δεν οφείλονται σε ακροδεξιά, αλλά ανεβαίνει πολύ η κυρία Λεπέν, σταθερά.
1: Η κυρία Λεπέν δεν είναι ακροδεξιά, είναι συντηρητική, γκολική, αυστηρά γκολική. Και, μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον να μελετήσετε το πρόγραμμά της για να δείτε ότι δεν είναι ακροδεξιό.
0: Έχει βάλει στο νερό στο κρασί της.
1: Τελείως, ναι. Έχει αλλάξει τελείως, παντελώς. Λοιπόν, όπως επίσης και στο ΑΕΦΔΕ, ξέρετε, το οποίο εκείνο που βρέθηκε να πει είναι ότι είναι κάποιος που ψήφιος λέει ανήκε παλιότερα στις μυστικές υπηρεσίες της Ανατολικής Γερμανίας. Μάλιστα, αυτό δεν τον κάνει ακροδεξιό, τον κάνει κομμουνιστή. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε. Και επιπλέον, ένα κόμμα το οποίο έχει ως πρόεδρο ένα μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος.
0: Καλά, είναι αντιφατική.
1: Το οποίο είναι παντρεμένο με μουσουλμάνα μετανάστρια. Έχετε και δεν δίκιο. Κάνει, δεν είναι χαρακτηριστικά.
0: Είναι όμως αυτές τις επιμίξεις βλέπουμε και στη Χρυσή Αυγή.
1: Μετανάστρια. Έχετε και δεν δίκιο. Κάνει, δεν είναι χαρακτηριστικά.
0: Είναι όμως αυτές τις επιμίξεις βλέπουμε και στη Χρυσή Αυγή.

0: ακροδεξιά. Υπερσυντηρητικά να πω, να το δεχτώ. Ακροδεξιά δεν μου κάθεται. Ούτε η Λεπέν, ούτε το ΑΕΦΔΕ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι τα γενεσιουργά αίτια. Τα γενεσιουργά αίτια είναι η οικονομική παρακμή που χαρακτηρίζει αυτά τα μεγάλα κράτη. Και βεβαίως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί όμως? Γιατί όταν η Ευρώπη επιμένει να τροφοδοτεί έναν πόλεμο που δεν είναι δικός της, επιμένει να δημιουργεί φανταστικούς κινδύνους επιθέσεως της Ρωσίας εναντίον της Ευρώπης, υβριδικού πολέμου λέει τώρα, βρήκαμε τον υβριδικό.
1: Καλλιεργεί και αυτό το κλίμα στην κοινωνία.
0: Βέβαια, ναι, γιατί πώς θα τροφοδοτήσει την οπλική βιομηχανία? Πώς θα περικοπούν έξοδα από κοινωνικούς λόγους για να μπουν στις πολεμικές βιομηχανίες, οι οποίες κάνουν πάρτι, έτσι, και στη Γερμανία και στη Γαλλία, ακριβώς για τους ίδιους λόγους, αν δεν δώσουν στον κόσμο ένα νέο φόβο. Τώρα, συγγνώμη, ένας λαός 135 εκατομμυρίων, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη έκταση στον πλανήτη στη διάθεσή του, μιλάω για τη Ρωσία, θα επιτεθεί εναντίον ενός συμπλέγματος λαών 500 εκατομμυρίων για να κάνει τι, να τους καταλάβει?
1: Μα το έχει
0: να είμαστε σοβαροί,
1: οριζοντίως και καθέτος αυτό ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος Πούτιν.
0: Μα ναι, να είμαστε σοβαροί, επιτέλους. Την τελευταία φορά, τον τελευταίο πόλεμο, θυμόμαστε σχεδόν τα μισά ευρωπαϊκά κράτη με τις ναζιστικές τους κυβερνήσεις να επιτίθενται εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως, έτσι, να χάνει η Σοβιετική Ένωση 27 εκατομμύρια πολίτες για να αντισταθεί στη ναζιστική λέλαπα.
1: Εντάξει, και αυτό αμφισβητήθηκε από τη σύγχρονη Ευρώπη και ήταν ένα μεγάλο λάθος. Δηλαδή, το γεγονός ότι παραμερίστηκε αυτό και δόθηκε έμφαση στις θηριωδίες του Στάλιν, νομίζω ότι ήταν και άτοπο και άστοχο, γιατί κατά καιρούς οι ηγεμόνες έχουν δημιουργήσει τραγωδίες σε πολλές χώρες αυτού του κόσμου, όχι μόνο ο Στάλιν. Όπως και να έχει όμως, τα δεδομένα μας είναι ως εξής. Έχουμε μια Ευρώπη σε ύφεση. Επιτρέψτε μου με όλη την αγάπη και το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σας για το ΑΕΦΔΕ. Ναι, ναι, απλώς να πω ότι για το ΑΕΦΔΕ εγώ έχω ισχυρές επιφυλάξεις. Μιλώντας με πάρα πολλούς ανθρώπους που ζουν εκεί, καθηγητές και τα λοιπά, αλλά και βλέποντας τα βίντεο της δράσης τους, είναι πάρα πολύ κοντά σε ακραίες ιδέες επιθετικές.
0: Το πώς μεταμορφώνονται, μπορούμε να το πούμε υπερσυντηρητικό, να το πούμε.
1: Ναι, το πώς μεταμορφώνονται για να μπορέσουν να μπουν στο σύστημα είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω, αλλά ξέρετε κάτι, να μην καταλήγουμε σε δίκη προθέσεων.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, τι είπατε τώρα, το πώς μεταμορφώνονται για να μπουν στο σύστημα. Να το δεχτώ. Να το δεχτώ όμως ως ένα σημείο. Δηλαδή, αν θεωρούμε την προσαρμογή μεταμόρφωση, τότε κάνουμε εμείς λάθος.
1: Αν είναι προσαρμογή, εντάξει.
0: Αν, μπράβο.
1: Αν είναι μεταμόρφωση όμως, είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Και προσέξτε, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένα κόμμα το οποίο προήλθε ως σπάραγμα του Φιλελευθέρου Κόμματος της Γερμανίας και ένα κόμμα το οποίο μέχρι πρότινος ήταν ποσοστών της τάξης του 1, 2, 3, 4% ξαφνικά έρχεται και προσαρτά πληθυσμούς οι οποίοι κοιμήθηκαν, σοσιαλδημοκράτες, χριστιανοδημοκράτες, φιλελεύθεροι, και την άλλη μέρα ξύπνησαν νεοναζί.
1: Όχι ψηφοφόροι, οι ψηφοφόροι σε καμία περίπτωση. Όχι, ασφαλώς.
0: Μα αυτό λέω. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα, είναι εύκολες εξηγήσεις που βολεύουν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λόγω των λαθών του βρίσκεται σε κρίση.
1: Το πολιτικό σύστημα έχει αναρθώσει αυτές τις
0: δυνάμεις.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, είμαστε σε αυτή την πραγματικότητα. Είμαστε σε πλήρη εξέλιξη με τα ενεργειακά πακέτα.
0: Πρέπει να σταματήσουμε τις ανοησίες τροφοδοσίας αυτού του μετόπου, ούτως ώστε να ξαναδούμε την περίπτωση. Πέστε μου κάτι, πόσο κόστησε στη Γερμανία το γεγονός ότι δεν μετέχει πλέον στην κατανάλωση του ρωσικού φυσικού αερίου?
1: Φαντάζομαι,
0: δεκάδες χιλιάδες απολύσεις καθημερινώς. Ναι.

0: η βαριά βιομηχανία της Γερμανίας, η βαριά εξαγωγική βιομηχανία της Γερμανίας καταστρέφεται και καταλύεται. Πέστε μου κάτι άλλο, αναφέρεται κανείς στην ανατίναξη του αγωγού του Nord Stream στη Γερμανία? Ή ακόμα πιστεύουμε το μύθο ότι ο μεθυσμένος Δίτης, ο Ουκρανός, κατέβηκε και τον τίναξε?
1: Έχετε,
0: δηλαδή,
1: δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Ξέρετε κάτι, για το Θεό, δεν μπορούν να μας θεωρούν τόσο ηλιθίους.
1: Ναι, όμως αυτή είναι η κυριαρχία όπως και στο διατάφτα. Είμαστε σε μια πάρα πολύ λεπτή και εύθραυστη ζώνη. Η χώρα μας κάνει συμφωνίες με πολλά πακέτα, ενισχύει τον αμυντικό της μηχανισμό. Εγώ θα πω μπράβο, γιατί δεν πρέπει να είμαστε ευάλωτοι.
0: Καλά, θα με βρείτε σύμφωνο και εμένα εκεί.
1: Έτσι,
0: είναι...
1: Αλλά σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, τι κερδίζουμε εμείς? Ο Ερντογάν τάσεται εναντίον του Ισραήλ, τάσεται υπέρ ή κρυφά υπέρ της Ρωσίας, παίζει ρόλο στη Συρία, αλλά...
0: Όχι κρυφά,
1: φανερότατα. Και παρόλα αυτά παραμένει ένα ισχυρό πολιτικό διεθνές χαρτί.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε, όταν πάντα στις διεθνείς σχέσεις, όταν αντιμετωπίζεις καταστάσεις ανταγωνισμών ως μεγάλη δύναμη, τι σκέπτεσαι? Σκέπτεσαι αμέσως ποιος από τους ανταγωνιστές, τον οποίον τον ανταγωνισμό θέλεις να μειώσεις, μιλώ τώρα Ελλάδα, Τουρκία και από πάνω Ηνωμένες Πολιτείες στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με δύο μέτωπα ανοιχτά, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Όταν λοιπόν βλέπεις μια τέτοια κατάσταση, την οποία φοβάσαι ότι θα λειτουργήσει ανισορροπιστικά εις βάρος των συμφερόντων σου, εσού της μεγάλης δυνάμεως, τι κάνεις? Εξετάζεις ποια από τις δύο δυνάμεις που ανταγωνίζονται η μία την άλλη είναι πιο εύκολη στην ευεπίφορη στις πιέσεις. Η δύναμη η οποία εμφανίζεται πλέον ευεπίφορη στις πιέσεις, δυστυχώς, είναι η χώρα μας. Η άλλη πλευρά εμφανίζεται τελείως ανελαστική και τελείως μη επιδεκτική σε οποιαδήποτε πίεση. Οπότε εκείνο που θα κάνεις εσύ είναι να πιέσεις την πλευρά που εμφανίζεται πλέον ευεπίφορη σε πιέσεις για να κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί ποια είναι η δουλειά σου? Να επιβάλλεις μία δική σου Pax Americana στην περιοχή, και η Pax Americana δεν είναι και δικαιοσύνη κατά ανάγκη, είναι Pax, είναι τάξεις, είναι ειρήνη. Αλλά μια ειρήνη είχαμε και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι να τη διαλύσουν οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι.
1: Πρέπει κάπου εδώ, κύριε καθηγητά, δυστυχώς να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί θα πάμε σε τελετή ειδήσεων στην Αθήνα. Θα έχουμε και μια... Θα είσαστε υποψήφιο σε εκλογές?
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια. Κρατώ το όχι. Κρατώ το όχι βέβαια. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αναχωρώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ευάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλωνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα μεταβεί και θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τελικά κινητοποιήθηκε. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός. Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει «Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες». Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
6: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
7: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
11: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Για ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Αρκετά περιστατικά γαστρατερίδας και ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου παρατηρούνται στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Παπακοσταντή, έχουμε περίπου 30-35 περιστατικά ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Είναι πιθανόν όλα αυτά να προέρχονται από υιογενή γαστρεντερίτιδα. Αντίθετα, στα Χανιά η κατάσταση μοιάζει να είναι ακόμα πιο ήπια. Λιγότερα από 10 περιστατικά ημερησίως έχουν παρατηρηθεί στο νοσοκομείο Χανίων και προς το παρόν δεν υπάρχει προβληματισμός. Κάτι που σημείωσε ο διοικητής του Ιδρύματος Γιώργος Μπέας. Σχεδόν 6 χρόνια μετά την απώλεια του εμβληματικού στελέχους του Πασόκ Ξυφαλιράκη, μετά από μακρά ποινική προδιαδικασία, η υπόθεση θανάτου θα έχει σήμερα την πρώτη ουσιαστική οριστική κρίση της δικαιοσύνης. Το Μητρόπολιτικό το Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του έναν χρόνο μετά από την έναρξη της δίκης των δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων, κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του Πασόκ. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάζωσης 68χρονου γερμανού πεζοπόρου στο μονοπάτι στα Μάρμαρα Σφακίων. Ο 68χρονος έπεσε και προσγειώθηκε σε βράχια κάτω στην παραλία. Άμεσα κινητοποιήθηκε το περιβαστικό κλιμάκιο Νόπολης για τη διάσωσή του. Αντά για καλή του τύχη είχε τις αιστείες του και δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Σε δύο συλλήψεις οδήγησε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στον Ορεινό Μυλοπόταμο, με τις έρευνες των αγχών να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο ακόμα ανδρών. Δύο άντρες που συνελήφθησαν εντοπίστηκαν μέσα σε φυτεία ινδικής κάναβης. Οι άλλοι δύο κατάφεραν να απομακρυνθούν πριν συλληφθούν και οι δύο κατάγονται από το Ηράκλειο. Την έδρα τη στήριξή του στον αγροτικό κόσμο του οροπεδίου Λασιθίου, που επλήγει από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, μετά από σχετική πρωτοβουλία που έλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Άρης Παπαδογιάννης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η πλήρης απαλλαγή από τα τέλη χρήσης νερού για το 26, που αφορούν τον ΤΟΕΒ οροπεδίου Λασιθίου λόγω εξαιρετικών συνθήκων. Κουρασμένοι αλλά με μεγάλη όρεξη για φαγητό βγήκαν στο μεσημέρι από το φράγκι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι που είχαν εκλοβιστεί από τις 29 Σεπτεμβρίου στον οικισμό της Αμαριάς. Μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κρήτη ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Σύμφωνα με την Ένωση, οι τράπεζες μέλη της είναι έτοιμες να συνδράμουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις των νομών της Κρήτης που επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα και να παράσχουν διευκολύνσεις προκειμένου όλοι οι πολίτες της περιοχής να υπερβούν τη δύσκολη αυτή συγκυρία. Μεταξύ άλλων, τα μέλη της Ένωσης σχεδιάζουν σειρά ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων όσων επλήγησαν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους, η οποία θα αξιολογήσει το αίτημα και θα το αντιμετωπίσει. Κλειστή παραμένει η χθιός Καλαχανίων, με τους αλλήλους να διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος καυσίμων αλλά και τη μη κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Χανίων, αντιπρόεδρος Σωματείου Ιδιοκτητών και Εργαζομένων Επαγγελματιών Αλλιών Μάρκος Φουντουλάκης αναφέρθηκε επίσης στον αθέμητο ανταγωνισμό που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη δράση ιδιωτών που εκμεταλλεύονται άτυπα τον θαλάσσιο πλούτο, αλλά και στα μη ικανοποιητικά μέτρα της πολιτείας για να αντιμετωπιστούν με επάρκεια προβλήματα όπως αυτό των λαγοκέφαλων. Στο μεταξύ, χθες ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά ο διπλασιασμός της επιδότησης του ελευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής. Η επιδότηση θα ανέλθει σε 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 26 και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 26. Από την πλευρά του, ωστόσο, οι επαγγελματίες αλλιείς δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι από την υπουργική απόφαση και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις ακινητοποιήσεις τους. Αποκορύφωμα θα είναι το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στα γραφεία των Αγγλίων στο Ερατικό Λιμάνι Ηρακλείου. Στο μικροσκόπιο της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνων Τιμωρόπων μπαίνουν σήμερα Πέμπτη δύο κτίρια στο Ηράκλειο, καθώς η κατάσταση παλαιότητας και της θωράσσης έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Πρόκειται για κτίρια επί της οδού Βιάννου 31 και για το κτίριο στην πλατεία Ρωμανού στην οδό Χάλινων 18. Ασταμάτες είναι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης, με περίπου 60 λοδαπούς να εντοπίζονται χθες και να παρασυλλέγονται από σκάφος της Frontex. Τη Λέμβο εντόπισε βαδρωμένο ένα αέριο μέσω της Frontex 43 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Λίγο αργότερα και με τις χειρικές συνθήκες πάντα να είναι καλές, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας άλλοι 38 πρόσφυγες. Τέλος, υπό το συνδυασμό του νέου κέντρου σχεδιασμού και διάσωσης, εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ενέργειο μέσω δύναμης Frontex και περισυλλέγησαν 40 συνολικά μετανάστες από πλοίο του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων καταγράφηκε στον Άγιο Νικόλαο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης σε χώρο εκτός σχολείου με θύμα ένα αγόρι ηλικίας 12 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 12χρονος και ένας 13χρονος φέρεται να χτύπησαν και να εξύβρισαν τον 12χρονο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών, ενώ συνομήλικός τους τραβούσε βίντεο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους αλλά και δύο γονείς. Ο Δήμος Καντάνου Σελήνη ενημερώνει ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών το φράγκι της Αγίας Ειρήνης της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελήνου θα παραμείνει κλειστό έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Μετά από σχετικό αίτημα του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 11 δημοτικές κοινότητες. Πρόκειται για περιοχές σε 4 δημοτικές ενότητες του Δήμου, στις οποίες το οδικό δίκτυο και πολλές ακόμα υποδομές πέστησαν τεράστιες ζημιές από τις πρόσφατες σφοδρές βροχοπτώσεις. Πρόκειται για τις κοινότητες Λάκων, Σέμπρων, Απρασέ, Ορθουνίου, Καράνου και Μεσκλών της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, Ντερέ της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά, Παλαιών Ρουμάτων και Κακόπετρου της Δημοτικής Ενότητας Βουκολίων, Καλλιδονίας και Ροδοπού της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου. συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα, η πραγματοποίηση Υπουργός Μετανάστευσης του Κιασίλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βουλδάκη με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών και στην εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η επίλυση του ζητήματος προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας, το οποίο είχε προκαλέσει καυστερήσεις και δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εξορθολογισμό των κυρώσεων για την παράνομη στάθμευση και στην ανάγκη εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας, ώστε οι προβλεπόμενες ποινές να ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε παράφασης. Συνάντηση με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Αναπήρων Ρεθύμνης και ο Περιφερειακός Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Σε ανακοίνωση, έτσι, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Χανίων ενημερώνει ότι με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έχει θεσπιστεί αυστηρό πλαίσιο για τις απλήρωτες φοβλές των δημοτών με στόχο τη διασφάλιση της ίσπραξης των εσόδων των ΔΕΙΑ. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρεωτική και για τη ΔΕΙΑ Χανίων. Τι προβλέπει ο νόμος για τις απλήρωτες φοβλές? Πρώτα απ' όλα, επιβολή προστίμου 50% για κάθε φοβλή που παραμένει απλήρωτη και εκτός ρύθμισης για διάστημα άνω των 6 μηνών από τη λήξη της, επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμο ίσο με 50% του συνολικού κρέους. Μεταφορά στην ΑΔΕ, στην εφορία, όλες οι λήξεις πρόθεσμες οφειλές μαζί με το πρόστιμο του 50% αποστέλλονται υποχρεωτικά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για αναγκαστική ίσπραξη. Για να αποφύγουμε τις παραπάνω αυστηρές κυρώσεις, τη δέσμευση του ΑΦΜΗ μας και τη μεταφορά των χρεών μας στην εφορία, καλούμαστε να τακτοποιήσουμε άμεσα τις εκκρεμότητες. Η αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Χώρας Φακίων εγκρίθηκε τάχθη στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιανάκου 2 με σκοπό την πλήρη, ασφαλή και εξυγχρονισμένη λειτουργία του, ώστε να παραδοθεί στην τοπική κοινωνία των Σφακίων και την εκπαιδευτική κοινότητα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία και τη φιλοξενία του συνόλου των μαθητών και εκπαιδευτικών. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην χώρα, στην Κρήτη. Η άνεμοι θα πνέουν δυτική εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε, μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εκχανίαν πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Το πρόγραμμά μας εκπέμπεται από τους 104,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο επίσης παντού στο www.rteco.gr και ειδήσεις και ρεπορτάζ στο earthnews.gr. Πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά πως υπάρχουν και καλά πράγματα που συμβαίνουν, γιατί ασχολούμαστε, έχουμε πει, προσπαθούμε να εξισορροπούμε τα θετικά και τα αρνητικά που πάντα ταλανίζουν τον κόσμο και την επικαιρότητα. Πριν όμως από αυτά να πούμε ότι η υπόθεση Μαζονάκη που πραγματικά σκλώνησε την κοινή γνώμη και στάθηκε αφορμή για να ασχοληθούν οι αρχές με αυτό που θα έπρεπε να έχουν κάνει εξ αρχής. Με τις κάθε λογής δίθεν κλινικές ιατρία που υπόσχονται αιώνια νεότητα. Έχω την αίσθηση ότι έχει ξεφύγει από τον έλεγχο με ειδήσεις από την κλειδαρότρυπα, δηλαδή από μη ειδήσεις. Σε βαθμό που να υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει σύγχυση στους πολίτες και να χάσουν την ουσία. Η ουσία είναι ότι λειτουργούν στο όνομα της ευεξίας και του ιατρικού τουρισμού ένα κάρο παράνομες μονάδες την ώρα που αποδυναμώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίες κερδοσκοπούν με πολύ μαύρο χρήμα που δεν εντοπίζεται από την ΑΔΕ. Και που καμιά φορά δυστυχώς αποδεικνύονται μοιραίες. Για τους πολίτες. Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα. Όλα τα άλλα, ποιος τηλεφώνησε σε ποιον, ποιος είπε τι σε ποιον, τι έγινε, τι δεν έγινε, αν άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο του αείμνηστου καλλιτέχνη ή όχι. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί πρέπει να απασχολούν πολλή ώρα τις εκπομπές. Εκτός και αν θέλουμε να φεύγουμε από το κάδρο της πραγματικής επικαιρότητας που δόξα τω Θεώ δίνει πολλές ειδήσεις. Πάμε με ένα τραγούδι όμως, να μην μουρμουρήσουμε άλλο, να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Και επειδή, όπως σας είπαμε, σε πείσμα των χειρών, εμείς θέλουμε να αναδεικνύουμε και τις θετικές ειδήσεις και όχι μόνο αυτές που επιβάλλεται, βεβαίως, να ανακοινώνουμε τις αρνητικές, χωρίς να τις τραβάμε από τα μαλλιά, βλέπε η υπόθεση Μαζονάκη. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, όχι για να μουρμουρήσουμε, αλλά να μιλήσουμε για μια ενδιαφέρουσα είδηση που μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ καλή πραγματικότητα. Τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Γιώργο Μπέα. Καλημέρα σας, κύριε διοικητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Απολίζο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, με υγεία.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση πρώτα απ' όλα. Και πάμε στο ζητούμενο, στην χθεσινή σύσκεψη με την Τώρα Μπακογιάννη, για μια δωρεά η οποία φαίνεται να δημιουργήσει ένα κάμπους υγείας στο οικόπεδο του νοσοκομείου Χανίων, με γήπεδα, παιδικούς σταθμούς, κατοικίες, το κρίσιμο. Αυτό θα είναι και ένα κριτήριο για να προσέλθουν γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων. Το στεγαστικό, το ξέρουμε, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δώστε μας λίγο τι ακριβώς, ποια είναι η δωρεά αυτή, τι αφορά, εκπονήσεις μελετών υποθέτω και πώς πορεύεστε.
1: Πράγματι, η χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Χανίων με πρωτοβουλία της κυρίας Μπακογιάννη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχου, του κ. Καλογέρη και του Δημάρχου, στελεχών του Δήμου, του Λοδομίας, των Εθνικών Υπηρεσιών, των εκπροσώπων των εργαζομένων, του Πρόεδρου Εργαζομένων και της Προέδρου των Γιατρών ΣΥΦΕ Χανίων και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Ήταν κρίσιμη και καθοριστικής σημασίας και πάρα πολύ σημαντική. Γιατί στη σύσκεψη συμμετείχαν και ο πάροχος της δωρεάς της μελέτης, ο εκπρόσωπος της ΜΕΤΣΑ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΣΑ, ο κ. Μπενρουμπή, στέλεχος του Τμήματος Κατασκευών, Κυριακών Κατασκευών και εκπρόσωπος του μελετητικού γραφείου, όπου θέθησαν οι βάσεις, τα θεμέλια για το πώς θα προχωρήσουμε και ο δικός χάρτης. Πραγματικά προχωράμε γρήγορα. Σε μικρό χρονικό διάστημα έχουμε τις μελέτες για την κατασκευή των κατοικιών του παιδικού σταθμού και του σταθμού ΕΚΑΒ σε μία έκταση 20 στρεμμάτων που το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων έχει δεσμεύσει για αυτό το σκοπό τον χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
0: Αυτό είναι μια πολύ θετική είδηση. Προβλέπονται και κατοικίες, υποθέτω, για το νοσηλευτικό κεντρικό προσωπικό. Το θέμα είναι να είναι ένας στόχος που θα είναι μακροπρόθεσμος, αλλά να μην είναι τόσο μακροπρόθεσμος ώστε να ακυρωθεί, ξέρετε, από τον χρόνο, από την καθυστέρηση.
1: Όχι, καθόλου, ίσα. Τον αντίον, και αυτό που είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων, που είδε δηλαδή στα μάτια της κυρίας Μπακογιάννη την πίστη και τη βεβαιότητα για την ταχεία υλοποίηση και πραγμάτωση αυτού του μεγάλου project, αυτό φάνηκε και στη διάθεση όλων των συμμετεχόντων. Και ο Δήμαρχος και τα στελέχη και η Περιφέρεια σε αυτό που θα χρειαστεί να συμβάλλουν διοικητικά για να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικές πιθανές δυσκολίες. Ήταν όλοι αποφασισμένοι να προχωρήσει γρήγορα αυτό το μεγάλο project. Και μάλιστα η Υπουργός ανέφερε ότι έχει κάνει και σημαντικές επαφές για την χρηματοδότηση.
0: Αυτό με προλάβατε λίγο, γιατί το ένα μεγάλο κομμάτι είναι η μελέτη, η εκπόνηση της μελέτης και η χρηματοδότησή της ασφαλώς. Το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η εξέβρεση πόρων για την υλοποίηση του έργου.
1: Ακριβώς. Όπως είπαμε, η μελέτη, που είναι μια πολύ μεγάλη δαπάνη, γιατί σκεφτείτε ότι μιλάμε κατ' ελάχιστο για 60 κατοικίες, συν παιδικό σταθμό, συν χώρους αφλοπαιδιών, συν παιδικές χαρές, συν το σταθμό του ΕΚΑΒ. Μιλάμε για ένα μικρό χωριό, δεν θα είναι μπλοκ. Πρέπει, η Υπουργός είπε ότι θέλει ένα έργο πρότυπο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη για τα νοσοκομεία. Είναι οραματικό, είναι ελπιδοφόρο πραγματικά και μας έχει γεμίσει ελπίδα και ενθουσιασμό για να απαντήσουμε το μεγάλο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στο νομό μας, στην πόλη μας, το οποίο σύμφωνα με τις δικές μου εκτιμήσεις και λόγω επαγγέλματος και μελετών, πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα σίγουρα δεν θα μειωθεί και σίγουρα θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια, γιατί τα Χανιά είναι ένα πολύ ισχυρό μπραντ, είναι παγκόσμιος προορισμός, είναι στα ραντάρ και φυσικών προσώπων και επενδυτικών ομίλων.
0: Ναι, αλλά αυτό ξέρετε, βλέπετε πως σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία κτλ. Έχει δημιουργήσει μια τεράστια, από την άλλη πλευρά, έτσι, στεγαστική κρίση, με πολύ στην Ισπανία κατέληξε σε πρόεδρες εκλογές η εξέγερση των ανθρώπων.
1: Δηλαδή, στην Ισπανία.
0: Ναι, στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία.
0: Ο Σάνσα θα αποφάσισε να πάει σε πρόεδρες εκλογές γιατί βλέπει ότι είναι εγκλωβισμένος.
1: Σωστό. Τα Χανιά έχουν ένα άλλο χαρακτηριστικό. Σας λέω, είναι παγκόσμιος προορισμός. Εγώ προσεγγίζω το πρόβλημα αντικειμενικά.
0: Ναι,
1: θα συμφωνήσω. Από εκεί και πέρα, εμείς ως νοσοκομείο και όλοι οι συμμετέχοντες θέσεις και κυρία Υπουργός, σε αυτό το πρόβλημα έρχονται να απαντήσουν με την κατασκευή των κατοικιών, των υγειονομικών και του παιδικού σταθμού.
0: Βέβαια. 60 κατοικίες είναι πολλές.
1: Είναι πολλές. Είναι πολλές. 60 κατά ελάχιστο είναι πολλές. Με διαστρωμάτωση και κλιμάκωση σε τετραγωνικά, ώστε να καλύπτουν ανάγκες και να ανταποκρίνονται και στο στάτους, το οικογενειακό της κάθε ηλικιακής ομάδας, είτε στο ξεκίνημα της καριέρας του υγειονομικού, είτε αργότερα με την οικογένεια κτλ.
0: Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την παράδοση της μελέτης και την... Φαντάζομαι ότι θα πάρει απάντηση, κύριε Μπακογιάννη.
1: Ναι, υπάρχει. Μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Α, μέχρι
1: τέλος. Άμεσα. Δηλαδή, αν υλοποιήσουμε εμείς από τη μεριά μας αυτά που θα μας ζητήσουν και αυτά που θα μας στείλουν οι μελετητές και απαντήσουμε εμείς γρήγορα, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο δουλειά των μελετητών, είναι και πώς αντιδρούμε εμείς.
0: Βέβαια, υπηρεσίες.
1: Θα πάμε πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη, κύριε Μπέα, από την κυρία Μπακογιάννη, βλέποντας την κατάσταση στο κομμάτι του στεγαστικού και το πώς πάρα πολλοί γιατροί δεν συμμετέχουν είναι άγωνοι οι διαγωνισμοί, γιατί είμαστε μια ακριβή πόλη και το λογιστικό είναι αγκάθι πραγματικά και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γιατρούς.
1: Η αφορμή ήταν το ναυάγιο της δημιουργίας του παιδικού σταθμού, για το οποίο είχε εκδηλώσει την επιθυμία η κυρία Μπακογιάννη 1,5 χρόνο πριν σε μία σύσκεψη στην περιφέρεια για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης νοσοκομείου περιφέρειας για το ενεργειακό, για την ενεργειακή αναβάθμιση. Τότε λοιπόν, στο τέλος της σύσκεψης, κάλεσε τα μέσα να ξανανοίξουν τις κάμερες και αναφέρθηκε στο θέμα του κτηρίου που διαθέτει η Εκκλησία στο νοσοκομείο ανεβαίνοντας δεξιά και την επιθυμία να συμβάλλουν όλοι, να βοηθήσουν όλοι. Αυτό να γινόταν παιδικός σταθμός για τους για τα παιδιά των υγειονομικών, αλλά και γενικότερα για την πόλη, σαν ένα baby parking για κάποιον που θα πήγαινε να κάνει μια εξέταση, να αφήνει εκεί το παιδί του. Αυτό λοιπόν ναυάγησε. Και όχι βέβαια με ευθύνη της διοικήσεως και της κυρίας Μπακογιάννη.
0: Με τι είναι στην ευθύνη να βάγισε?
1: Δεν θα σταθούμε αυτό, έχουν απαντηθεί.
0: Εντάξει, εγώ πρέπει όμως να μάθω, γιατί είμαι δημοσιογράφος και θέλω να τα ξέρω όλα.
1: Η ουσία είναι ότι αυτό να βάγισε. Παράλληλα, πριν.
0: Δεν μου λέτε γιατί να βάγισε.
1: Παρακαλώ, συγγνώμη.
0: Δεν μου λέτε γιατί να βάγισε.
1: Παράλληλα, πριν χρόνια είχαμε πάρει μία απόφαση ως Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσουμε μία σημαντική έκταση στο νοσοκομείο. Την είχαμε δεσμεύσει για την ανέγερση σταθμού ΕΚΑΒ Χανίου. Επειδή λοιπόν πέρασαν τα χρόνια και δεν...
0: Ούτε αυτό έγινε.
1: Δεν έγινε αυτό. σαφώς και όχι με δική μας ευθύνη.
0: Δεν μου πείτε με την ευθύνη. Εισηγήθηκα
1: λοιπόν τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εβδομάδα που ναυάγησε και ανακοινώθηκε ότι το κτίριο που προοριζόταν για παιδικό σταθμό των υγειονομικών θα γινόταν κέντρο Αλτσχάιμερ. Εισηγήθηκα λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο τότε να αποδεσμεύσουμε την έκταση από τα ΕΚΑΒ και να δεσμευθούν πολλά περισσότερα 20 στρέμματα. Με πήρε τηλέφωνο και με κάλεσε η κυρία Μπακογιάννη και μου λέει θέλω να σε δω. Και εκεί μου είπε ότι αυτή η έκταση δεν πρέπει να γίνει μόνο για παιδικό σταθμό, πρέπει να λύσουμε όλα τα ζητήματα. Είχε γίνει και η σύσκεψη στο Δήμο όπου είχε αναδειχθεί ως μείζον σημασίας πρόβλημα η επιδότηση ενοικίου για προσέλκυση υγειονομικών. Είχα θέσει και την πρόταση στον Υπουργό να χαρακτηριστούν τα Χανιά άγονη υγειονομικά περιοχή ώστε να υπάρχει αντίστοιχο επίδομα. Υπήρχε όλο αυτό το κλίμα. Με κάλεσε λοιπόν ο Υπουργός κυρία Μπακογιάννη και μου λέει πρέπει να απαντήσουμε συνολικά, πρέπει να φτιάξουμε εκεί ένα χωριό πρότυπο με κατοικίες υγειονομικών και παιδικό σταθμό και ΕΚΑΒ. Μου ζήτησε κάποια πράγματα, τα ανταποκρίθηκα άμεσα και γρήγορα και η ίδια από ό,τι φάνηκε στο αποτελέσματος κινήθηκε ακόμη πιο γρήγορα και κινείται.
0: Και βρήκε και τον χορηγό.
1: Συγγνώμη.
0: Βρήκε και τον χορηγό, γιατί είναι σημαντική και χρηματοδότηση.
1: Βρήκε τον χορηγό άμεσα.
0: Να.
1: Σκεφτείτε ότι η επικοινωνία με την παρουσίαση των στοιχείων που μου ζήτησε έγινε μπροστά μου. Με ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, εντάξει, είναι η κυρία Μπακογιάννη. Είναι γνωστό ότι ό,τι
1: βάλετε. Εγώ εξεπλάγει από την αποφασιστικότητα και από τη δύναμη.
0: Κύριε Μπέα, επομένως μπαίνει αυτό στις ράγες. Μακάρι να γίνει, μακάρι να το δούμε να ολοκληρώνεται και να είμαστε στα εγκαίνια να το χειροκροτήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς βιώνετε καθημερινά το πόσο πιέζεται το προσωπικό και το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί προσωπικό και το πόσο δύσκολο είναι να,
1: επαναλάβω
0: να αλλάξουν οι όροι χρηματοδότησης του ΕΣΥ.
1: Θα σας πω, κυρία Πολύζου, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά και αξίζει να το λέμε και να το ξαναλέμε για να δείτε το μέγεθος του προβλήματος και την τραγικότητα του προβλήματος. Ενέκρινε το Υπουργείο και πραγματικά δεν έχω παράπονο. Ό,τι έχω ζητήσει σε μόνιμο προσωπικό και μας έδωσαν πολύ νοσηλευτικό μόνιμο, είχαμε 32 θέσεις, 31 θέσεις μάλλον, ΤΑΦ-ΕΠΣΙΛΟΝ νοσηλευτικού προσωπικού. Βγήκαν ονομαστικά το ΦΕΚΟ, Γιώργος, η Κατερίνα, διορίζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και έπρεπε να αναλάβουν τον διορισμό του. Θα αναλάβουν τον διορισμό. Από τους 31, οι δύο εργαζόταν ήδη ως επικουρική. Οκ, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Από τους υπόλοιπους 29 είχαμε 21 αρνήσεις, άνω το 70% αρνήσεις διορισμού.
0: Ναι, αυτό δεν θα σταματήσει όσο είναι χαμηλή η μισθή και υψηλό το κόστος σε μια πόλη όπως τα Χανιά.
1: Σωστό, είναι και τα δύο. Και καλέσαμε, προσέξτε την άλλη διάσταση, την τραγική διάσταση. Καλέσαμε από τους 21, τους 21 αναπληρωτές. Και από τους αναπληρωτές τους, από τους πίνακες του ΑΣΕΠ, είχαμε 18 αρνήσεις, ανταποκρίθηκα μόνο 3, άρα 21 και 18, 39 αρνήσεις μόνιμου διορισμού στο δημόσιο. Καταλαβαίνετε το μέγεθος.
0: Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών και όλοι αυτοί.
1: Με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες.
0: Μετρούν τα δημοσιονομικά κόστη.
1: Κινούμαστε στην κατεύθυνση να απαντήσουμε στο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω μια και μιλάμε, κύριε Μπέα. Πώς προχωράει η κατασκευή του νέου ΤΕΠ και μαθαίνω ότι θα υπάρχει.
1: Προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Υπολογίζουμε βάσει του αναδόχου τέλος του χρόνου. Ήτανε για την ακρίβεια, ήταν 31 δεκάτου, πήρε μια παράταση μέχρι 31 δεκάτου, πήρε παράταση μέχρι 31 δεκάτου για την παράδοση. Το καλό είναι ότι έχει εγκριθεί και έρχεται σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Μας επισκέπτονται εταιρείες από ένα διαγωνισμό που έκανε η ΕΚΑΠΗ, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για τον εξοπλισμό των νέων ΤΕΠ. Σκεφτείτε ότι εγκρίθηκε για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και έχει τελειώσει ο διαγωνισμός. Δηλαδή, μας επισκέφθηκε και η ανάδοχος εταιρεία, κορυφαία εταιρεία του χώρου, με έναν αξονικό τομογράφο. Εμείς περιμένουμε 128, θα είναι 160 τομών. Απίστευτο. Σύγχρονο, υπέρηχο καρδιολογικό μαζί με τον τρισδιάστατο από τους λίγους που υπάρχουν πανευρωπαϊκά, τριζιάστατο, έχρωμο, υπέρηχο, που παραλαμβάνουμε τις επόμενες μέρες για τους καρδιολόγους, ένα τρελό ποσό, έπιασε τις 200.000, δεν υπάρχει αυτό, είναι υπέρηχο, κινούνται 40, 50, 70 χιλιάδες, στην ακτινολογικό, ψηφιακό ακτινολογικό ροφή στην αίθουσα αναζωογόνησης, με κέντρο τραύματος κτλ. Πραγματικά μένει το θέμα της στελέχωσης.
0: Τώρα με προλάβατε, ξέρετε ότι εκεί θα το πάω εγώ. Εντάξει, είναι πολύ καλό να υπάρχουν ασφαλώς να ξεχωρίζονται υποδομές, ουδείς αμφιβάλλει, αλλά αν δεν έχεις ανθρώπους να τις χρησιμοποιήσουν...
1: Λοιπόν, ζήτησα και σας το δίνω, το κρατούσα τώρα μεταξύ μας να το δώσω στον Υπουργό τώρα που θα κατέβει, αλλά ξέρετε πόσο σας εκτιμώ και πάντα σας δίνω ζήτησα από το ανθρώπινο δυναμικό επικαιροποίηση των στοιχείων ανθρώπινου δυναμικού και πραγματικά εξεπλάγει, γιατί όλο αυτό το διάστημα προσλαμβάναμε κόσμο. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, πήραμε 7 μόνιμες ΜΕΕΣ. Οι 4, 8 βασικά, η μία αρνήθηκε, θα πρέπει να πάμε στον πίνακα, 8 ΜΕΕΣ. Οι 4 ήταν επικουρικές, μονιμοποιήθηκαν, 3 καινούργιες. Τώρα περιμένουμε αυτό το μήνα, έχουμε ζητήσει 25 άτομα, αυτό είναι όλα και όλα βασικά, 25 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό, ΠΕΤΕ και δευτεροβάθμια, από τους πίνακες επικουρικού προσωπικού. Δυστυχώς δεν υπάρχει παραπάνω. Και το τραγικό είναι ότι υπήρχαν μόνο 6 ΠΕ, στον οποίο οι 4 είχαν βάλει πρώτη επιλογή τα Χανιά, 5 ΤΑΦ ΕΕ μόνο οι 3 είχαν βάλει πρώτη επιλογή τα Χανιά. Δεν υπάρχει εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό πανεπιστημιακής και πλέον και τεχνολογικής παλαιότερα εκπαίδευση. Δυστυχώς για το νομό Χανίων ήταν 6 και 5, 11 ΠΕ και ΤΕ διαθέσιμοι νοσηλευτές. Ζητήσαμε να πάρουμε ό,τι υπάρχει, όλο 25. Αν καταφέρουμε και έχουν και σωστά τα χαρτιά τους και θελήσουμε έρθουν στα Χανιά, 18 με 20 θα είναι τεράστια επιτυχία και θα αποσυμπιέσουμε το κρίσιμο πρόβλημα τελέχους με νοσηλευτικό. Για το ιατρικό τώρα να σας πω το εξής, ότι από την προκήρυξη του 2026, 16 άτομα, 8 ήδη έχουν αποδεχθεί, 2 καρδιολόγοι με 4 υποψηφιότητες, 2 γενικοί χειρουργοί, ενδοκρινολόγος, ουρολόγος, οριλά, μία θέση ΤΕΠ, επιτέλους. 5 έχουν βγει άγονες και έχουμε και άλλες 3 σε αναμονή. Να σας πω λοιπόν το εξής σημαντικό. Με τους 8 μόνιμους που έχει βγει ο διορισμός, τους έχουμε εγγράψει στο Μητρό Ανθρώπινου Δυναμικού και αναμένονται να αναλάβουν τις επόμενες μέρες. Πλέον το ιατρικό προσωπικό, το μόνιμο ιατρικό προσωπικό είναι αριθμητικά το ίδιο με την 31 Εβδόμου 2019. Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο ιατρικό προσωπικό.
0: Σε όλες τις ειδικότητες εννοείται, υπάρχει ισορροπία στις ειδικότητες, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο
1: στίχημα. Όχι, έχουμε μια κρίση ειδικοτήτων.
0: Έτσι. Αυτό είναι άλλο μέτωπο.
1: Αυτό είναι το αριθμητικό και σωστά είστε έμπειροι και παρακολουθείτε στενά και έχετε μεγάλο ενδιαφέρον προσωπικό για το νοσοκομείο και το αναγνωρίζω και το λέω και σας ευχαριστώ. Πραγματικά, προσέξτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε αριθμητικό πρόβλημα συνολικά. Είμαστε πολύ καλά συνελεγχομένοι και μάλιστα σε κάποιες ειδικότητες έχουμε υπερβάλλον προσωπικό έναντι του οργανισμού. Δηλαδή, ο οργανισμός λέει 3 γαστεντρολόγους, έχουμε 5 γαστεντρολόγους. Ο οργανισμός λέει χ ουρολόγους, εμείς έχουμε χ συν 2, συν 3 ουρολόγους. Λέω ένα παράδειγμα. Πού έχουμε πρόβλημα? Έχουμε πρόβλημα σε κρίσιμες ειδικότητες, κυρίως στους παθολόγους. Που το 2019-20 είχαμε 12, πέρυσι είχαμε 8 και τώρα έχουμε μείνει με 4, που καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ γι' αυτό. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ από την ένταση.
0: Υπερβάλλουν αυτό, θέλω να πω δημόσια. Αυτοί οι άνθρωποι υπερβάλλουν αυτό, αλλά είναι πολύ λίγοι.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε μια κρίση ειδικοτήτων που δεν αφορά μόνο τα Χανιά. Το πρόβλημα της ειδικότητας των παθολόγων είναι γενικότερο. Είχα μιλήσει με την κυρία Παγώνη και κάποια στιγμή μου είπε: δεν μπορούμε να βρούμε εμείς το γεννηματά παθολόγου, διοικητά μου, θα βρει στα Χανιά. Αν δείτε τις προκηρύξεις, είτε τις πρωτοβάθμιες, είτε των νοσοκομείων, δεν υπάρχει κέντρο υγείας στην Ελλάδα και νοσοκομείο που να μην ζητάει παθολόγου. Δεν υπάρχουν παθολόγοι. Και σκεφτείτε από το κίνητρο που έδωσε το Υπουργείο, 40.000 ευρώ σε κάθε νέο παιδί, σε κάθε παιδί που τέλειωσε την ιατρική και θα κάνει ειδικότητα παθολογίας, ξεκινά με 30.000 το λογαριασμό του από το νοσοκομείο, συν 10.000 να τελειώσει την ειδικότητα. από τους 16-17 ειδικευόμενους, μόνο ένας έχει δηλώσει θα κάνει γενική παθολογία.
0: Κύριε Διοικητά, και στο κομμάτι των ανεσιολόγων πρέπει να έχουμε λήψεις. Μιλάω για αυτά που ξέρω.
1: Ναι, κοιτάξτε, στο κομμάτι
0: και είναι ένα πλήγμα, αν μου επιτρέπετε, είναι ένα πλήγμα η μη λειτουργία του εξωτερικού ιατρίου, του ιατρίου πόνου, το οποίο παρήχε πολύτιμες υπηρεσίες σε χρονίως πάσχοντες ανθρώπους.
1: Ναι, δεν έχει κλείσει το ιατρίο πόνου. Ποιος είπε το
0: εξωτερικό? Για τα εξωτερικά. Δεν δέχονται
1: για τους ογκολογικούς ασθενείς.
0: Άλλο για τους ογκολογικούς ασθενείς, ασφαλώς. Είναι...
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το ιατρείο πόνου, εγώ έχω δώσει οδηγία, γιατί δεν είμαι καθηλήν αρμόδιος. Τα εξωτερικά ιατρία είναι ένα αρμοδιότητα των απτητού διοικητού και του διοικητού ιατρικής υπηρεσίας. Με έγγραφό μου από αρχές του καλοκαιριού, έχω ζητήσει ότι σε κάθε περίπτωση, ναι, να ενισχύσουμε τα χειρουργεία, αλλά σε κάθε περίπτωση. Θέλω μία μέρα την εβδομάδα να λειτουργεί το ιατρείο πόνου με προτεραιότητα του ογκολογικού ασθενεί.
0: Κύριε Διοικητά, μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Υπάρχουν φήμες ότι τα νέα ΤΕΠ θα είναι υπερσύγχρονα, θα είναι ωραία και λέμε και να στελεχωθούν ακόμα καλύτερα. Θα εμπλακούν ιδιώτες?
1: Τι σχέση έχουν οι ιδιώτες?
0: Όχι. Λέτε όχι, λοιπόν.
1: Όχι. Να εμπλακούν όσον αφορά τι?
0: Ως ιδιωτικά περιστατικά που θα τα λειτουργούν ιδιώτες στα ΤΕΠ έναντι μιας αμοιβής στο νοσοκομείο.
1: Όχι καλέ.
0: Όχι. Ναι. Το διαψεύδετε. Γιατί...
1: Δεν θα το διαψεύδω. Πρώτη φορά το ακούω και δεν καταλαβαίνω και τι είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε που το διαψεύδετε. Το κρατάμε αυτό. Για να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται.
1: Όχι, να φύγει, όνομα του Θεού.
0: Ωραία. Και τέλος, η ψυχιατρική κλινική που έχει παγώσει, πώς προχωράει? Μου είχατε πει ότι θα κάνετε κάποιες πρωτοβουλίες να ξεπεραστούν τα προβλήματα με τον εργολάβο.
1: Την εβδομάδα έχει καλέσει ο Σεβασμιότατος Πρόεδρος του Κληροτήματος μία σύσκεψη επιτροπής να δούμε τα θέματα του Κληροτήματος και την πορεία του έργου.
0: Κύριε Μπέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο και για τις ειδήσεις που μας δώσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας και καλή υπομονή.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους κόσμους. Και η πόρτα της διοικήσεως πάντα ανοιχτή σε όλο τον κόσμο για την πρόβλημα.
0: Καλή συνέχεια στο έργο σας και καλή υπομονή.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους κόσμους. Και η πόρτα της διοικήσεως πάντα ανοιχτή σε όλο τον κόσμο.

Έρθει να γίνουν πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, φτάνουμε σχετικά στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι έδωσε στη δημοσιότητα ο Πανελλήνιος Σύλλογος για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων τα στοιχεία για τα θανατηφόρα και είναι συγκλονιστικά. Φέτος τρινούμε μέχρι τώρα 33 ανθρώπους. Δεν έχουμε πια τόσα μέσα στις πόλεις και στο ΒΟΑΚ. Έχουμε στο επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης. Ήταν και πέρυσι έτσι τα πράγματα. 64 άνθρωποι έχασαν, 64% έχασε τη ζωή του στο επαρχιακό δικό δίκτυο. Στο ΒΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανάρχεται στο 18%. Το 85% των θυμάτων είναι άνδρες, το 15% είναι γυναίκες. Σκοτωνόμαστε στους δρόμους άδικα και διακρίνω στους νέους μια ελαφρότητα ακόμα και όταν...

είναι θύματα τροχαίου, το θεωρούν και λίγο μαγιά, είναι μια πολύ επικίνδυνη μαγιά και ξέρετε δεν αρκεί μόνο να υπάρχει και καλά κάνει η αστυνομική δύναμη που εποπτεύει τους δρόμους, πρέπει να υπάρχει ο κοινός νους και λογική και σε εμάς, στους γονείς, στους ενήλικες και στο πώς συμπεριφερόμαστε όταν ήμασταν τα παιδιά μας στο αυτοκίνητο και στο πώς τα μαθαίνουμε να συμπεριφέρονται και στο πώς τους επισημαίνουμε ότι δεν είναι μαγιά η Σούζα, δεν είναι μαγιά να οδηγούν χωρίς ζώνη ασφαλείας, δεν είναι μαγιά να τρέχουν με 270 χιλιόμετρα την ώρα. Κάπως έτσι κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε γιατί έρχεται ο Έρτζιανός Περικλής Κουκλάκης. Από τον Βάιο Χειμώνα που ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων και την ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, τη Λυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη και την Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Να έχετε μια υπέροχη υπόλοιπη μέρα. Προ Θεός, αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Γεια σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, ξεκαθάρισε, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του φιλοτουρκικού λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και πιέσεις με στόχο ακόμα και την ακύρωση της επίσκεψης, προσπάθεια που έπεσε στο κενό αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς, όπως υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτίριου. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, ομάδες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία που κατέρευσαν τα υψηλότερα επίπεδα του κτιρίου. Σύμφωνα με τον ονομάρχη Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ, το κτίριο κατασκευάστηκε το 1987, διαθέτει ισόγειο και 6 ορόφους και σε αυτό διαμένουν 33 άτομα. Διασώθηκαν 5 και αγνοούνται 3.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονομένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η απόφαση για τη δίκη όσον αφορά στη δολοφονία του Σίφη Βαλιράκη. Μια δίκη που κράτησε ένα χρόνο. Οι δύο ψαράδες οι οποίοι ήταν κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν αθώοι. Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή, είναι αδέλφια αυτοί οι δύο, για τη δολοφονία, όπως ήταν το κατηγορητήριο, του Σίφη Βαλιράκη το Γενάρη του 21 στην Ερέτρια, μέσα στη θάλασσα. Η απόφαση από το μεικτό ορκωτό ήταν 6-1.

0: Η συνάδελφος Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας πει περισσότερα, που καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πριν από λίγο είχαμε την τιμωρία του Τούρκου του δικαστηρίου της Αθήνας για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι φταράδες από την περιοχή της Ερέτριας για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Μία δικαστική απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1. Μόνο ο πρόεδρος της έδρας μειοψήφισε και είχε την άποψη ότι ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια με δράστες τους δύο κατηγορούμενους. Όλοι οι υπόλοιποι, οι δύο τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις λαϊκοί δικαστές, οι ένορκοι, είχαν την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες, που είναι και αδέρφια, θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μια δικαστική απόφαση κόντρα στην εισαγγελική πρόταση, καθώς ο εισαγγελικός λειτουργός στην αγόρευσή του είχε φανεί πεπισμένος ότι οι δύο κατηγορούμενοι είναι οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό είχε ζητήσει την καταδίκη του. Όμως είχαμε διαφορετική απόφαση.
0: Να πούμε, Άννα, βέβαια ότι εδώ πέρα υπήρχε μια τεράστια απόσταση στους ισχυρισμούς. Απ' τη μία κατηγορούνται για δολοφονία και απ' την άλλη ήδη λέγανε ότι εκείνη την ημέρα δεν είχαν βγει καν για ψάρεμα, δεν ήταν καν στη θάλασσα.
1: Ναι. Από την πρώτη στιγμή οι δύο κατηγορούμενοι σταράδες αρνούνταν την συμμετοχή τους σε αυτό. Έλεγαν ότι ήταν στο σπίτι τους, ήταν Κυριακή, 24 Ιανουαρίου του 2021, θυμίζομαι, πολύ μακριά χρονικά από το γεγονός, έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια από τότε. Έλεγαν λοιπόν από την πρώτη στιγμή ότι εμείς ήμασταν στο σπίτι μας, δεν είχαμε βγει για ψάρεμα, δεν είχαμε μετακινήσει το σκάφος. Είχαν φέρει και κάποιους μάρτυρες περάσπισης από την πλευρά τους για να επιβεβαιώσουν αυτό. Ήταν μια δικογραφία που είχε στοιχεία, είχε όμως και απουσία σημαντικών στοιχείων με βάση τα οποία γύρονταν αμφιβολίες. Όλα αυτά κλείθηκαν να σταθμίσουν οι δικαστές σε μια μακρά διαδικασία, ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκησε 1 χρόνο και 1 εβδομάδα. Επί 1 χρόνο εκδικαζόταν η υπόθεση αυτή. Μια πολυτελής ακροαματική διαδικασία με τις καταθέσεις πάρα πολλών μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και από τις δύο πλευρές, τεχνικών συμβούλων. Τελικώς η απόφαση του δικαστηρίου κατά πλειοψηφία είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν είναι οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη, γι' αυτό και κρίθηκαν αθώοι.
0: Αυτές οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες ή μπορεί να υπάρξει και επόμενο δικαστήριο?
1: Η αθώωση είναι πάντα τελεσίδικη. Όταν όμως δεν είναι ομόφωνη, ο εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα πάντοτε, εάν το...
0: Εδώ νομίζω ότι με 6-1 και η μία διαφωνία του Προέδρου.
1: Ναι. Η αθώωση είναι αθώωση, είναι τελεσίδικη απόφαση όταν είναι ομόφωνη. Δεν επιδέχεται καμιά έφεση. Ωστόσο, όταν έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία, έστω και κατά πλειοψηφία, κατά μειοψηφία ενός, με την μειοψηφία ενός, τότε μπορεί ο εισαγγελέας, σαν το κρίνει σκόπιμο, να ασκήσει εισαγγελική έφεση και να ζητήσει επανεκδίκαση του υπέθεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την τραγική απώλεια ενός ανθρώπου ο οποίος βγήκε για ψάρεμα. Είχε μια τεράστια πολιτική αντιστασιακή διαδρομή και στην ηλικία που ήθελε απλά να απολαύσει τη ζωή του, δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ήταν εγκληματική ενέργεια. Το δικαστήριο έκρινε ότι τουλάχιστον όσον αφορά σε αυτούς τους δύο κατηγορούμενους δεν είχαν εμπλοκή.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στον απόϊχο της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιου και μερικές σκέψεις νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε όλοι, αν να τις επαναλάβουμε κατά καιρούς γίνονται, αλλά μάλλον δεν τις έχουμε μπεδώσει στον βαθμό που θα έπρεπε. Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δική τους πολιτική. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι χώρες οι οποίες παίζουν το ρόλο τους λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, αλλά δεν είμαστε ο σημαντικότερος και ο πρωτεύων σύμμαχός τους. Έχουν και αλλού καλύτερα και ισχυρότερα συμφέροντα. Είμαστε για αυτούς συμπληρωματικοί σύμμαχοι, όπως είναι και άλλες χώρες, ειδικά της Μέσης Ανατολής ή πολύ περισσότερο πιο κοντά στη Νότια Αμερική. Πολύ απλά θέλω να πω, δεν είμαστε και η άμεση προτεραιότητα. Δεν ξεκινάει ο πρωινός καφές δηλαδή στο Λευκό Οίκο με Ελλάδα και Τουρκία. Νομίζω ότι το άλλο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται γεωγραφικά και γεωπολιτικά σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο του πλανήτη, αλλά οι Τούρκοι είναι σε καλύτερο οικόπεδο. Άρα χώρες οι οποίες έχουν συμφέροντα παντού σε όλο τον κόσμο θέλουν να μας έχουν και τους δύο από δίπλα και χαρούμενους. Και το κυριότερο, να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Νομίζω αυτό είναι και το κομμάτι που μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα. Ότι, και το έχουν πει όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι και οι υπουργοί εξωτερικών κτλ., δεν θέλουν σε καμία περίπτωση πόλεμο μεταξύ μας. Και αφού εμείς δεν θέλουμε με την Τουρκία, ας τα λένε καλύτερα δίπλα. Νομίζω άλλη μια σκέψη που πρέπει να κάνουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε συμμαχίες, ειδικά με όσους μπορούμε να τα βρούμε σε, επί της αρχής. Συμφωνούμε δηλαδή στη δημοκρατία, τέλος πάντων, την ισονομία, ισοπολιτεία κτλ. Αλλά να ξέρουμε κάτι. Αν από μόνοι μας δεν είμαστε μια χώρα που πατάει στα πόδια της και μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της στην οικονομία και στην άμυνα, οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά. Ένα καλό παράδειγμα είναι η Ελληνική Επανάσταση. Όσο περιμέναμε να έρθει ο Σωτήρας, δεν ερχότανε. Όταν το κανονίσαμε μόνοι μας, ακόμα κι αν στο τέλος δεν τα είχαμε καταφέρει, έκριναν ότι ναι, αυτή τώρα, εκεί που το φτάσανε, αξίζει εμείς να πάρουμε το νήμα και να το συνεχίσουμε. Εν ολίγης πρέπει να βασιζόμαστε καταρχήν και κυρίως στις δικές μας δυνάμεις. Τότε σε υπολογίζουν οι άλλοι, τότε σε εκτιμούν. Και βέβαια ξεκινάμε πάντοτε, και πάντα αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, δηλαδή όσα χρόνια και να περάσουν, με ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι δυτικοί, όταν κοιτάνε προς αυτή τη μεριά του πλανήτη, είπαμε νωρίτερα για τις γεωπολιτικές θέσεις, αλλά εδώ υπάρχει και κάτι άλλο, υπάρχει και το πολιτιστικό παρελθόν. Μεγαλώνουν με την Ελλάδα, είναι στα βιβλία τους, είναι στις πτυχιακές τους, είναι στα διδακτορικά τους, είναι στα κτίρια τους που είναι αρχαιοελληνικά αντίγραφα, είναι στη λογοτεχνία τους, είναι στο κινηματογράφο τους, ακόμα και στα ρούχα τους πολλές φορές η μόδα έχει αναφορές στην αρχαία Ελλάδα. Ένα τεράστιο διπλωματικό χαρτί, το οποίο μάλλον δεν το αντιλαμβανόμαστε εμείς, το αντιλαμβάνονται αυτοί, και κάθε φορά που κοιτάνε προς τα δω, το συναισθηματικό βάρος, αυτή η μπαλάτζα, αυτή η ζυγαριά γέρνει υπέρ μας ούτως ή άλλως. Αδιόρατα, αλλά γέρνει. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνουμε μόνοι μας. Και επίσης μάλλον πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και το εξής, ότι δεν γίνεται κάθε φορά που βλέπουμε έναν Αμερικάνο να αρχίσουμε εμείς να του λέμε για την Τουρκία όπως και η Τουρκία να του λέει για την Ελλάδα. Βαριώνται. Όταν υπάρχει ένα θέμα θα το συζητήσουν, αλλά δεν μπορείς κάθε φορά που πάμε εμείς στην Αμερική, που έρχονται αυτοί εδώ και τα λοιπά, να λέμε μπαμπά. Ο Γιαννάκης με έσπρωξε. Έτσι μας αντιμετωπίζουν. Να σας θυμίσω τη φράση του Κλίντον την περίοδο των ημείων, που την έγραψε στη βιογραφία του. Δεν το πίστευα, λέει, ότι ήταν έτοιμη να πάνε σε πόλεμο για 50 κατσίκια. Κάπως έτσι, αδειά. Κατόπιν τούτου, όποιος είχε μαξιμαλιστικές προσδοκίες από την επίσκεψη Ρούμπιο, κακώς τις είχε, και όποιος περίμενε κάτι κακό να συμβεί, πάλι κακώς. Είναι μια επίσκεψη που πρωτίστως εξυπηρετούσε τον ίδιο. Και εμείς κακό δεν πάθαμε. Ε,
Έγινε και ένα ωραίο γεύμα χθες το απόγευμα. Ήταν και ο κύριος Δένδιας. Ευτυχώς είχε λήξει αυτή η πολύ σημαντική σύνοδος για την ασφάλεια της Αδριατικής. Και σιγά σιγά μπορούμε να επιστρέψουμε στα δικά μας.

Κυρίες και κύριοι, ξεκινάνε από την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Οπουδήποτε στο όλο τον κόσμο η pop μουσική είναι κυρίαρχη στην πολιτιστική ατζέντα της καθημερινότητας, να το πούμε λίγο κουλτουριάρικα. Εάν λοιπόν υπάρχει μια τόσο μεγάλη ρήξη, σε όποια χώρα και να έμενες, αυτό θα ήταν από τα πρώτα θέματα. Τι να κάνουμε. Εδώ μπαίνει και το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, διότι είναι μια παράμετρος η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν μπορεί ο συνθέτης να απαγορεύσει σε ένα καλλιτέχνη ο οποίος εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν να λέει τα τραγούδια του. Είναι άλλο οι απόγονοι του Χατζηδάκη να απαγορεύουν τα τραγούδια του σε καλλιτέχνες που έχουν τραγουδήσει άλλους 50 συνθέτες, και είναι άλλο εδώ πέρα που έχουμε μονοπόλιο. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Και επιστολές πάντως, εντάξει, ενδιαφέρουσες είναι, σπάει και λίγο η ρουτίνα, εντάξει, οκ. Okay. Πόσο καμπούρι να αντέξεις. Είναι και πολιτικό το θέμα, μην ξεχνάμε, ο Καμπούρης είναι επικεφαλής του λαού. Το είχαμε ξεχάσει, έτσι, αλλά

Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την τεράστια πόλη των 20 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων που καταλαμβάνει μια έκταση μεγαλύτερη πνευματική ίσως, κατέρευσαν τρεις όροφοι πολυκατοικίας. Η πολυκατοικία είναι επταόροφη και έχει, δηλαδή, ο ένα, ο δύο και ο τρία όροφος κάτσανε, οι άλλοι, ο τέταρτος μέχρι τον έβδομο, έχουν καθίσει πάνω στους τρεις. Δεν κατέρευσαν, να προλάβουν οι άνθρωποι να φύγουν, ας πούμε. Σαν πω ότι λογικά προλάβανε από εκεί και πάνω να φύγουν. Και δυστυχώς, στους τρεις πρώτους ορόφους υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Λοιπόν, έχουν βγει 5, θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμα 7 μέσα, μέσα στα ερείπια. Υπάρχει τεράστιο θέμα κατά περιόδους με το κατασκευαστικό ζήτημα στην Τουρκία, το οποίο έρχεται στην επικαιρότητα συνήθως όταν γίνονται σεισμοί, και επειδή είναι σεισμογενής η χώρα και υποτίθεται πρέπει να ξέρουν με ποιο τρόπο θα χτίζουν, παρατηρούν όμως ότι οι ζημιές είναι τεράστιες ακόμα και σε περιοχές που το περιμένουν. Ξεκινάνε πάντοτε κάποιες συζητήσεις σχετικά με το πώς χτίζονται και ποιοι χτίζουν τα κτίρια, επειδή όμως γενικά αυτοί που τα χτίζουν είναι άτομα τα οποία έχουν τον τρόπο τους, μετά από λίγο σταματάει η κουβέντα.

Λάκης Παπαδόπουλος, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, γράφει στο Facebook, στο οποίο δεν γράφει σχεδόν ποτέ. Βλέπω και ακούω συνέχεια από τα τηλεοπτικά προγράμματα και τις ειδήσεις ότι η Άννα Βύση είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Όπα, αυτό με ενοχλεί. Λίγο φρένο, παιδιά.

Τι υπέροχο λέξη ο Παπαδόπουλος. Δεν λέει ότι είναι κακιά γιατί δεν είναι. Δεν λέει κάτι αρνητικό γιατί δεν ισχύει. Λέει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Τα τελευταία 50 χρόνια μπορεί να έχουν βγει και καλύτερες. Οι ισάξιες. Οι κάλλιστες. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά στην ελαφρά δημοσιογραφία και στην ελαφρά προσέγγιση της ζωής, όπως το σύνθημα ότι έχω ζήσει, το έχω πει η Βύση. Ανοίγεις τους τοίχους και είναι καψούρα όλοι. Δεν πάμε να έχεις, κάτι άλλο θα έχεις ζήσει στη ζωή σου, δεν πάει να έχεις ζήσει μόνο αυτό. Άλλοι άνθρωποι που το λένε είναι στην γενικότερη πλάκα και αστερισμό γύρω από τη μουσική. Δεν το λένε τις μετρητής.

Στην Αμερική είναι το θέατρο του παραλόγου. Συζητάνε αν θα εκτελεστεί η γυναίκα η οποία επιβίωσε από δύο απόπειρες εκτέλεση της ποινής της. Τα καταφέραν όμως στο Τέξας. Εντάξει, το Τέξας έχει και ένα know-how. Χθες έγινε μια εκτέλεση. Επιτυχημένη.

Έχουμε και αθλητικά σήμερα. Παίζει ο Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε. Όλα μέσα τα παίζει ο Παναθηναϊκός στην Euroleague. Έξω να πάμε. Λοιπόν, εδώ ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιπλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και παρακολουθεί τα αθλητικά. 7 στα 8 λέει τα παίζει εντός. Μετά θα έχει πολλά εκτός. Εντάξει, δεν πειράζει, να δες η ομάδα. Ελπίζω να δούμε ένα κανονικό παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ότι έχει παίξει μέχρι σήμερα ο Παναθηναϊκός, στο 5ο λεπτό παίρνει διπλάσια διαφορά και την κρατάει μέχρι το τέλος. Δηλαδή, δεν έχει πλάκα αυτό, δεν έχει ενδιαφέρον. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε μηνύματα, μπορείτε να στείλετε μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio. Ανοίγει ο διάβολος και από εκεί και πέρα το μήνυμά σας. Και θα το διαβάσουμε όλα μετά τις 11 και σταδιακά μέχρι τις 12.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο πριν την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, θα παρέμβουμε αν χρειαστεί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, τονίζει με συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη κάνει λόγο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνία και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βορειοιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Ζήτησα εγώ λίγο να παίξουμε αυτό το τραγούδι, μιας και λέγαμε για Λάκη Παπαδόπουλο, γιατί στην εφηβεία ήταν κάτι από αυτά που ζούσαμε, έτσι, τα όνειρά μας, και κάτι εκπροσωπούσε αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, υπέροχος Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ και πάμε εμείς στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 ένα μήνυμα που δεν το διαβάσαμε χθες, γιατί πήγαμε σε συνεχή ροή. Μια ακροάτρια λοιπόν έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για την αναβίση με τόσα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Δεν θέλω να απαντήσω κάτι γιατί δεν υπήρξε και η ερώτηση. Έτσι ο καθένας μπορεί να έχει την αξιολόγησή του. Αλλά σκεφτόμουν με αφορμή αυτό το μήνυμα ότι χθες όποιος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και τελειώνει τα λεφτά στις 20, όποιος αγωνιούσε γιατί στη δουλειά του είχε μια ημερομηνία καταληκτική, όποιος είχε τα προβλήματα με τα παιδιά του, όποιος είχε προβλήματα με τη σχέση του, όλοι αυτοί για την αναβίση μιλάγανε. Έχει η ζωή τις δυσκολίες της, αλλά και αυτές οι ειδήσεις είναι ένα καλό διάλειμμα από τα δικά μας βάσανα. Για να φέρουμε λίγο κομψά στο προσκήνιο την Νίνα του Κουτσομπολιού. Στο νούμερο 9 ο κύριος Χαμπούρης, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνουμε καλύτερα τι έχει γίνει, γιατί το περιεχόμενο της ζωγραφίας έρχεται στη δημοσιότητα. Και περιμένουμε τη στιγμή που θα έχει το χρόνο του να μπορέσει να καταγγείλει ότι είναι θύμα πολιτικής δίωξης. Στο νούμερο 8 ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε στην εκδήλωση που έκανε εφημερίδα Το Βήμα για την πόλη: πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα γιατί έχει δυσκολέψει. Πεζοδρόμια, ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκαν όπως τα περίμεναν και περνούν μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα γιατί είναι μια πόλη με πολλά εμπόδια. Κάποιοι λένε ότι αυτό το κομμάτι είναι σπόντα προς τον κύριο Δούκα. Και κάποιοι λένε ότι και λίγα είπε. Στο νούμερο 7 ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε για την ομιλία του Ρούμπιου στην Πνίκα. Λέει ο κύριος Τσίπρας, δεν λέω ότι κακώς παραχωρήθηκε η Πνίκα, λέω ότι είναι μια αν θέλετε παρακινδυνεμένη απόφαση, πολύ τολμηρή. Ό,τι καταλάβατε, γιατί νομίζω ότι τα είπε και τα δύο. Και σωστά τη δώσαμε και παρακινδυνευμένο ήτανε. Στο νούμερο 6 ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος είπε ότι ο Καμπούρης τον διέγραψε από το κόμμα του. Τώρα, πώς μπορεί ένας Καμπούρης να διαγράψει έναν Καρατζαφέρη, δεν βγάζει νόημα. Δεν συγκρίνονται τα μεγέθη. Πιο λογικό μου ακούγεται να έδωσε ο Καρατζαφέρης το Μουτζούρι στον Καμπούρη. Στο νούμερο 5 η θανατοπινίτσα στην Αμερική, η οποία μετά από δύο απόπειρες επέζησε. Διαβάζαμε χθες μια είδηση ότι υπάρχει συζήτηση στις ΗΠΑ αν θα γίνει και τρίτη απόπειρα. Είχα την εντύπωση ότι όποιος επιζεί αυτοδικαίως απαλλάσσεται από την εκτέλεση της ποινής. Ξέρετε, θέλημα Θεού κτλ. Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον. Διότι κάνουν ένα τεράστιο αγώνα να τη σώσουν. Με στόχο τι, να την εκτελέσουν. Στο νούμερο 4 ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, ο Γκέρχαρτ Σρέντερ. Τον θυμάστε? Ο Σρέντερ ήταν πρωθυπουργός στην ακμή της χώρας και δεν ήταν και καθόλου κακός. Τον διαδέχτηκε η Μέρκελ, η οποία εισέπραξε και ένα μέρος της πολιτικής που είχε ακολουθήσει και πάρει έγκαιρα μέτρα για τη γερμανική οικονομία. Ανακοινώθηκε ότι ο Σρέντερ έγινε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ρωσικής αλυσίδας Supermarket. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά ποιος μπορεί να πει ότι είναι και καλό? Να έχεις διατελέσει καγκελάριος Γερμανίας, να είσαι ήδη από τα 78 στα 79 και στην τελική. Πήγαινε σε ένα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, ξέρω εγώ, άμα είναι τόσο σημαντικό να έχεις δουλειά σε αυτή την ηλικία και με αυτά τα έσοδα από την Gazprom. Στο νούμερο 3, ένας δήμαρχος στη Γαλλία, στο Σεντενί, ο κύριος Μπακαγιόκο, ο οποίος έχει γίνει το πρόσωπο της ημέρας, καθώς μπήκε μπροστά από τους διαδηλωτές για να μην τους επιτεθεί η αστυνομία. Μια συγκινητική προσπάθεια, έτσι όπως την είδαμε στην τηλεόραση, έτσι, το οποίο δίνει και μια άλλη διάσταση στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε τέτοια περιόδους κρίσης. Και όπως κοιτάς τα πλάνα, βλέπεις και από πίσω τους μαθητές που προσπαθούσε να προστατεύσει. Στα 25 πάνε ακόμα σχολείο στη Γαλλία. Στο νούμερο 2 ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι για να ενώσει τη δημοκρατική παράταξη θα κάνει το βουδιστή μοναχό. Και δεν θα απαντά. Καλά, δεν χρειάζεται να πάει στο Θιβέτ. Κανονικά και οι ορθόδοξοι μοναχοί δεν κάνουν κάθε μέρα δηλώσεις. Το να μίλη το έχουμε.
Και στο νούμερο 1, με όσα είδαμε χθες στην Πνίκα, νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τους προγόνους μας της αρχαίας Ελλάδας. Τι να λέμε, είμαστε καλύτεροι κληρονόμοι του κόσμου. Φτιάξανε και ηλική και άειλη περιουσία πριν από 2.500 χρόνια και εμείς ακόμη σπράττουμε.

Λοιπόν, δεν αναφέραμε την Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη, την οποία μάθαμε όλοι, νομίζω σε όλο τον κόσμο, όταν έγινε έξωση το 87 της από το σπίτι που έμεινε από το 56, η οποία οδήγησε τη χώρα, όχι επίτηδες προφανώς η περίπτωση, όμως έτσι όπως εξελίχθηκε, σε εκλογές. Στα 87 της, ηλικιωμένη γυναίκα, έφυγε από τη ζωή. Από την ημέρα που εκδιώχθηκε νοσηλευόταν σε ένα νοσοκομείο και εκεί έφυγε.

αυτό που έμεινε πίσω είναι η γαϊδουριά. Η γαϊδουριά της ιδιοκτήτριας εταιρείας, φαν, δεν έχω καταλάβει και πάρα πολύ καλά τι ακριβώς είναι, που είχε μέσα μια γυναίκα στα 87 της και δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο γιατί είχαν διαμάχει από το 20 να ξέρει και την κατάσταση της υγείας της, παίρνοντας 1.400 ευρώ σύνταξη να τη ζητάει 1.600. Αυτή η απληστία και φαντάζομαι και ο ναρκισισμός των ανθρώπων που τρέχουν την εταιρεία, τελικά στην υπόθεση στέγη στην Ισπανία, καλό θα κάνει γιατί το θέμα παίρνει διαστάσεις και για να ασχοληθούν επί της ουσίας οι πολιτικοί, έτσι πρέπει να γίνουν, να παίρνουν τα θέματα διαστάσεις. Αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα φρένο, το οποίο υπάρχει. Εμείς και άλλοι συνάδελφοι εδώ πέρα που έχουμε δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα έχουμε δει εργοδότες να κάνουν υπομονή με ανθρώπους οι οποίοι περνάνε περιπέτειες υγείας πάρα πολύ μεγάλες και μακρόχρονες και τους προστατεύουν στο εργασιακό περιβάλλον. Αλλά να, σκάνε και αυτές οι περιπτώσεις.

πολύ κεντρική και κάπως δυτική Ελλάδα. Έχει βροχές αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή. Και όσοι ακούτε από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λιακάδα, μια ωραία ανοιξιάτικη μέρα.

γίνει και ένα σούσουρο με την κυρία Αμελέτη, η οποία στην Ευρωβουλή έκανε μια δήλωση και τώρα προσπαθεί να τη διευκρινίσει, λέγοντας ότι μεταξύ άλλων, δεν είπε μόνο αυτό, ας πούμε, ότι υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι υποφέρουν από κακούς εργαζόμενους. Ολοκληρωμένα η φράση της λέει και το ότι, ότι οι εργαζόμενοι υποφέρουν από κακούς εργοδότες και το πήραμε. Άρχισε η κριτική, προφανώς έτσι.

Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό όλο κατέληξε με μεγάλη πλειοψηφία στο να ψηφιστεί και έχει να κάνει με την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Εγώ υποψιάζομαι ότι καταλαβαίνω τι ήθελε να πει, αλλά πρέπει πάντα να προσέχεις πώς το λες και πώς το διατυπώνεις. Ο τρόπος δεν ήταν όρθιος που υπόθηκε, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα υπάρχουν εργοδότες, συνήθως είναι μικρές εταιρείες, έτσι, που μπορεί να ταλαιπωρούνται από τους εργαζόμενους. Όποιον ρωτήσει, αν ρωτήσει εργοδότη, θα σου πει ναι. Αν ρωτήσει εργαζόμενο, θα σου πει όχι, υποφέρω εγώ. Τα γνωστά. Ο καθένας βλέπει, κρίνει, αναλύει, προσεγγίζει τα πράγματα από τη δική του ματιά, από τη δική του γωνιά.

φύγουμε από τα εργασιακά, πηγαίνετε ρωτήστε ένα προπονητή. Θα σας πει, δεν με ακούνε, δεν κάνουν αυτά που λέω, ότι τους κατέβει στο κεφάλι, ξέρω εγώ, όταν δεν πάει καλά η ομάδα. Ρωτήστε ένα ποδοσφαιριστή, θα σου πει εντάξει, έτσι όπως μας κατεβάζει, τι περίμενες. Ο καθένας από τη γωνία που βλέπει. Σημασία έχει να υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα δικαιώματα, κυρίως των εργαζομένων φυσικά, γιατί κυριολεκτικά οι εργαζόμενοι και αυτοί έχουν τα δικά τους δικαιώματα. Και φυσικά δεν μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις που απασχολούν, ξέρω εγώ, 800, 1000, 5000 άτομα. Στην Ελλάδα, ο εργοδότης. Δεν θυμάμαι, είχα διαβάσει μια έρευνα τώρα, μην πω και κάτι λάθος, αλλά μιλάμε για μονοψήφιο αριθμό εργαζομένων. Γιατί έτσι είναι αναπτυγμένη η οικονομία μας με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

κανένα πρόβλημα με τον καλεσμένο μας μιλάει. Μέχρι τότε προλαβαίνω να σας πω και μία είδηση. Τη χαζεύαμε το πρωί εδώ πέρα έξω στα γραφεία. Στην Γένεια έγινε ένας αγώνας. Αυτός ο αγώνας ήταν πάρα πολύ σημαντικός για το ποδόσφαιρο. Στο Ναϊρόμπι, έτσι. Γιατί με κάτι μπερδέματα πέρα δόθε και τα λοιπά, βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση για το ποιος θα πέσει να γίνουν αγώνες μπαράζ. Το παιχνίδι είναι 2-1 και όποιος χάσει πέφτει. Και γίνεται ένα κόρνερ. Πέφτει ένας αμυντικός, ένας επιθετικός. Δεν ξέρω, ζαλίστηκε, κάποιος τον κοίταξε περίεργα. Ο διαιτητής πάντως το έδωσε πέναλτι. Έχουμε δει τέτοια στην Ελλάδα. Τι έγινε μετά? Έχετε δει στο Braveheart τη στιγμή που οι Σκοτσέζοι επιτίθονται, ας πούμε, με φόρα πάνω στους Βρετανούς? Σκεφτείτε τον Βρετανό ότι είναι ο διαιτητής. Πρέπει να πέσανε όλοι οι παίχτες πάνω του και αν τον έχουν πάει καρότσι από τη μεγάλη περιοχή στο κέντρο. Αμέσως μετά μπαίνουν μέσα και οι φίλαθλοι και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση του διαιτητή.

0: Λοιπόν, βέβαια στην Κένια που έχει πολύ μεγάλο χριστιανικό πληθυσμό, ας πούμε, εντάξει, υπάρχουν και μερικοί που πιστεύουν στη μαγεία και τα λοιπά. Δεν ξέρουν πως κανείς τον μάτια σε εκείνη την ώρα και έπεσε και όντως ήταν πέναλτι. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί. Έχουμε την κυρία Ενιώα Αφεντούλη κοντά μας, επικεφαλής του παρατηρητηρίου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα, κυρία Αφεντούλη.
1: Καλημέρα, πώς είστε?
0: Ωραία, εσείς? Και πώς αποτιμάτε την επίσκεψη Ρούμπιο?
1: Πολύ θετικά την αποτιμώ και δεν το λέω αυτό γιατί αυτό έχει γίνει, ας πούμε, κοινός τόπος τώρα. Αλλά πιστεύω ότι επί της ουσίας ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, διότι δόθηκαν τα μηνύματα που έπρεπε να δοθούν προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως, ας πούμε, υπήρξε μια πολύ έντονη επιβεβαίωση του επίπεδου των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό δηλαδή δεν είναι απλώς εφημισμός. Νομίζω ότι η μετακίνηση, ας πούμε, ενός πολύ υψηλόβαθμου αξιωματούχου του τρίτου τη τάξη στην Αμερικανική ιεραρχία, έτσι, μετά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, επιβεβαιώνει μια πάρα πολύ καλή...
0: Έχω την εντύπωση ότι κατά περιόδους έχει κάποια πολιτική αξία ο αντιπρόεδρος. Στην πραγματικότητα ο υπουργός εξωτερικών πρακτικά είναι το νούμερο 2. Τώρα εδώ Βάνς έχει, βέβαια.
1: Αυτό
0: εντάξει,
1: μπορούμε να το πούμε, ναι, κυρίως λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου Ασφαλείας. Αλλά στην περίπτωση του Βάνς, για να μην υποτιμούμε...
0: Όχι, εδώ πέρα είναι άλλη περίπτωση. Αυτό,
1: ναι, η περίπτωση του Βάνς είναι πάντα πιο, ας πούμε, ενισχυμένη η διάσταση αυτή. Οπότε νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό, δηλαδή.
0: Είναι σωστό να υπάρχουν από τέτοιες επισκέψεις προσδοκίες, να γίνονται ξεκάθαρες δηλώσεις υπέρ των δικών μας συμφερόντων και να περιμένουμε ότι κάπως έχει έρθει ο θείος από το Σικάγο, ας πούμε, θα μας φέρει τα δώρα. Δηλαδή στη διπλωματία, στην πολιτική, είναι ρεαλιστικές αυτές οι προσδοκίες?
1: Πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Αυτό, ακούστε να δείτε, αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε γιατί είναι θέμα του ελληνικού τρόπου αντιδράσεων. Έτσι, δηλαδή, έχουμε πάντα μια υπερβολή στις αντιδράσεις μας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εντάξει, δεν μπορεί να υποβαθμιστεί η σημασία, ας πούμε, και η ουσία των συζητήσεων. Έτσι, γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε στην ουσία και αν θέλετε. Αυτή η συνέντευξη που δόθηκε σήμερα στον Αλέξη Παπαχελάκη στην Καθημερινή το επιβεβαιώνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο δηλαδή ότι έγιναν οι επίσημες δηλώσεις, έγινε και μια ουσιαστική συζήτηση γιατί πράγματι υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε στην διπλωματία, οι σχέσεις των κρατών βασίζονται σε σύγκληση συμφερόντων. Υπάρχει μια σύγκληση συμφερόντων μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Δεν λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ελλάδα να σφαξεί της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Δεν λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ελλάδα

0: Καλά, κοιτάξτε, αυτό πάλι είναι παράλογο να ακούγεται, διότι εάν θέλεις αυτά τα οποία σου προσφέρει μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς και θα τα
1: πληρώσεις,
0: το τίμημα. Εάν δεν τα θέλεις...
1: Νομίζω ότι αν το δούμε με ρεαλισμό, έτσι, χωρίς πολιτικές προκαταλήψεις, η Τουρκία παρακαλάει να τα δώσει τα λεφτά και δεν τα παίρνουν οι Αμερικάνοι. Για τα F-35 λέω, έτσι.
0: Μπορείτε να το πείτε και αυτό.
1: Ναι, είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, παρακαλάει με χίλιους τρόπους να τα πληρώσει και της λένε όχι.
0: Ναι, πιέζει κυρίως. Πιέζει και εντάξει, σαφέστατα σε αυτήν τη διάσταση υπάρχει ένα προβάδισμα δικό μας. Οπότε θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση και αυτή η έξτρα δηλαδή δαπάνη είναι αποτέλεσμα της απόφασης, της σωστής απόφασης να αγοραστούν και τα αεροπλάνα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε βλέπω, ας πούμε, μια εξισορρόπηση.
1: Ωραία. Κυρία Φεντούλη, έτσι με την εμπειρία που έχετε και στη διπλωματία, επειδή πάρα πολύ συχνά τα ακούμε από μικρά παιδιά αυτό και επαναλαμβάνεται και τελευταία για την περίφημη τουρκική διπλωματία που έχει συνέχεια, έχει βάθος, έρχεται από την υψηλή πύλη κτλ. Εγώ βλέπω ότι αυτή η διπλωματία έχει βυθιστεί στους 400 από μια αιμονή. Και είναι παράδειγμα προς αποφυγή, μάλλον παρά για να τη ζηλεύουμε κιόλας.
0: Όχι, δεν θα συμφωνήσω και δεν το κάνω απλώς για να σας κοντράρω.
1: Δεν πειράζει, τη γνώμη σας ρωτάω, όχι να συμφωνήσετε με τη δική μου.
0: Κοιτάξτε, να δείτε, ας δούμε εμείς τι κάνει η δική μας διπλωματία.
1: Καλά, δεν διαφωνώ. Έβαλα μια άλλη παράμετρο.
0: Τα δικά της. Δηλαδή, αυτή η συνεχή σύγκριση με την Τουρκία είναι βλαπτική για τα εθνικά μας συμφέροντα. Έτσι, η Τουρκία κάνει αυτό που μπορεί να κάνει και εμείς να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Όσο περισσότερο, καλύτερα γίνεται. Αυτό είναι η δική μου, αν θέλετε, θέση στο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα, κάθε διπλωματία έχει τα σύν, έχει και τα πλήν. Έτσι. Η Τουρκία έχει το μέγεθος υπέρ της. Εμείς
1: και η γεωπολιτική της θέση είναι εξαιρετική, έτσι.
0: Ναι, εμείς έχουμε τη θέση μας, τον πολιτισμό μας. Αυτό που συνέβη εχθές στην Ακρόπολη είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναλυθεί στρατηγικά και σε βάθος και να αξιοποιηθεί. Εάν απλώς θεωρούμε ότι ο Ρούμπιο ήρθε για να κινηματογραφηθεί με φόντο την Ακρόπολη, νομίζω ότι είμαστε βαθιά νυχτωμένοι. Πρέπει αυτό που έκανε ο Ρούμπιο εχθές να το πάρουμε, να το αναπτύξουμε στρατηγικά και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο μπορούμε εκτός Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί συνήθως κάνουμε εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα.
1: Το σκεφτόμουν και εγώ στην αρχή πάντως, ότι πάντοτε διπλωματικά και στις διεθνείς μας σχέσεις ξεκινάμε με ένα αβαντάζ για το οποίο εμείς δεν έχουμε προσπαθήσει. Έχει γίνει δουλειά εδώ και χιλιάδες χρόνια λόγω της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δηλαδή υπάρχει η Ελλάδα μέσα στο μυαλό ολονών χωρίς δική μας προσπάθεια, με δική τους.
0: Ναι, αλλά κάπου να κάνουμε κι εμείς κάποια προσπάθεια, έτσι.
1: Ξέρω εγώ, να κάνουμε, λέτε. Γιατί μόνοι τους καλά τα πάνε, πώς τα κάνουμε θάλασσα εμείς.
0: Όχι,
1: αστείευομαι. Αστείευομαι. Λοιπόν, είναι όμως πάντοτε ένα πάρα πολύ μεγάλο αβαντάζ. Δηλαδή, πριν πεις οτιδήποτε σε κάποιον, ξέρει από μόνος του πάρα πολλά για τη χώρα σου, για τη διανόηση, το πνεύμα κτλ. Μάλιστα. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι κλείνοντας?
0: Όχι, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ο Αφεντούλη, επικεφαλής του παρατηρητηρίου της γεωπολιτικής και διπλωματίας του Ηλίου.

Για σκεφτείτε τώρα στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Εντάξει, οι Αμερικάνοι έχουν αναφορά στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια ύπειρος που ανακαλύφθηκε από τους Ευρωπαίους. Ο Ρούμπιο, που λέμε όλοι ότι γονείς του ήρθαν από την Κούβα, ο ίδιος είπε: Είμαι δυσέγγονος Ισπανών μεταναστών. Έχουν πάντοτε μια αναφορά. Γιατί να μην θέλει να πάει κάποιος στο Παρίσι να τα κάνει? Έχει προσφέρει λίγα στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο πολιτισμό η Γαλλία? Όχι. Γιατί να μην θέλει να πάει στην Αγγλία? Δεν έχει πολιτιστική συνεισφορά η Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, είναι και από τις πρώτες χώρες που κατάργησε τη δουλεία και έκανε στην άκρη τη βασιλεία βάζοντα τον κοινοβουλευτισμό. Εντάξει, στη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι έχει μια τεράστια πολιτιστική παράδοση, υπάρχει αυτό το κεφάλαιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, την αφήνουμε απ' έξω. Λοιπόν, γιατί δεν θέλουν να πάνε η Ιταλία, ο ρωμαϊκός πολιτισμός?

για τον Αιγυπτιακό, γιατί προτιμάνε την Ελλάδα? Λοιπόν, ας το εμπεδώσουμε κι εμείς, να το μάθουμε, να το αναγνωρίσουμε, να το διδαχτούμε λίγο πιο, με πιο ενδιαφέρον τρόπο. Το ξέρει ότι τα αρχαία, για παράδειγμα, όπως και η ιστορία, είναι ένα εξαιρετικά βαρετό μάθημα για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στο σχολείο. Φταίει το μάθημα ή ο τρόπος? Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του ενισχύει τους δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως ξεκαθάρισε πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς, είπε, στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνηση, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόωθηση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Αγωνία και εγκλωβισμένους, 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Γεια σας, καλημέρα σας. Είμαστε εδώ στην Earth Hanion σε 100,6 και 104, όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη, με τον καθρέφτη της ενημέρωσης να είναι παρόν μέχρι τις 12. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Μας ακούτε και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον κόσμο φυσικά και στα 1512 στα μεσαία κύματα. Είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι τις 12. Θα έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια και σήμερα. Η επικαιρότητα είναι σχετικά πλούσια. Έχουμε κάποιες ειδήσεις και μάλιστα ορισμένες εξ αυτών της τελευταίας στιγμής, όπως ας πούμε η αθωωτική κρίση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τα δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες που κάθισαν στο εδόλιο για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 και μετά την ακροαματική διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, δικαστές και ένορκοι ανακοίνωσαν μέσα σε μια ασφιχτικά γεμάτη δικαστική αίθουσα την ετιμιγορία τους, η οποία έρχεται σχεδόν 6 χρόνια από τότε που βρέθηκε νεκρός ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αείμνηστος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πλέον. Με ψήφους 6-1 έγινε δεκτή και με χειροκρότημα, μάλιστα, όπως διαβάζουμε από τους συγγενείς και φίλους των κατηγορούμενων, η απόφαση για αθώωση των δύο ψαράδων. Μάλιστα, αυτή ήταν λοιπόν η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, επί του πιεστηρίου, όπως λέμε, η συγκεκριμένη απόφαση. Στη Μαραθώνια, μάλιστα, πρότασή του εισαγγελέας έδρας εμφανίστηκε πεπισμένος για την ενοχή των κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε έρημη ψυχική κατάσταση. Και παρά το γεγονός ότι η πρόταση του εισαγγελέα ήταν ουσιαστικά να υπάρξει απόφαση η οποία θα τους στέλνει στη φυλακή ουσιαστικά, εν τέλει η απόφαση του δικαστηρίου με 6-1 ψήφους ήταν αθωωτική για τους δύο ψαράδες. Αυτή είναι η μία είδηση που βγήκε έτσι πριν από λίγη ώρα και έγινε γνωστή. Είχαμε χτες το απόγευμα στο Ρέθυμνο δύο συλλήψεις μέσα σε χασισοφυτεία στο Μυλοπόταμο. Δύο ανδρών, ο ένας από ό,τι μαθαίνουμε 45 ετών, ο άλλος 40. Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εντόπισαν οι αστυνομικοί τα δύο άτομα μέσα στη χασισοφυτεία και τους συνέλαβαν στην περιοχή Κάμπος Δοξαρού στο Μυλοπόταμο έγινε η σύλληψη. Και μάλιστα εκείνη την ώρα ήταν μαζί τους άλλα δύο άτομα τα οποία τράπηκαν σε φυγή και πρόλαβαν να ξεφύγουν προς το παρόν τουλάχιστον από την αστυνομία η οποία συνέλαβε τους άλλους δύο. Οι άλλοι δύο αναζητούνται από την αστυνομία, έχουν ταυτοποιηθεί. Μάλιστα στο πλαίσιο της επιχείρησης εκριζώθηκαν 71 δενδρύλια καθώς επίσης βρέθηκαν και 9 τσουβάλια με 36 κιλά νοπής κάναβης, μια αρκετά έτσι μεγάλη χασισοφυτεία. Από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον οι άνθρωποι προσπάθησαν. Οι άνθρωποι πήγαν στη χασισοφυτεία για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται μετά τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό είχε γίνει γνωστό στις αστυνομικές αρχές που τους έπιασαν επί τόπου, τους δύο τουλάχιστον, τους άλλους δύο τους αναζητά. Αυτή είναι μια άλλη είδηση που προέκυψε χτες το απόγευμα και σήμερα έγινε περισσότερο γνωστή. Τι άλλο είχαμε? Έχουμε μία μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Λασίθι για ζωοκλοπές και μάλιστα έχουμε 5 συλλήψεις. Η αστυνομία προχώρησε λοιπόν στη σύλληψη 5 ατόμων. Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις ζωοκλοπών, κατά τις οποίες αφαιρέθηκαν συνολικά περισσότερα από 320 εγωπρόβατα, καθώς και 3 κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων. Και σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 692 κουδούνια εγωπροβάτων διαφόρων μεγεθών, 5 ενότια προβάτων, 2 κυνηγετικά όπλα, ξύλινες ποιμενικές ράβδι και ένα γιοταχή φορτηγό όχημα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε λοιπόν στο Λασίθι. Συνελήφθησαν 5 Έλληνες ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών, όλα μέλη της λεγόμενης, όπως λέγεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, εγκληματικής ομάδας. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικός ο τίτλος, το ξέρετε όλοι, όταν υπάρχει
όταν η εγκληματική ομάδα τέλος πάντων είναι για κάτι πολύ πιο μεγάλο, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει πλέον επικρατήσει αυτός ο όρος και για πολλές άλλες περιπτώσεις. Αυτή λοιπόν ήταν επίσης μια είδηση της τελευταίας στιγμής που βγήκε τώρα στην επικαιρότητα. Εμείς σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει έτσι πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα και είναι και λογικό αυτό. Θα έχουμε τον Γενικό Διευθυντή Υγείας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό που έχει προκύψει από χτες, δηλαδή ότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας, ειδικά στο Ρέθυμνο, ήπιας μορφής βέβαια, αλήθεια είναι, λογικά υιογενής προέλευσης. Στα Χανιά λιγότερο, θα μας μιλήσει ο κύριος Παπαδάκης γι' αυτό, αν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε κτλ. Και επίσης θα έχουμε αργότερα και τον καλό συνάδελφο από το Ηράκλειο, την ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Γιώργο το Λαμπράκη, που έκανε ένα ωραίο θέμα χθες για το φράγμα από Σελέμη, το οποίο ενώ ήταν άδειο σχεδόν στα όρια της ξηρασίας, γέμισε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Να λοιπόν που τα καιρικά φαινόμενα είχαν και θετική έτσι, πλευρά σε κάποια θέματα, δηλαδή ωφελούν το κοινωνικό σύνολο. Όλα αυτά θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 11 και επιστρέφουμε με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη.

0: Λοιπόν, θα το πάμε ανάποδα, γιατί μας πρόλαβε το Earth News, η τηλεόραση και ο Γιώργος Σκιαδή μας. Με την έννοια ότι ο κύριος Παπαδάκης θα βγει πρώτα τηλεοπτικά και μετά θα τον έχουμε εμείς στην γραμμή μας. Πάμε ανάποδα λοιπόν και πάμε στο Γιώργο το Λαμπράκη, στο Ηράκλειο, τον καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου, τον οποίο τον καλημερίζουμε. Τι κάνεις Γιώργο?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Και εμείς μια χαρά. Εδώ τώρα, εντάξει, ασχολούμαστε λίγο και με το κομμάτι της γαστρεντερίτιδας. Η οποία αλήθεια είναι ότι ειδικά στα Χανιά είναι πάρα πολύ περιορισμένη ακόμα. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι το ανησυχητικό. Στο Ρέθυμνο υπάρχουν περισσότερα κρούσματα καθημερινά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Ψάχνουν οι ειδικοί, θα γίνονται εξετάσεις στους ειδικούς, εν πάση περιπτώσει, στους ασθενείς, συγγνώμη, για να δούμε από πού προέρχεται. Λογικά είναι υιογενής προέλευσης, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Παπαδάκη, τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, για να μας τα πει. Τώρα τα λέει στο Γιώργο του Σκιαδή μας, στο Earth News, το τηλεοπτικό. Τον βλέπω δηλαδή τώρα μπροστά μου. Οπότε Γιώργο, πάμε στο δικό σου κομμάτι, γιατί χθες έκανες ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που αφορά το φράγμα από Σελέμη και ουσιαστικά έχουμε και τη θετική όψη του κομματιού, του κεφαλαίου, του θέματος καλύτερα, των καιρικών φαινομένων που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στην Κρήτη. Για πες μας ακριβώς τι συνέβη.
1: Ναι, το θετικό είναι ότι μέσα σε λίγους μήνες η εικόνα του φράγματος από Σελέμη έχει αλλάξει θεαματικά προς το καλύτερο. Από εκεί δηλαδή που πριν μερικούς μήνες κινδύνευε με λειψιδρία ολόκληρη η Ανατολική Κρήτη, τα μεγάλα αστικά κέντρα του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου αλλά και ο Δήμος Χερσονήσου, τώρα η κατάσταση όχι απλά έχει βελτιωθεί αλλά κάνει τους εμπλεκόμενους φορείς να αισιοδοξούν ότι ο εφιάλτης της λειψιδρίας τουλάχιστον μέχρι το 2029 έχει απομακρυνθεί. Και αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουν μπει στο φράγμα περισσότερα από 15 εκατομμύρια κυβικά νερού από το οροπέδιο Λασιθίου, προφανώς το περισσότερο. Και με το χειμώνα μπροστά μας οι εκτιμήσεις είναι ότι ενδέχεται μέχρι το τέλος του χειμώνα να έχουμε φτάσει τα 27,3 εκατομμύρια κυβικά, που είναι και η συνολική πολιτικότητα του φράγματος, και ενδεχομένως να έχουμε και υπερχείληση. Άρα υπάρχει ένα πολύ θετικό μέσα από όλη αυτή την καταστροφή που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, που είναι η εισρωή μεγάλης ποσότητας νερού στο φράγμα του Αποσελέμου. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εκεί που είχαμε συνηθίσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες το χωριό Σφενδίλη να είναι ολόκληρο πλέον στην επιφάνεια, τώρα τα νερά της βροχής μέχρι χθες που είχαν μπει στο φράγμα είχαν φτάσει μέχρι τη μέση του χωριού, μέχρι την εκκλησία του χωριού, και ενδέχεται τις επόμενες μέρες να αληφθεί και το Σφενδίλη τουλάχιστον σε ένα 80-90%, γιατί τα νερά συνεχίζουν και κατεβαίνουν και μάλιστα ορμητικά από τους αγωγούς προς το φράγμα. Αυτό είναι το θετικό της όλης ιστορίας που έχουμε δει να ξετυλίζεται στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες, την ώρα βέβαια που υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις για το γεγονός ότι δεν φαίνεται να δούλεψε και πολύ καλά το σύστημα το ζήτημα με το χώνο και με τους αγωγούς που οδηγούν το νερό στον Αποσελέμη, τουλάχιστον τις πρώτες ώρες της μεγάλης πλημμύρας στο οροπέδιο Λασιθίου, αν και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, με τον οποίο μιλήσαμε χθες, μας είπε ότι η ραγδαιότητα του φαινομένου ήταν τέτοια που πάλι θα είχαν πλημμυρικό φαινόμενο, ενδεχομένως όμως να ήταν λιγότερο το νερό που συσσωρεύτηκε στο οροπέδιο του Λασιθίου αν είχαν ανοίξει τους αγωγούς νωρίτερα. Μένει αυτό να το δούμε, να το απαντήσει μάλλον ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, την ώρα που έχουμε μια επιστολή του Δημάρχου Χερσονήσου, του Ζαχαρία του Δοξαστάκη, με αφορμή τα όσα συνέβησαν, ο οποίος ζητά για μια ακόμα φορά να υπάρχει και η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του φράγματος, ένα διαφορετικό μοντέλο δηλαδή από αυτό που ακολουθείτε τώρα, καθώς όπως είναι γνωστό ο ΟΑΚ είναι αυτός που διαχειρίζεται το φράγμα και γενικά το ζήτημα με το νερό στο νησί. Οπότε υπάρχει μια επιστολή του Ζαχαρία του Δοξαστάκη προς μια αντίθετη κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας αυτά ακριβώς που λέμε τώρα, ότι υπήρχε ζήτημα με το φράγμα και επίσης υπήρχαν ζητήματα και στο παρελθόν με βλάβες, για παράδειγμα όταν χρειάζεται να φύγει μεγάλη ποσότητα νερού για να πάει προς τα αστικά κέντρα, έχουμε δει να φεύγει πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει και να δημιουργούνται προβλήματα. Οπότε όλα αυτά ανοίγουν τη συζήτηση αυτοδιοικητική για να τα αλλάξουν, όπως λένε χαρακτηριστικά, και να υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης του φράγματος από Σελέμη.
0: Πάντως το γεγονός ότι γέμισε το φράγμα από Σελέμη ακούγεται και λίγο σαν μαγικό, μαγική εικόνα. Κάτι που δεν το περίμενε κανείς.
1: Σε σχέση με την εικόνα που είχαμε πριν από.
0: Γιατί εσύ είχες πάει τον Οκτώβριο, όπως είπαμε.
1: Είχαμε πάει τον περασμένο Οκτώβριο, 10 ναι. Οκτωβρίου ήταν τελευταία φορά. Μέσα σε λίγους μήνες είχαμε κάνει 3 φορές ρεπορτάζ. Mm. Η κατάσταση είναι θεαματικά καλύτερη. Τέτοια κατάσταση που να κάνει άπαντες να αισιοδοξούν ότι ο εφιάλτης της λειψιδρίας έχει απομακρυνθεί για το επόμενο διάστημα και κυρίως καθώς είχαμε φτάσει όχι απλά σε οριακά επίπεδα, είχαμε φτάσει στα επίπεδα ασφαλείας εν μέσω της τουριστικής με περιτροπής υδροδότηση που υποτίθεται τώρα ότι το φράγμα όπως λέμε έχει κατασκευαστεί για να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα που υπήρχαν στο παρελθόν πριν το φράγμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα με ένα φράγμα τέτοιου τύπου, ένα κολοσσιαίο έργο, να μην υπάρχει νερό και να παίρνουμε νερό στα μεγάλα αστικά κέντρα μία μέρα στις 3 για παράδειγμα, ναι. Νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο. Ναι. Οπότε τουλάχιστον τώρα με αυτό που έγινε και με το χειμώνα μπροστά μας φαίνεται ότι το φράγμα θα γεμίσει.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα έχουμε το ζήτημα της λειψιδρίας, γιατί ξέρεις και ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις νέες μορφές διαχείρισης του νερού, το ζήτημα της αφαλάτωσης και όλα τα σχετικά. Μένει αυτά να τα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα τα διαχειριστούν οι αρμόδιοι φορείς. Χωρίς να έχουν το άγχος και την πίεση από την έλλειψη νερού.
0: Καλά, η αφαλάτωση δεν ξέρω τώρα κατά πόσον μπορεί να προχωρήσει σαν διαδικασία. Δηλαδή...
1: είναι μια ακριβή λύση με πολλές ενστάσεις κτλ.
0: Πάρα πολλές ενστάσεις. Όχι μόνο ακριβή, Γιώργο, είναι και νομίζω και. Δεν ξέρω αν είναι και. Να έχει τη σωστή σύσταση, να το πω έτσι, για να βοηθήσει.
1: Να σου πω όμως ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι η συζήτηση εδώ σε κάποια κέντρα φορείς και τα λοιπά είχε προχωρήσει τόσο ώστε είχαν συζητήσει για την χωροθέτηση. Είχαν βρει και κάποιες περιοχές. Ναι. Όχι μόνο για μια μονάδα, για παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μένει να δούμε πώς θα το χειριστούν αυτό λίγο ακόμα.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο πάλι σε σχέση με το καιρικό, άσχετα με το φράγμα. Έχουμε δει με μιλοπόταμο πάρα πολλές ζημιές λόγω των καιρικών φαινομένων. Οροπέδιο Λασιθίου το ίδιο, Νότιο Λασίθιο, Ιεράπετρα δηλαδή το ίδιο. Στο Ηράκλειο που πέρασε και εκεί έντονα το καιρικό φαινόμενο, τελικά είχαμε ζημιές για τους ανθρώπους, δηλαδή Δήμο, Μηνώα, Πεδιάδας κτλ.
1: Γιατί... Είχαμε στο Δήμο Μηνώα, Πεδιάδας, πλημμυρισμένες περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο, εκεί όπου για μια ακόμα φορά αναδείχθηκε το ζήτημα της έλλειψης των αντιπλημμυρικών έργων. Mm. Γιατί το παράδοξο είναι ότι κατασκευάζεται το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της χώρας χωρίς να προχωρούν τα αντιπλημμυρικά έργα και σε αυτή τη δυνατή νεροποντή ο Δήμος Μηνώα το διαπίστωσε αυτό με τον πλέον δραματικό τρόπο, κυρίως στην περιοχή του Καστελίου, όπου έχουμε πλημμυρισμένες εκτάσεις, καλλιέργειες κτλ. Στο Μπροφήτη Λία υπήρχε καταστροφή των αμπελώνων αλλά και απώλεια ζωικού κεφαλαίου, κυρίως σε κότες, κουνέλια κτλ. Mm-hmm. Και εκεί είναι ένα ζήτημα, διότι είναι από τις λίγες περιοχές που διατηρούν τον αμπελώνα. Και στην περιοχή των Γουβών, του Δήμου Χερσονήσου, από την πρώτη μέρα θυμάστε τις εικόνες με τα αυτοκίνητα που κατέληξαν στη θάλασσα.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Εκεί όπου είχε πλημμυρίσει ξανά η περιοχή το 2020 και οι μελέτες αποκατάστασης εκκρεμούν από τότε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε υπήρχε.
1: Υπήρχε ένα ζήτημα και με το Δήμο Μαλεβιζίου, εκεί που υπάρχει περιοχή της Αγίας Πελαγίας και τα λοιπά, που το παρελθόν είχε δώσει και τραγωδίες. Mm. Ωστόσο, εκεί τα πράγματα ήταν καλύτερα αυτή τη φορά.
0: Mm.
1: Γενικά, υπάρχει ένα ζήτημα τώρα που ανοίγει, νομίζω ότι σωστά ανοίγει η συζήτηση για τις υποδομές, για την ποιότητα κατασκευής των έργων που θα πρέπει να γίνονται με άλλα στάνταρτ. Και να σου πω ότι όπως μας δήλωσε χθες και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάς περιβάλλοντος, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μας απασχολήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ότι η περιφέρεια Κρήτης έχει στα χέρια της εδώ και αρκετό καιρό μια μελέτη κλιματικής αλλαγής, η οποία προβλέπει στην Κρήτη για τα επόμενα χρόνια αντίστοιχες βροχές με αυτές που έχουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ίσως και μεγαλύτερες, αλλά σε πολύ μικρότερο χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή τα φαινόμενα θα είναι ραγδαία, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα πέφτουν μεγάλες ποσότητες βροχής.
0: Αυτό...
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις υποδομές. Για τις περιοχές
0: και αν μπορούν να το αντέξουν. Και αν μπορούν να το αντέξουν.
1: Ναι, προφανώς.
0: Γι' αυτό οι αποφάσεις πρέπει να είναι άμεσες, έτσι, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις υποδομές.
1: Ναι, και επειδή το έχουμε ψάξει στο παρελθόν το θέμα με τα ρέματα, η περιφέρεια Κρήτης σε επίπεδο προετοιμασίας, καταγραφής των επικίνδυνων ρεμάτων έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή τα υπηρεσιακά στελέχη έχουν καταγράψει με τις οδηγίες των θεσμικών. Των ερετών δηλαδή, έχουν καταγράψει όλα τα ρέματα της Κρήτης, τα επικίνδυνα σημεία, και πρέπει να σου πω ότι επειδή την έχω παρουσιάσει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη μελέτη και τα αποτελέσματά της, ότι υπάρχουν περιοχές που είναι όχι απλά στο κόκκινο, όπου η εισήγηση είναι η εκένωση και η μετεγκατάσταση.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Το ζήτημα είναι ότι κάποιες από αυτές τις περιοχές, να μην τις αναφέρουμε τώρα για να μην
0: τρομοκρατήσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, yeah. Είναι κάποιες περιοχές οι οποίες είναι στην κορυφή της παραγωγικής διαδικασίας στην Κρήτη. Mm-hmm. Περιοχές οι οποίες είναι με πάρα πολύ μεγάλες καλλιέργειες και οργανωμένες καλλιέργειες, οι οποίες όμως η λύση είναι η μετεγκατάσταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το γνωρίζουν οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, το έχουν στα χέρια τους και σε συνδυασμό και με τη μελέτη που υπάρχει για την κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν και νέες αποφάσεις, διαφορετικά θα είμαστε θεατές σε καταστάσεις πάρα μα πάρα πολύ δύσκολες.
0: Διότι τα καιρικά φαινόμενα αυτά, Γιώργο μου, θα ξαναγίνουν σύντομα, όχι σύντομα, τέλος πάντων θα ξαναγίνουν εντός του χειμώνα.
1: Οι βροχές που θα πέφτουν θα είναι οι βροχές που μέσα σε 2-3-4 μέρες θα είναι τα φαινόμενα ραγδαία. Οπότε θα υπάρχει πρόβλημα για την αντοχή των υποδομών.
0: Ακριβώς. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά κι εσύ. Ήταν Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Μας έδωσε έτσι και τις λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ που έκανε και χθες για το φράγμα από Σελέμη. Και γενικά τώρα προσοχή με τα καιρικά φαινόμενα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να. Είναι πολύ επικεντρωμένοι σε αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές και τα λοιπά και τα λοιπά, η περιφέρεια Κρήτης και όλες οι υπηρεσίες, διότι τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα θα επαναληφθούν και όπως είπε και ο Γιώργος, που δεν το είπε από το μυαλό του, το έχουν πει ειδικοί, θα επαναληφθούν τέτοια καιρικά φαινόμενα που θα πέφτει πάρα πολύ βροχή, πολλές μεγάλες ποσότητες βροχής, μεγάλα ύψη βροχής όπως λέγεται, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το χειρότερο, διότι έτσι δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι άμυνες και της φύσης και των υποδομών μας. Οπότε θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές μας. Πάμε σε τραγουδάκι και τώρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παπαδάκη, τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης.

0: Λοιπόν, διακόπτουμε έτσι το τραγουδάκι το ωραίο. Είστε στον καθρέφτη της ενημέρωσης εδώ στην Earth Hanion σε 100,6 και 104. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων και Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Και πάμε να δούμε αυτό το θέμα που έχει αναδειχθεί, θα λέγαμε. Πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι το αναδεικνύουμε ίσως και λίγο πιο υπερβολικά σε σχέση με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, ειδικά στο Ρέθυμνο. Και μαζί μας είναι ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο δόκτωρ Αντώνης Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ και για τον πρόλογο. Γιατί θεωρώ ότι έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ναι, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Mm-hmm. Και βέβαια εμείς, ακόμα και λιγότερα περιστατικά να ήταν, εννοείται ότι κάνουμε ακριβώς ό,τι αναφέρουν τα σχετικά πρωτόκολλα. Να πούμε δηλαδή το συμβάν. Από τη Δευτέρα, mm-hmm, ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΙΟ, από το Σάββατο είχαν ξεκινήσει να καταγράφονται προσελεύσεις στο νοσοκομείο Ρεθύμνης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας.
0: Ναι.
1: Έφτασε ένα διάστημα τα 30 την ημέρα. Σήμερα η αναφορά μιλάει για 20 κρούσματα χθες.
0: Ναι.
1: Άρα ουσιαστικά βλέπουμε ήδη
0: μείωση,
1: ένα πολύ γρήγορο διάστημα, μία μείωση.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν νοσήσει φαίνεται ότι είναι κάτι ογενής προέλευσης, γιατί έχουν το κύριο σύμπτωμα είναι ο έμετος, πολύ λιγότερο οι διάρειες και δεν έχει κανένας τους πυρετό. Mm-hmm. Κάτι δηλαδή που θα οδηγούσε να πούμε ότι είναι κάτι βακτηριακό, κάποιο μικρόβιο.
0: Mm-hmm.
1: ΕΟΔΙ ξεκίνησε σχετικό ερωτηματολόγιο με τους ασθενείς, δηλαδή έκανε συζήτηση. Mm-hmm. Απέκλεισαν να έχει συμβεί κάποιο μια μεγάλη, έτσι, είχε συναυλία, ένας μεγάλος γάμος, mm-hmm, μια κοινωνική εκδήλωση, και άρα να είναι κάτι που μεταδόθηκε εκεί είτε από το τρόφιμο είτε από την άμεση επαφή των θαμώνων.
0: Mm-hmm.
1: Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι μάλλον δεν είναι το νερό που φοβηθήκαμε, γιατί mm-hmm είχαν προηγηθεί εκεί στην περιοχή πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές.
0: Του Μυλοποτάμου ειδικά.
1: Του Μυλοποτάμου βεβαίως.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Και μάλιστα έχουμε και κάποια περιστατικά από κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων που είναι mm-hmm εκεί στα σύνορα, και οι οποίοι άνθρωποι για πιο γρήγορα προσήλθαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνης και καταγράφηκαν. Είναι όμως η κατοικία τους στα Χανιά,
0: mm-hmm,
1: στην Περιφερειακή Ενότητα. Εγώ θα απέκλεια πλέον το νερό, γιατί αν ήταν το νερό, άρα ένα σημειακό σημείο μετάδοσης, θα είχαμε πολύ περισσότερα κρούσματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε νερό πίνουμε όλοι,
0: mm-hmm,
1: δεν είναι κάτι που φάγαμε ή μια επαφή που είχαμε, και αυτό φεύγει από το κάδρο. Παρά τα αυτά, εμείς ελέγχουμε και είμαστε σε επικοινωνία με τις ΔΕΙΑ να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού, να δούμε αν έχουν γίνει καταστροφές στο δίκτυο ή καταστροφές στο δίκτυο αποχέτευσης, και όλα τα συστήματα αν λειτουργούν σωστά, η χλωρίωση του νερού και τέλος πάντων η ποιότητα που διατίθεται στους καταναλωτές είναι σύμφωνα με την νομοθεσία.
0: Πάντως οι πιθανότητες συγκλίνουν δηλαδή στο να είναι υιογενής η συγκεκριμένη γαστρεντερίτιδα, και από ό,τι μαθαίνουμε κύριε Παπαδάκη διαρκεί και λίγο, έτσι, δεν διαρκεί μέρες, ούτε
1: το
0: χρειάζεται νοσηλεία.
1: Για να, ναι, ξέρουν και οι ακροατές, για να καταλάβουν σε κάποια δυστυχή περίπτωση που έρχονται αντιμέτωποι,
0: mm-hmm,
1: είναι ότι η υιογενής γαστρεντερίτιδα, κυρίως ο νοροϊός, που είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τις υγιεινείς γαστρεντερίτιδες,
0: ναι,
1: έρχεται πολύ ξαφνικά, δηλαδή από εκεί που είμαστε υγιείς νιώθουμε ξαφνικά μια πολύ αίσθηση ασθένειας,
0: ναι,
1: κρατάει πολύ λίγο, μια-δυο μέρες το πολύ, δεν χρειάζεται νοσηλεία, χρειάζεται απλά αυτοί που αφυδατώνονται να λάβουν υγρά, και δηλαδή τους χορηγείται ορός και φεύγουν, δεν μένουν καν στο νοσοκομείο,
0: ναι,
1: και είναι και πιο ήπια τα συμπτώματα από ότι αν ήταν κάποια γαστρεντερίτιδα που οφείλεται σε κάποιο παθογόνο, όπως είναι ας πούμε η σαλμονέλα, η λιστέρια, yeah, η σιγγέλα, δηλαδή που είναι κάποιο παθογόνο βακτήριο. Και κρατάει και πολύ περισσότερες μέρες. Και έχει και πυρετό και χρειάζεται βέβαια και σε κάποιες των περιπτώσεων και χωρίς αντιβίωση.
0: Και σε αυτή, άρα, ναι, και σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να πας και στο νοσοκομείο σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή σε συγκεκριμένη για τον
1: νοσηλεύονται κιόλας. Ναι. Για τον ωραίο σας είπα. Ναι. Αυτό βέβαια που πρέπει να πούμε είναι ότι αν έχουμε ας πούμε 100 ανθρώπους που έχουν προσέλθει στα νοσοκομεία, προφανώς ο αριθμός είναι πολλαπλάσιο αυτών των ανθρώπων που δεν πάνε στο νοσοκομείο, που έχουν, ή επιλέγουν ότι εντάξει θα το περάσει στο σπίτι. Κάποιοι όμως πηγαίνουν, χορηγείται ο ορός και φεύγουν. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό για την υγεία τους. Εκτός και αν μιλάμε τώρα για μια περίπτωση που έχει κάποιο υποκείμενο νόσημο και ναι. τον επιβαρύνει στο υποκείμενο νόσημο, όχι δηλαδή από το ίδιο τον
0: Πάντως, το όλο θέμα έτσι πήρε μια πιο σοβαρή μορφή με την έννοια ότι τα συμπτώματα, ας πούμε, ξεκίνησαν από 2 Οκτωβρίου και μετά, που ήταν και τα καιρικά φαινόμενα κτλ. Δηλαδή, ίσως εκείνα μπλέχτηκε.
1: Εγώ θεωρώ ακριβώς ότι εκεί λίγο υπήρχε με ένα στάτους, γιατί φοβηθήκαμε όλοι και όλοι. Ναι. Αν ήταν πλημμυρικό φαινόμενο, θα είχαμε φτάσει. Να θυμίσω στην ενότητά σας, είχαμε φτάσει στα 1000 κρούσματα σε 2 εβδομάδες το 24, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αριθμός, φανταστείτε μετά, σταμάτησε να καταγράφει τα κρούσματα, τόσα πολλά που ήταν.
0: Ναι.
1: Και όμως όλα πήγαν καλά, σταμάτησε το φαινόμενο σχετικά γρήγορα. Έτσι και εδώ θεωρώ τις επόμενες μέρες θα έχουν κατασταλάξει. Απλά πρέπει να προστατεύσουμε λίγο και τους πολίτες καταρχήν. Εμείς θα ενημερώσουμε για τα μέτρα προστασίας, μόλις οριστικοποιήσουμε, αν και εφόσον βρούμε το αίτιο. Αλλά πρέπει λίγο να προστατευτεί και όλη η διαδικασία. Είμαστε σε μια τουριστική ακόμα περίοδο που δεν έχει τελειώσει. Είναι πάρα πολύ καλή. Ήδη έχουν αρχίσει και βγαίνουν δημοσιεύματα σε site του εξωτερικού για αυτό το φαινόμενο που νομίζω δεν αξίζει αυτής της αντιμετώπισης ένα συμβάν που δεν είναι τόσο δύσκολο θα έλεγα να το διαχειριστούμε.
0: Ναι. Περίπου πόσα κρούσματα έχουμε δηλαδή τώρα από αυτές τις μέρες?
1: Εγώ θεωρώ ότι αν πούμε τα καταγεγραμμένα ναι. ήταν 6 του μήνα 73, θεωρώ είμαστε εκεί γύρω στα 100.
0: Στο Ρέθυμνο, το πω. Για το Ρέθυμνο μιλάμε.
1: Συνολικά αυτοί που έχουν καταγραφεί
0: ναι.
1: Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, εκεί γίνεται η καταγραφή.
0: Σωστά.
1: Κάποιοι άλλοι δεν έχουμε.
0: Ναι. Στο νοσοκομείο Χανίων, ας πούμε, δεν έχει γίνει καμία καταγραφή.
1: Όχι.
0: Από ό,τι μας είπαν χθες και από το νοσοκομείο, δεν υπάρχει συρροή τέτοιο, δηλαδή κρουσμάτων ναι. κτλ. Γαστρεντερίτιδας, πολύ ελάχιστα περιστατικά. Και είναι κάτι το οποίο, όπως μας λέτε και εσείς, είναι ελεγχόμενο. Ο κόσμος πρέπει να προσέχει, έτσι, αυτό μόνο.
1: Πολύ καλή η υγιεινή των χεριών, πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Αν είναι κάποιος στην οικογένεια που έχει τέτοια συμπτώματα, προσπαθούμε να είμαστε σε άμεση επαφή. Θέλει πολύ καλή χλωρίνη, δηλαδή ισχυρή δόση και καθαριότητα των επιφανειών μετά από έμετο ή διάρρεια. Και να γνωρίζουμε ότι ακόμα και 3 ημέρες ένας ασθενής που έχει αναρρώσει, δηλαδή δεν έχει συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Γι' αυτό είναι ένας δύσκολος ιός και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Παρά το ότι δεν κάνει βαρύτατη ή βαριά τέλος πάντων νόσηση, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις 18 σωματίδια του ιού, έναν υγιή άνθρωπο τον αρρωσταίνουν. Έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ ανθεκτικό στο περιβάλλον. Πάρα πολύ πιο ανθεκτικό από τον κορονοϊό που μας ταλαιπώρησε την πανδημία.
0: Μάλιστα. Εμείς κρατάμε και ότι χθες καταγράφηκαν λιγότερα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Ρέθυμνο σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Οπότε, μάλλον είναι σε ύφεση η κατάσταση και φυσικά ο κόσμος ότι πρέπει να προσέχει γενικότερα.
1: Ναι. Θα έλεγα είναι ελεγχόμενη και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
0: Με αυτό κλείνουμε, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Ήταν ο Αντώνης Παπαδάκης, δόκτωρ, καθηγητής και γενικός διευθυντής δημόσιας υγείας της περιφέρειας Κρήτης. Νομίζω ήταν κατατοπιστικότατος. Ουσιαστικά μας είπε αυτό που όλοι από χτες ξέραμε, ότι ναι μεν, υπάρχει μια συρροή κρουσμάτων στο Ρέθυμνο, ειδικά στο Ρέθυμνο και μόνο βασικά στο Ρέθυμνο, γιατί στα Χανιά, ξαναλέω, δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Αλλά μιλάμε για μια γαστρεντερίτιδα ήπιας μορφής, η οποία ουσιαστικά κρατάει μία-μιάμιση μέρα και μάλλον είναι και ιογενής. Και αν ουσιαστικά λάβουμε υπόψη τα κρούσματα που είχαμε χτες, στο Ρέθυμνο 20, ενώ είχαμε 30 με 35 τις προηγούμενες μέρες, καταλαβαίνει κανείς ότι μάλλον πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Καθρέφτης ενημέρωση πάντα εδώ στην ΕΡΤ Χανίων σε 104 και 100,6 και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων και Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12. Σας έχουμε πει ήδη αρκετά πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μερικές ανάσες και να έρθουμε για το τέλος της εκπομπής μας.

Εδώ είμαστε, καθρέφτης ενημέρωσης, εδώ στην Ερχανίων, σε 100,6 και 104. Και μια που λέγαμε και για νερό, με τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ηράκλειο, για το φράγμα Ποσελέμη που πλέον έχει γεμίσει λόγω των καιρικών φαινομένων κτλ. Υπάρχουν και περιοχές που έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση. Όπως διαβάζουμε, 13 μέρες έχουν να δουν κάτοικοι στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου νερό. Έχουν μείνει χωρίς νερό δηλαδή για 13 μέρες. Και υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο η ΔΕΙΑΗ Ηρακλείου, δηλαδή η ΔΕΙΑΗ Ηρακλείου, δεν μπορεί να βρει ποια είναι η αιτία αυτού του προβλήματος. Και μάλιστα ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Ηρακλείου αναφέρει ότι στη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε σοβαρός κίνδυνος να πλημμυρίσουν οι εγκαταστάσεις της δημοτικής επιχείρησης, όπου έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σημαντικές επενδύσεις. Από τη μία δηλαδή είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των καιρικών φαινομένων, για την άλλη ο κόσμος στα σπίτια του στην περιοχή, ξαναλέω, της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο δεν έχει νερό, δηλαδή δεν τρέχουν οι βρύσες. Πολύ περίεργο, πρέπει σίγουρα να βρεθεί η αιτία αυτού του προβλήματος, διότι είναι κρίμα τόσοι άνθρωποι να μένουν χωρίς νερό και να μην μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες στο σπίτι τους. Λοιπόν, είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 12 και όπως συνηθίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κλείνουμε έτσι με αθλητική νότα την εκπομπή μας. Και μιας που είμαστε στην Πέμπτη, που σημαίνει ότι αύριο δεν έχουμε εκπομπή ούτως ή άλλως και ακολουθεί Σαββατοκύριακο, να θυμίσω ότι τελείωσαν τα Nations League και τα λοιπά των εθνικών ομάδων, δηλαδή δεν έχουμε πλέον αγώνες τέτοιου είδους εθνικών ομάδων μέχρι ξανά τα μέσα Νοεμβρίου. Νομίζω 13 Νοεμβρίου η Ελλάδα παίζει στην Ολλανδία και στη συνέχεια παίζει εντός έδρας με τη Σερβία για να κλείσει αυτός ο κύκλος του Nations League. Τώρα λοιπόν επαναρχίζουν τα εθνικά πρωταθλήματα και σε ό,τι αφορά τα δικά μας, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, δηλαδή τη Super League, έχουμε τον Όφη, ο οποίος το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα δίνει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα της ΑΕΚ, στην Νέα Φιλαδέλφια. Παίζει με την ΑΕΚ, ΑΕΚ Όφη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Όφη, ο οποίος πλέον έχει δείξει ότι μπορεί παντού να κάνει νίκες και να πάρει αποτέλεσμα. Θυμίζω και στο Καραϊσκάκι έκανε το ίδιο. Και γενικότερα είναι μια ομάδα που πλέον και με την ευρωπαϊκή στόφα μπορεί να πετυχαίνει νίκες παντού. ΑΕΚ Όφη λοιπόν 7.30 ώρα το Σάββατο στην έδρα της ΑΕΚ το παιχνίδι και την ίδια μέρα και ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Σε ό,τι αφορά το Σάββατο ήταν αυτό. Την Κυριακή έχουμε επίσης πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. 5 η ώρα το απόγευμα Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Στις 7 Άρης Βόλος και το πολύ μεγάλο ντέρμπι έχουμε στις 9 η ώρα στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Και την Δευτέρα υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι στις 6 η ώρα το απόγευμα με το οποίο κλείνει η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αυτά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Super League, όπου ξαναλέω έχουμε και την παρουσία του Όφη, ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Χτες είχαμε την εμβόλυμη αγωνιστική στη ΓΑΜΑ Εθνική και λέω εμβόλυμη γιατί δεν ήταν να πραγματοποιηθεί την περασμένη Κυριακή, αλλά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην Κρήτη η αγωνιστική δεν έγινε την Κυριακή και έγινε χτες Τετάρτη. Και ουσιαστικά στα σημαντικότερα αποτελέσματα ήταν η νίκη των Χανίων, δεν έγινε την Κυριακή και έγινε χτες Τετάρτη. Και ουσιαστικά στα σημαντικότερα αποτελέσματα ήταν η νίκη των Χανίων.

παιχνίδια να είναι Άγιος Νικόλαος Γιούχτας, Επισκοπή Πλατανιάς, Χερσόνησος Τιμπάκη, Ατσαλένιος Πανακροτηριακός, Εργοτέλης Ρεθυμνιακός και τα Χανιά θα φιλοξενήσουν την ομάδα της Νεάπολης. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Γάμα Εθνική, που θυμίζω ότι ο 10ος όμιλος αυτής είναι ένας αμιγός κριτικός όμιλος. Δηλαδή πλέον στη Γάμα Εθνική οι κριτικές ομάδες παίζουν σε έναν όμιλο που είναι όλες οι ομάδες της Κρήτης. Δεν συμβαίνει αυτό που συνέβαινε μέχρι πέρυσι, όπου υπήρχαν και ομάδες από την Αθήνα κτλ. Τώρα υπάρχουν μόνο ομάδες Κρήτης, είναι στο 10ο όμιλο και είναι 12 ομάδες Κρήτης που παίζουν στο 10ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Μόνο τα Χανιά αυτή τη στιγμή σε δύο αγωνιστικές έχουν κάνει δύο νίκες, είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας με 6 βαθμούς. Ακολουθούν με 4 Άγιος Νικόλαος, Ρεθυμνιακός, Ατσαλένιος, Ακρωτήρι και Επισκοπή. Αυτά σε ό,τι αφορά το αθλητικό σκέλος και κάπου εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 12. Θα σας αφήσουμε με μουσική νότα μέχρι τις 12, όπου ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Earth News και συνεχεία πρόγραμμα από το Earth News. Ήταν ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Μιλήσαμε για όλα, νομίζω. Τουλάχιστον όσα μας ενδιαφέρουν, και για γαστρεντερίτιδα και για φράγμα από σελέμι και για τα καιρικά και για εγκληματικές οργανώσεις στο Μυλοπόταμο. Νομίζω ότι σας είπαμε όλη την επικαιρότητα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και ευχαριστώ πρώτα τον Γιώργο Βλαζάκη για την ρύθμιση των ήχων και την Γλυκερία Γρηγορίου για την γραμματιακή υποστήριξη. Ήταν ο Βασίλης Φουντουλάκης πίσω από το μικρόφωνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη, που ο μήνας θα έχει 13, αν δεν κάνω λάθος, Οκτωβρίου. Να είμαστε καλά, να περάσετε όμορφα και τη σημερινή και την αυριανή μέρα και το Σαββατοκύριακό σας, να ξεκουραστείτε για να είστε δυνατοί την ερχόμενη εβδομάδα. Παραμείνετε στο πρόγραμμα της Ερχανίων και του Earth News. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητά η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Ξεκαθάρισε όμως πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο εάν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Με διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Στην τελευταία ανάρτησή του, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας συνεχίζει να αποδίδει ωφέλη και για τις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι στην Αθήνα οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προκλήσεις και προώθησαν την κοινή τους ασφάλεια και ευημερία. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών, αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ομιλία Ρούμπιο με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πλέον χαρακτηριστικό το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal για την ομιλία της χρονιάς και μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Συναντάται με πολίτες στην Αρναία και στη συνέχεια θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι έπειτα από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Ένας νεκρός από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον τρεις αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμια. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το κτίριο παραμένει ασταθές και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων 100,6.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς αναλύουν και πώς αποτυπώνουν φίλες και φίλοι μεγάλα ειδησιογραφικά μέσα της Αμερικής την χθεσινή ομιλία Ρούμπιο με αυτό το εξαιρετικά δυνατό πλάνο της Ακρόπολης πίσω του σε μια ώρα δειλινού υπέροχη με πάρα πολύ ωραία χρώματα. Η New York Times λοιπόν αναφέρουν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τα δυτικά έθνη να αναζωογονήσουν τον πολιτισμό τους ώστε να διατηρήσουν την κυριαρχία τους σε έναν κόσμο πολέμων, οικονομικής αβεβαιότητας και τεχνολογικών αλλαγών. Γιατί άραγε, να προσθέσω εγώ. Έχει επίσης ενδιαφέρον η Wall Street Journal που αναφέρει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο πήγε στην καρδιά του ζητήματος λέγοντας ότι η Δύση μπορεί να αναγεννηθεί ανακαλώντας τις ιστορικές αρετές και φιλοδοξίες της, ενώ κατά τον Guardian ο Ρούμπιο στην Ελλάδα ανατρέχει στο παρελθόν για να προωθήσει την προσέγγιση πρώτα η Αμερική του Τραμπ. Τα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, και είναι αναμενόμενο, είναι εκτενή. Ο ίδιος ο κύριος Ρούμπιο που αναχώρησε σήμερα το πρωί τουιτάρισε, επιτρέψτε μου την έκφραση, τρεις φορές. Έκανε τρεις αναρτήσεις δηλαδή στο X με αναφορά στην επέτειο των 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συνέδεσε με τον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας ως γενέτειρας της δημοκρατίας. Κλείνοντας υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας μαζί θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία. Τα όσα συμφωνήθηκαν και έγιναν γνωστά, τα ξέρετε, να μην τα επαναλάβουμε. Το κεφάλαιο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα έκλεισε. Κρατάμε κάτι μισάνοιχτο, γιατί ακούσαμε κάτι ότι ενδεχομένως να έρθει και ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Ψυχραιμία. Εκεί θα είμαστε ψυχραιμοί.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Σήμερα Πέμπτη, ώρα 12 και 16 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή με τον κύριο Νίκο Ψωμιάδη, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου. Την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, με δυναμική έναρξη της εκπομπής. Τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας, το λέω κάθε μέρα, σας το θυμίζω. Από το Viber μας αναζητάτε εκεί, γράφετε Earth News Radio 105,8, παπ, μας βρίσκετε, και ακόμα πιο γρήγορα μας στέλνετε το μήνυμά σας, το οποίο περιμένουμε. Η εκπομπή σήμερα, φίλες και φίλοι, στρέφει τη ματιά της εκτός συνόρων. Θα ξεκινήσουμε σε αυτό το πρώτο μέρος, φίλες και φίλοι, για αυτήν την υπόθεση κατασκοπίας στην Γερμανία. Μάλιστα εκτιμάται ότι η υπόθεση αυτή ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες διαρροές διαβαθμισμένων εγγράφων στη Γερμανία από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ο Γερμανός κατάσκοπος δρούσε, από ό,τι φαίνεται, χρόνια. Όλο αυτό το ρεπορτάζ, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όπως είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, απασχολεί την ειδησιογραφία της Γερμανίας. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον ανταποκριτή μας, τον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι σε
0: ακροάτες. Τι γίνεται, Γιώργο, εκεί? Τι είναι αυτά? Τι ξεθάβονται, συγγνώμη για την έκφραση. Δηλαδή, έχω μείνει άφωνη με όλα αυτά. Ένας 80χρονος, λοιπόν, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας και της προδοσίας μαζί.
1: Ναι.
0: Τι έκανε αυτός?
1: Είναι, και είναι υποκράτηση.
0: Υποκράτηση,
1: να
0: κρατείτε, ναι.
1: Είναι υποκράτηση από χθες. Υπάρχει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του και εις βάρος αυτού και εις βάρος ενός συνεργάτη του, του πρώην διευθυντή του γραφείου του. Διότι ο 80χρονος, ο Άγκουστ Χάνιχ, ο 80χρονος σήμερα, ήταν μέχρι το 2005 επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τον BND. Έτσι, λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται, μέχρι το 2005 ήταν, αλλά συμφώνησε γύρω στο 2010, από ό,τι λένε μέχρι τώρα οι πληροφορίες, συμφώνησε με τον πρώην διευθυντή του γραφείου του να του παρέχει εκείνος συνεχώς πολύτιμες πληροφορίες του BND έναντι αμοιβής. Ο συνεργάτης του, ο πρώην διευθυντής του γραφείου του, ήταν σε υπηρεσία μέχρι το 2025. Άρα λοιπόν, από το 10 περίπου μέχρι το 25, για 15 περίπου χρόνια, ο πρώην συνεργάτης του του έδινε συνεχώς πληροφορίες εσωτερικού περιεχομένου, διαβαθμισμένες πληροφορίες από τον BND. Γιατί? Διότι τις χρειαζόταν ο Χάνιγκ αυτές τις πληροφορίες, γιατί είχε διάφορες εταιρείες κατά καιρούς, εταιρείες συμβούλων, συμβούλευσης, consulting, και οι παραγγελίες που έλαμβανε ήταν να διαμορφώνει εκθέσεις για το, ανάλογα με το τι ήθελε αυτός που παρήγγειλε.
0: Ο πελάτης, για να το πούμε.
1: Ο πελάτης,
0: να το πούμε,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν έχουμε μια κλασική περίπτωση πράκτορα που εισέδησε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών και κατασκόπευε τη Γερμανία. Δεν έχουμε αυτή την περίπτωση. Έχουμε την αξιοποίηση εσωτερικών εγγράφων διαβαθμισμένων από το BND. Υπολογίζω ότι είναι περίπου 2.000 μεμονωμένα έγγραφα. Όπως είπαμε, με συγκεκριμένες πληροφορίες διαβαθμισμένες, ακόμα και την ενημέρωση, την εβδομαδιαία ενημέρωση που φτάνει στο γραφείο του καγκελάριου.
0: Σκέψου τώρα τι γινόταν, έτσι.
1: Ναι, για την κατάσταση της χώρας και τις εκτιμήσεις του BND. Ακόμα και αυτό έφτανε στον Χάνιγκ και προφανώς τις αξιοποιούσε για τις εκθέσεις που έκανε.
0: Προφανώς, τώρα αυτό.
1: Και σε ποιον.
0: Ναι, ναι. Όχι, όχι, πες, ολοκλήρωσε να ρωτήσω, γιατί έχω μια απορία. Ναι, για πες.
1: Σε
0: ποιο βαθμό?
1: Συγγνώμη. Σε ποιο βαθμό και σε ποιον πελάτη έδινε αυτές τις εκθέσεις, αυτό ακόμα το ψάχνουμε. Υπάρχει μια πληροφορία που βγήκε από το Σπίγκελ ότι ένας από τους πελάτες του ήταν το Αζερβαϊτζάν.
0: Γιατί αυτό ήθελα να ρωτήσω, ποιοι ήταν οι πελάτες, δηλαδή όλη αυτή η διαρροή, η μαζική διαρροή τέτοιων διαβαθμισμένων πληροφοριών, τις αξιοποιούσε για να, για να κάνει εκθέσεις. Ποιοι ήταν οι πελάτες?
1: Δεν ήταν ένας πάντως.
0: Προφανώς.
1: Το Αζερβαϊτζάν, βέβαια, ο Σπίγκελ είπε ότι ήταν το Αζερβαϊτζάν σε κάποια από αυτές τις περιπτώσεις. Το Αζερβαϊτζάν βγήκε και διαμαρτυρήθηκε και επισήμως με διπλωματική νότα προς το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε περίπτωση να αποδεχτεί κάτι τέτοιο.
0: Προφανώς.
1: Αλλά δεν είναι ο μόνος πελάτης όμως. Από ότι αν δει κανείς τη συνολική εικόνα του τι έκανε ο Χάνινγκ, ας πούμε, είχε, όπως είπα στην αρχή, διάφορες εταιρείες και εκτός από τις εταιρείες consulting που είχε ο ίδιος του, είχε συμμετοχή και στο εποπτικό συμβούλιο μιας λετωνικής τράπεζας, της PNB.
0: Δραστήριος.
1: Είχε σε εποπτικά συμβούλια επίσης και ήταν μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Γερμανο-Αζερβαϊτζανικού φόρουμ, ένα φόρουμ, ας πούμε, των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων Γερμανίας-Αζερβαϊτζάν. Αυτός ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι ενδεχομένως φτάνει κανείς και στην παραγγελία που ήρθε από το Αζερβαϊτζάν. Αλλά δεν ήταν μόνο το Αζερβαϊτζάν όμως, όπως ξαναλέω, είπα 2-3 στοιχεία για την επαγγελματική δραστηριότητα του 80χρονου από τη στιγμή που αφυπηρέτησε από το BND, και από ό,τι υπάρχει και είναι γνωστό, το 2021, αυτή η τράπεζα στην οποία ήταν στο εποπτικό συμβούλιο ο Χάνινγκ πτώχευσε.
0: Μάλιστα.
1: Και ο διαχειριστής της πτώχευσης εκείνης απέτησε 32 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση από το Χάνινγκ και άλλα 8 άτομα, δηλαδή περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανά άτομο ζητούσε από το Χάνινγκ, και μάλιστα. Δεν τα είχε ο Χάνινγκ. Το δικαστήριο αποφάσισε την κατάσχεση των 2/3 της σύνταξής του. Λοιπόν, προφανώς υπήρχε σίγουρα ένα οικονομικό υπόβαθρο πίσω από όλα αυτά.
0: Προφανώς, και υπάρχει δίκτυο από πίσω από όλη αυτή την έντονη δραστηριότητα.
1: Και αξιοποιούσε τη θέση του όταν είσαι πρόεδρος και επικεφαλής του
0: BND. Των μυστικών επιλεξιών δεν το συζητώ.
1: Έχεις και δίκτυο σχέσεων.
0: Αυτό.
1: Έχεις και ένα όνομα στην αγορά τη συγκεκριμένη. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Και έχει σημασία, γιατί ο άνθρωπος αυτός κατήχε επί δεκαετίες σημαντικές θέσεις στον γερμανικό κρατικό μηχανισμό και στις υπηρεσίες ασφαλείας. Διετέλεσε και υφυπουργός στις κυβερνήσεις της κυρίας Μέρκελ.
1: Ναι, μέχρι το 2010. Στο Υπουργείο Εσωτερικών ήταν μάλιστα για ένα διάστημα από το 2005. Ναι, προφανώς, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αποκάλυψη, και αυτό έχει ενδιαφέρον, η αποκάλυψη έγινε κατά λάθος, σε εισαγωγικά θα μπορούσε να πει κανείς τυχαία.
0: Πες το, γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον, διότι διεξάγεται εδώ και πολύ καιρό μία δίκη ενδοοικογενειακής απαγωγής παιδιών κτλ. Όπου στη δίκη αυτή εμπλέκεται μία κληρονόμος μιας μεγάλης εταιρείας stake στη Γερμανία, η Blo. Mm-hmm. Λοιπόν, και στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για αυτήν τη δίκη, τι είχε γίνει, εκεί έπεσαν πάνω σε κάποια στοιχεία που αφορούσαν το Χάνινγκ και τις δραστηριότητες του Χάνινγκ. Και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι και φτάσανε, ας πούμε, να τον συλλάβουν.
0: Στην ουσία από άσχετη υπόθεση. Δηλαδή,
1: από άσχετη υπόθεση, ακριβώς.
0: Από καραμπόλα εντελώς τον βρήκανε.
1: Ακριβώς.
0: Και τον εντόπισαν, Γιώργο.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα πολιτικό, μια πολιτική διάσταση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει να κάνει, ας πούμε, με την αξιοπιστία και με την εικόνα του BND.
0: Και είναι αυτό το οποίο συζητιέται στη Γερμανία. Ακριβώς αυτό.
1: Ναι. Μολονότι, ξαναλέω, δεν έχουμε την κλασική περίπτωση πράκτορα που είναι διάκριτη υπηρεσίες του BND και της Γερμανίας από πρακτόρους κτλ. Δεν είναι αυτή η περίπτωση.
0: Ναι, διάκριτη είναι, αλλά για άλλους λόγους όταν φτάνουν τα διαβαθμισμένα έγγραφα στα χέρια του.
1: Και ένα στοιχείο, για παράδειγμα, είναι τώρα ποια ήταν αυτά τα ακριβώς τα διαβαθμισμένα έγγραφα, ποιες άλλες υπηρεσίες άλλων χωρών αφορούσαν ή ποιες άλλες υπηρεσίες άλλων χωρών εμπλέκονται. Μέσω των εγγράφων εννοώ.
0: Προφανώς, προφανώς. Γιώργο, φαντάζομαι ότι με έναν τρόπο, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ, αλλά το πρώτο που πάει το μυαλό μου είναι ότι όλη αυτή η δική του δραστηριότητα διοχέτευση αυτών των εκθέσεων που διαμόρφωνε μέσω των απορρίτων εγγράφων κτλ. Καταρχάς έχουν ίχνη. Αυτά τα ίχνη δεν μπορεί να μην τα βρει η γερμανική αστυνομία.
1: Ναι, σίγουρα. Το ότι γίνεται έρευνα την έχει να λάβει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία την έρευνα και σίγουρα θα δούμε, θα μάθουμε πράγματα από το, για το ποιοι ήταν οι αποδέκτες αυτών των εκθέσεων του Χάνινγκ και σε ποιο βαθμό έφταναν αυτές οι εκθέσεις στους, στους πελάτες, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Διότι την παραδοχή που έχουμε μέχρι τώρα από το δικηγόρο του Χάνινγκ είναι ότι πραγματικά διαμόρφωνε εκθέσεις. Έτσι, με βάση αυτά τα στοιχεία. Αλλά ποιος τα έπαιρνε, σε ποιο βαθμό και τι διέκταση και διάσταση είχαν, αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Ναι,
1: σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει το πολιτικό κομμάτι, το οποίο είναι σημαντικό. Γιατί μόλις τη Δευτέρα που μας πέρασε, είχαμε μία εμφάνιση των τριών οργανώσεων μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, μία κοινή εμφάνιση των επικεφαλής τους, όπου ο νέος επικεφαλής του BND λίγο ως πολύ είπε, χτύπησε μπανάκι για το πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτός ο ευρυδικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Γερμανίας σε ένα θερμό, σε μια θερμή αντιπαράθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και το έχουμε, τέτοια πράγματα δεν ακούς κάθε μέρα. Λοιπόν, και αμέσως δύο μέρες μετά ακριβώς έρχεται
0: Έσκασε αυτό, ναι.
1: Η είδηση, ας πούμε, για τη σύλληψη του πρώην διευθυντή του και του πρώην επικεφαλής του. Και αυτό βεβαίως ανοίγει και μια μεγάλη κουβέντα για το πώς μπορεί, τι ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να πάρει να πάρουν αυτές οι υπηρεσίες για να προστατευτούν από αυτό, διότι ένα από τα μέτρα που συζητιώνται, για παράδειγμα, είναι οι παράλληλες ή μετέπειτα επαγγελματικές δραστηριότητες όσων έχουν περάσει ως επικεφαλής του BND, να είναι εφόρου ζωής εν γνώση της καγκελαρίας, γιατί αυτοί λογοδοτούν στην καγκελαρία πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα έχουν ένα περιθώριο, δεν ξέρω, νομίζω είναι δεκαετίας, όπου είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν συνεχώς την
0: υπηρεσία
1: για τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Λοιπόν, αυτό λένε τώρα να το κάνουν εφόρου ζωής. Είναι ένα από τα μέτρα
0: είναι
1: που σκέφτονται.
0: Είναι ένα από τα μέτρα που
1: ενδεχομένως. Είναι σημαντικό όμως, διότι ζούμε
0: μεγάλο.
1: Σε μια εποχή που, καλά, για τον υβριδικό πόλεμο έτσι κι αλλιώς κύριο λόγο, ρόλο και λόγο έχουν οι μυστικές πληροφορίες, οι μυστικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει συνεργασία μεγάλη και υπάρχει μεγάλη ανάγκη συνεργασίας των μυστικών υπηρεσιών διαφόρων χωρών, Ευρωπαίων, Αμερικανών κτλ. Απέναντι στο ρωσικό υβριδικό πόλεμο και έρχεται αυτή η είδηση.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα αξιοπιστίας.
0: Μάλιστα. Ούτε συνεννοημένος να ήταν ο κύριος αυτός για να το σκάσει την κατάλληλη ώρα. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ο ανταποκριτής μας, ο Γιώργος Παπάς, φίλες και φίλοι στο Βερολίνο. Ξέρετε, αυτή είναι μια υπόθεση που, επειδή υπάρχει και η διάστασή της η πολιτική, την ακούσατε, τα θέματα ασφάλειας παραμένουν πολύ ψηλά στην ατζέντα, όχι για τη Γερμανία, αλλά για όλον τον κόσμο πια. Και ακούσατε τη συγκυρία. Δύο μέρες πριν ο νέος επικεφαλής της υπηρεσίας των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας προειδοποιούσε για τις ενδείξεις ενός υβριδικού πολέμου και δύο μέρες μετά έσκασε αυτή η πληροφορία που, σε ξαναλέμε, ότι ποτέ στα χρονικά τέτοιο μεγάλος αριθμός διαβαθμισμένων πληροφοριών να έχει διαρρεύσει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα τίτλους ειδήσεων. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ήμασταν στη Γερμανία τώρα. Μετά θα πάμε στη Γαλλία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών, τονίζει σε συνέντευξή του. Οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους Αμερικανούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Στη Χαλκιδική, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Σε εξέλιξη έρευνα για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη, ελέγχεται και το νερό. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες έως 28 βαθμούς ή θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Για να συνδεθούμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, φίλες και φίλοι, ο κύριος Μαρινάκης ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
4: Ελλάδος, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο πλαίσιο του διαλόγου, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας. Οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας του Γραφείου Εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Striker στην Ελλάδα. Επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφαλείας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ. Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και προτίθενται να συνεργαστούν για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων και τη θωράκιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που αφορούν κρίσιμες υποδομές. Υπογράμμισαν τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των ενεργειακών σχέσεων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Υπουργικής Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία του Νοεμβρίου 2025, του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και της έρευνας υδρογων ανθράκων. Υπέγραψαν συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία. Υπέγραψαν την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Ανακοίνωσαν το πρώτο έργο στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ταμείου Πρέσβεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την ανάδειξη των κοινών δημοκρατικών παραδόσεων. Συμμετέχοντας στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος Med9 στο Split της Κροατίας, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, οι οποίες εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, διατηρώντας πάντοτε τη δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα. Επιπρόσθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν τη σημασία της λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλίων για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλό εξαμήνου καταγράφηκε στον εξοδικαστικό μηχανισμό το Σεπτέμβριο, τόσο ως προς το πλήθος των ρυθμίσεων, όσο και ως προς το συνολικό ύψος των αρχικών οφειλών που αφορούν. Οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ανήλθαν σε 2.237, εκ των οποίων οι 496 πραγματοποιήθηκαν βάσει της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών. Όσον αφορά στις αρχικές οφειλές που ρυθμίστηκαν, ανήλθαν σε 640 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά έως και το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν 70.244 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 21,21 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων το Σεπτέμβριο κατέγραψαν επίσης υψηλό εξαμήνου, φτάνοντας στις 7.493. Παρέμβαση ύψους έως 95 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
3: Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι, είναι μέρος από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αυτονόητο ότι το κέντρο βάρους σημερινής ενημέρωσης είναι η επίσκεψη Ρούμπιο. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από αυτά. Και όπως κάθε φορά σας λέω, ό,τι απορίες έχετε θα τις λύσετε στο μεσημβρινό μαγκαζίνο, στη μεσημβρινή διεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Λοιπόν, στην Χαλκιδική είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Θα μου πείτε γιατί μας το λες αυτό, Ευαγγελία? Γιατί έχει μιλήσει σε κατοίκους της Αρναίας εκεί. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Σας ευχαριστώ για αυτή την τόσο θερμή υποδοχή σε έναν τόπο τον οποίο αγαπώ ιδιαίτερα. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Λοιπόν, η Αρναία, εκεί που ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει, ήταν ο πρώτος σταθμός της επίσκεψής του στην Χαλκιδική. Με βάση το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, αυτή την ώρα πρέπει να παρίσταται στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές.

0: πάμε γρήγορα γρήγορα, φίλες και φίλοι. Σας είπα ότι θα πάμε μέχρι την Γαλλία. Φαντάζομαι έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει, έχετε παρακολουθήσει ότι η Γαλλία έχει μπει, φίλες και φίλοι, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, σε μια πολιτική περίοδο με πολύ μεγάλες εντάσεις, σε μια περίοδο με πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Οι κινητοποιήσεις, οι κοινωνικές επίσης είναι έντονες. Πίσω από τις κινητοποιήσεις επί της ουσίας βρίσκεται ο προϋπολογισμός του 2027. Η κυβέρνηση Λεκορνή προωθεί πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ και παράλληλα προτείνει νέο πάγωμα των βασικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιδρούν, οι μαθητικές κινητοποιήσεις που γίνονται έχουν αιτήματα που χτυπούν ευθέως στις περικοπές αυτές σε σχέση με τους καθηγητές, με τα μαθήματα, με τα κτίρια, με. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν η Γαλλία βρίσκεται επίσης σε μια δεινή θέση οικονομική. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Κύριε Πρεβελάκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εδώ στο Παρίσι, όπου ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλός, να έχουμε ήλιο. Παρατείνεται το φθινόπωρο, σχεδόν πάρει το καλοκαίρι.
0: Υπάρχουν όμως άλλου είδους γκρίζα σύννεφα πάνω από τη Γαλλία, κύριε Πρεβελάκη. Με λίγους μήνες επί της ουσίας, αν δεν κάνω λάθος, 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, έχει διαμορφωθεί μια συνθήκη οικονομικο-πολιτική η οποία είναι δυσχερής για τη χώρα.
1: Κοιτάξτε, είναι σύγκληση πολλών παραγόντων που δημιουργούν αυτή την περιδίνηση. Mm-hmm. Προφανώς η προοπτική των εκλογών, θα έλεγα, είναι το καθοριστικό, γιατί και οι διάφορες δυνάμεις και κυρίως τα δύο άκρα προσπαθούν να τοποθετηθούν και να προωθήσουν τις δυνατότητές τους. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Το πρόβλημα του προϋπολογισμού, πρέπει να γίνουν
0: περικοπές.
1: Αυτό δεν είναι καινούριο πρόβλημα, είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζει η Γαλλία εδώ και πολλά χρόνια και δεν καταφέρνουν οι κυβερνήσεις να προωθήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αδύνατη, δεν έχει πλειοψηφία, επομένως είναι ακόμα πιο δύσκολο από παλιότερα.
0: Και ξέρετε, τα οικονομικά είναι και αυτό που δημιουργούν πονοκέφαλο στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, ναι, είναι συνηθισμένο, ναι. Αλλά η Γαλλία δανείστηκε πριν από 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, με το υψηλότερο επιτόκιο από το 2002. Ναι, ναι, δηλαδή, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο.
0: Όχι,
1: είναι η σύγκληση πολλών φαινομένων. Είναι επομένως ο προϋπολογισμός, είναι το γενικότερο οικονομικό, διεθνές οικονομικό πρόβλημα, ενεργειακό πρόβλημα κατά βάση.
0: Ναι, είναι στη συγκυρία. Ναι.
1: Άνοδος των επιτοκίων παντού, υψηλό κόστος της ενέργειας. Mm-hmm. Και υψηλό κόστος της ενέργειας θίγει πληθυσμούς που εξαρτώνται από το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η εξέγερση των ζηλεζών, των κίτρινων γελέκων, πριν από μερικά χρόνια είχε και αυτό ως αφορμή το θέμα το ενεργειακό, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν δεν έχουν τα χρήματα να εγκατασταθούν σε περιοχές που εξυπηρετούνται καλά από τα μέσα μαζικής μετακίνησης, αναγκάζονται να έχουν αυτοκίνητα και φυσικά το κόστος της ενέργειας τους επηρεάζει πολύ. Δηλαδή έχουμε μια σειρά από φαινόμενα και αυτά επιδρούν πάνω σε μια έφλεκτη ύλη.
0: Σωστά.
1: Είναι η νεολαία.
0: Και όχι μόνο, είναι και οι εργαζόμενοι και μια σειρά από μια κατηγορία εργαζομένων. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή το γεγονός ότι ο κεντρικός τραπεζίτης, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλώνει ανησυχεί για την οικονομία της Γαλλίας και προσφέρει, λέει πως μπορεί να προσφέρει μια άμεση στήριξη, στάση που ενόχλησε πολύ από ό,τι κατάλαβα από την αντίδρασή του τον επικεφαλής της τράπεζας της Γαλλίας, τον κύριο Μολίν, που παραδέχθηκε μεν αυτό που λέγαμε ότι το κόστος δανεισμού της χώρας έχει αυξηθεί σημαντικά, αλλά είπε και κάτι που εγώ το εξέλαβα ως αιχμή προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι εκεί για να αντιμετωπίζει τα δημοσιονομικά προβλήματα των χωρών, είναι για να καταπολεμά τον πληθωρισμό και να τον διατηρεί γύρω στο 2%. Το γύρισε δηλαδή ο Γάλλος τραπεζίτης.
1: Είναι λογικό ο εκπρόσωπος, αν θέλετε, της γαλλικής οικονομίας να ενοχλείται από δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν περισσότερη ανησυχία, γιατί όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και λέει «Α, θα σας βοηθήσουμε αν χρειαστείτε», είναι σαν να λέει στις αγορές ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Κύριε Πρεβλάκη, εμείς τα θυμόμαστε καλά εδώ στην Ελλάδα τι σήμαιναν όλο αυτού του είδους οι δηλώσεις. Τώρα, ελάτε λίγο να μας περιγράψει.
1: Το αστείο είναι ότι ο Μελανσόν απειλεί τον τραπεζίτη, θυμίζει λίγο τις απειλές εναντίον του Γιάννη του Στουρνάρα την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί ήθελα να έρθουμε τώρα λίγο. Θέλω να πω, μέσα σε όλη αυτή την περιδίνηση, την οικονομική, την πολιτική κτλ., πώς τοποθετείτε? Η Λεπέν, ας πούμε, βγήκε και έκανε δηλώσεις, αναμενόμενο από τη Λεπέν, ότι η Γαλλία κινδυνεύει με χρεοκοπία. Ανακοίνωσε ένα δικό της σχέδιο περικοπών για την πενταετία, εάν δεν κάνω λάθος, κάπου στα 125 δις. Αυτό πώς το ακούν οι Γάλλοι? Ένα. Και ο Μελανσόν τι λέει? Δύο.
1: Κοιτάξτε, του Μελανσόν η γραμμή είναι ανατρεπτική, αμφισβητεί τα πάντα. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να καθησυχάσει τις αγορές και να απευθυνθεί σε ένα συντηρητικό κοινό. Mm-hmm. Αντιθέτως, η Λεπέν απευθύνεται σε ένα συντηρητικό κοινό και αυτό το μήνυμα που στέλνει είναι ότι θα προσπαθήσει να συμμαζέψει την κατάσταση υπό την προεδρία της.
0: Άρα υποτίθεται ότι θα βάλει μια δημοσιονομική πειθαρχία σε δημοσιονομική πειθαρχία τη χώρα. Μάλιστα. Καλά, αυτό το υπόσχεται και ο Λακορνί τώρα, αλλά λέμε. Ναι.
1: Ναι, φυσικά. Όλοι χρειάζεται να ισορροπήσουν ανάμεσα στο να μην, αν θέλετε, εξαγγείλουν μέτρα τα οποία να φύγουν κάποιες κατηγορίες. Ας πούμε, μια κατηγορία η οποία απειλείται είναι η κατηγορία των συνταξιούχων, έτσι, και υπάρχει μεγάλη συζήτηση.
0: Σταθερά, ναι, παντού αυτό. Ναι. Mm.
1: Το θέμα βέβαια είναι ότι οι κοινωνίες μας με το δημογραφικό πρόβλημα αποτελούν το ένα και περισσότερο από συνταξιούχους. Δηλαδή το εκλογικό σώμα έχει μια συμμετοχή των συνταξιούχων πολύ υψηλή. Άρα η φυσική τάση είναι να μην φύγουν οι συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτόν τον τρόπο το βάρος πέφτει προς τους νέους και τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν δηλαδή και σοβαρά τέτοια θέματα τα οποία σχετίζονται και με το πώς λειτουργεί η δημοκρατία υπό συνθήκες. Σοβαρά τέτοια θέματα τα οποία σχετίζονται και με το πώς λειτουργεί η δημοκρατία

0: προσπαθεί να αξιοποιήσει το κλίμα αυτό που υπάρχει στην κοινωνία. Το ίδιο βεβαίως προσπαθεί να κάνει και η Λεπέν. Μαθαίνω όμως, και θα ήθελα να μου πείτε αν είναι έτσι, ότι η στάση Μελανσόν προκαλεί γενικότερο πρόβλημα στην αριστερά, γιατί δημιουργεί σκληρή αντιπαράθεση και καταφέρνει να έχει μόνο ένα κοινό, που είναι αυτό το κοινωνικό κοινό κοντά του.
1: Ναι, φυσικά. Αλλά ταυτοχρόνως υπάρχουν και δυνάμεις και δίκτυα τα οποία ίσως ξεφεύγουν και από τον Μελανσό.
0: Μάλιστα.
1: Και δημιουργούν αυτό το κλίμα, αν θέλετε, της έντασης, της κρίσης με την αστυνομία. Δηλαδή υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μοιάζει να δημιουργούν προβλήματα, πώς να πούμε, ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της αστυνομίας για να αποτρέψει καταστάσεις όπως αυτές που είχαμε ζήσει παλιότερα με τα κίτρινα γελέκα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή όμως που γίνονται τέτοιου είδους συγκρούσεις, ήδη έχουμε ένα σωρό τραυματίες, έχουμε σοβαρά επεισόδια.
0: Ναι, και σήμερα Πέμπτη πάλι έχουν προγραμματίσει διαδηλώσεις,
1: ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, δεν ξέρει κανείς, δηλαδή δημιουργεί. Και εκεί δημιουργείται ένα κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν ξέρει κανείς πού μπορεί να βγει. Προφανώς το ξέρουμε, σε τέτοιους είδους καταστάσεις, αν υπάρξει νεκρός ή νεκρή, αυτό έχει πολύ μεγάλες συνέπειες.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Είναι λοιπόν μια κατάσταση που θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς.
0: Ψυχραιμία, προσοχή και ναι, λεπτούς χειρισμούς. Είναι σαφές αυτό.
1: Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα, δηλαδή. Είναι για τη γαλλική κυβέρνηση, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Κύριε Πρεβελάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο καθηγητής, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη, φίλες και φίλοι, ο κύριος Πρεβελάκης, να σας πω ότι 1 στα 7 σχολεία παραμένουν αποκλεισμένα. Το 86% των σχολείων στη Γαλλία άνοιξαν τις πόρτες τους και αποκλεισμένα παραμένουν ολικώς ή μερικώς 1 στα 7. Σχολεία σήμερα Πέμπτη έχουν προγραμματίσει ξανά κινητοποιήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι το περιβάλλον είναι και σταθές και εκρηκτικό και είναι σε μια περιδίνηση η Γαλλία. Αυτό το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται τώρα εν όψη των εκλογών. Σας είπαμε τα της Λεπέν, ούτως ή άλλως όμως και του Μέλανσον. Απλώς σήμερα το αγγίξαμε το θέμα, γιατί θα είναι στη δική μας κεραία, για να το παρακολουθούμε.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Κρατάω μια φίλη αγαπημένη ακροάτρια από το Βέλγιο που λέει: φαίνεται ότι εμείς στην Ελλάδα είμαστε ερασιτέχνες στη διαφθορά συγκρινόμεση με τους Γερμανούς. Μην τα λέμε αυτά, τι ακούγαμε τόσα χρόνια εμείς. Λοιπόν, τώρα τα της Λεπέν, τα της ακροδεξιάς και τα λοιπά, εμείς από εδώ τα έχουμε συζητήσει. Σας παραπέμπω σε ειδική εκπομπή. Δεν γίνονται οι άνθρωποι ξαφνικά ακροδεξιοί ή φασίστες ή. Αν δεν τα εμπεδώσουμε όλα αυτά, που εμείς θα ξανακάνουμε εκπομπές για αυτά τα θέματα, έχουμε και εμείς δεν είμαστε θεατές της ζωής μας. Λοιπόν, δεν θα πω άλλα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, τη διάδρασή σας. Εμείς πάλι αύριο εκεί γύρω στις 12 και 10 θα είμαστε εδώ. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Νωρίτερα, βέβαια, είχαν μία σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στον Χρήστο Τσαλικίδη που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Είναι καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία της Χαλκιδικής. Όπως τους είπε, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει όμως τι μπορεί παραπάνω να γίνει και δεσμεύσει και θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω, είπε, ότι πολύ σύντομα εντός των επόμενων ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει την πολιτική σημαντική δουλειά την οποία κάνουν ένας πολύ παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την σύντομη έτσι τοποθέτησή του, λέγοντας ότι να ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια. Όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, να τον ακούσουμε.
2: Μας ανακοινώσαν χθες από τα ξημερώματα για κάποιους μήνες κάποια επιδότηση που εμάς δεν επαρκεί καθόλου αυτό. Μας είπαν ότι Απρίλιο και Μάιο θα μας δώσουν αντί για 16 λεπτά το λίτρο 32 και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από 12 λεπτά στα 24. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και χωρίς να μας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο που η κρίση συνεχίζεται. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς για να εισακουστούμε στο Υπουργείο. Ο κύριος Σχοινάς είναι στην Αρναία με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πάει μια αντιπροσωπεία δικιά μας. Θα συναντηθεί με τον κύριο Σχοινά και αναμένουμε εξελίξεις. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ζητάμε 50 λεπτά με 55 το λίτρο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρατηρούνται στο Ρέθυμνο, ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καταγράφονται περίπου 30 με 35 κρούσματα ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής και όπως είπε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ανεβασμένα τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. 30 με 35 την ημέρα απασχολούν τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον ιό που έχει προκύψει από μολυσμένα ύδατα ή από χαλασμένα τρόφιμα. Η αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλύτερη. Περίπου 10 περιστατικά ήπιας γαστρεντερίτιδας δέχονται την ημέρα τα ΤΕΠ κατά μέσο όρο. Με τον επίσης διοικητή του εδώ Ιδρύματος, τον κύριο Γιώργο Μπέα, να είναι καυσυχαστικός. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με συμβατή ιατρική αγωγή, χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς στο νοσοκομείο, αλλά χρειάζεται προσοχή στην καθαριότητα και στις αναστροφές μας, να κρατάμε αποστάσεις κτλ. Πρόκειται, λένε, για ιογενή γαστρεντερίτιδα απλή, χωρίς να έχονται σοβαροί κίνδυνοι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί όπως ακούσαμε οι αρμόδιοι. Ωστόσο, στην τοπική κοινωνία υπάρχει μια ανησυχία τώρα. Πότε ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη τα κρούσματα, έτσι?
4: Σωστά. Εμείς ενημερωθήκαμε εγγράφως τη Δευτέρα,
0: ναι,
4: για καταγραφή κρούσματων από το Σάββατο, δηλαδή ουσιαστικά από 2 Δεκάτου. Ξεκίνησε το νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταγράφει τέτοια περιστατικά. Ουσιαστικά είναι Παρασκευή, νωρίτερα ακόμα.
0: Ναι.
4: Υπήρξε ένα πικ τις επόμενες ημέρες και τώρα ευτυχώς δείχνει να έχουμε μείωση. Επειδή είχαν προηγηθεί οι καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια καταστροφή στο δίκτυο ίδρυσης και ταυτόχρονα αποχέτευσης και έχουμε κάποια επιμόλυση. Αυτό, παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, δείχνει να φεύγει από το κάδρο, γιατί τα κρούσματα θα ήταν σαφέστατα πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
4: Και τίνει να έχουμε καταλάξει στο ότι πρόκειται για γενίγα συντρίτα από τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων των ασθενών, παρά το ότι δηλαδή δεν έχουμε κάποια εργαστηριακή επιβεβαίωση. Τι εννοώ,
0: ναι,
4: τα συμπτώματα, εννοώ ότι κυριαρχεί ο έμετος, δευτερεύον είναι σύμπτωμα η διάρρεια και δεν έχουν καθόλου πυρετό. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι νοσούν πολύ ξαφνικά, δεν χρειάζεται νοσηλεία παρά μόνο μια ενυδάτωση και γύρω στις 2 ημέρες, maximum 3, έχει επέλθει η ίαση, βασικά έχουν φύγει τα συμπτώματα, λέμε ότι πρόκειται για υιογενήγα συντερήτρια.
0: Ωστόσο, περιμένουμε και τα εργαστηριακά, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα από τα δίκτυα ύδρευσης, δηλαδή από το νερό που έχει ληφθεί και εκεί. Μήπως πιθανότατα, όπως είπατε, λόγω των πλημμυρών, έχει προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα?
4: Σαφέστατα. Ενημερωθήκαμε από τις ΔΕΙΑ ότι δεν είχαν καμία δυσλειτουργία ή κάποιο θράψη στο δίκτυό τους. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Εκείνοι έχουν κάνει πυγματοληψίες, το νερό είναι κατάλληλο. Σήμερα τώρα πληροφορήθηκα ότι η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, για παράδειγμα, εγγυάται το νερό που διανέμεται, έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται την νομοθεσία. Και εμείς όμως συνεχίζουμε τη διερευνή και μάλιστα το κάνουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έτσι ήθιστε μετά από έτσι φυσικές καταστροφές να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού που συνήθως πλήττεται κύρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Μέχρι τότε, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο δικός σας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο να πίνει κάποιος νερό, έστω και προληπτικά?
4: Όχι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό που αντιθέτως και το είπατε πριν συνδεθώ εγώ, ναι, χρειάζεται πολύ καλή ατομική υγιεινή, πολύ καλή υγιεινή των χεριών,
0: ναι,
4: γιατί αν μιλάμε για νοροϊό, είναι ένας ιός που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον, έχει πολύ μικρή μολυσματική δόση και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Φανταστείτε, ακόμα και 3 ημέρες που δεν έχουν πλέον συμπτώματα, μετά που σταματούν τα συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσουν το νόσημα οι υγιείς πλέον θεωρητικά ασθενείς.
0: Ναι.
4: Είμαστε σε επαγρύπνηση. Mm-hmm. Και βέβαια, αν θέλετε να σας κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τις πλημμύρες, είμαστε και σε ετοιμότητα και σε άλλα θέματα που θα προκύψουν τώρα, όπως παραπάνω πληθυσμούς κουνουπιών, γιατί αυτά τα νερά, τα πλημμυρικά,
0: δεν είναι
4: τα στάσιμα ακριβώς. Ήδη ξεκίνησαν επιπλέον ψεκασμοί. Να δούμε λίγο το θέμα με τα νεκρά ζώα και τέλος κάποια άλλα νοσήματα που θα δούμε, λεπτοσπύρωση δευτερευόσης. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεταβεί και στη Θεσσαλία ως εθελοντές και ξέρουμε και πιο βία περιστατικά πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όλα θα πάνε καλά και θέλω λίγο να πούμε και να παρέχουμε και να μείνω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχία.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτή η έντονη δημοσιότητα λείπει λίγο και το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου, που είναι σε πλήρη, έχει ακόμα full σεζόν, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία. Και αυτό αρχίζει λίγο και αναδημοσιεύεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι δεν συνάβει με τη σοβαρότητα. Δηλαδή είναι ιδιότερο το φαινόμενο από ό,τι ουσιαστικά καταγράφεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Ευχόμαστε να πάνε πραγματικά όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά.

0: Τώρα, εντατικούς ελέγχους και καταγραφή μηχανημάτων στα ιατρεία ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής να απευθύνονται στις υπηρεσίες του και να προχωρούν σε καταγγελίες. Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη κάποια καταγγελία σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Ηλιόλου στη Λέσβο. Πράγματι, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αλλά και καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα ιατρεία του νησιού, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τον κύκλο συζητήσεων που άνοιξε αμέσως μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε μιλώντας και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ο κ. Πολύδωρος Αμπατζής. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει παρατυπίες ή καταγγελίες για παράνομες ενέργειες. Ωστόσο, ο Ιατρικός Σύλλογος θα ελέγξει όλα τα ιατρεία του νησιού με σκοπό την προστασία, με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ασθενών. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παράνομη άσκηση της ιατρικής, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, οι επεμβατικές και αισθητικές πράξεις από πρόσωπο χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή αρμοδιότητα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, οι πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής ή επικίνδυνες παρεμβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και να προχωρούν σε καταγγελία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ όπου προβλέπεται θα ενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην Άξο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Οι έρευνες της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πρέπει να πούμε, ενώ η συγκεκριμένη η δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της οργάνωσης αφορούσε στην μετάγγιση πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή, όπως είναι τα αλλιευτικά σκάφη, σε άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία ανήκαν σε άλλη εταιρεία της ίδιας ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αγγλίας και εύκαν του σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ποσότητες, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ο ειδικός πόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Διαπίστωσε τη διενέργεια επιτόπου, τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, ενώ συμμετείχαν και τρία μέλη της οργάνωσης. Κατά την καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέχρι τη στιγμή του ελέγχου είχε ήδη γίνει μετάγγιση 3.650 λίτρων. Ακολούθησαν 7 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σκάφη εντοπίστηκαν κάποιες μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη ζωή των επιβερνόντων. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τουριστικά σκάφη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέτιστηκαν μεταξύ άλλων 4 πυλιναγεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, φυσίγια καθώς και 102.865 ευρώ. Να πούμε ότι εδώ οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στην εισαγγελία Νάξου και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί προς το παρόν ποινική δίωξη. Διατάχθηκε ωστόσο διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται εντατικά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι αναλογικά με την ένταση του φαινομένου μικρές, όμως οι ζημιές στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, αλλά και στα δίκτυα άρδευσης. Η ανάγκη αποκατάστασης χαρακτηρίζεται επιτακτική. Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, περίπου 80 αυτοψίες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών τους. Από αυτές, μόνο 2 επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν ακατάλληλοι για χρήση και επίσης 2 ομοίως επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν με μεγάλες ζημιές αλλά επισκευάσιμοι. Στα υπόλοιπα κτίρια τώρα και κυρίως στις κατοικίες δεν διαπιστώθηκαν ζημιές που να επηρεάζουν τη στατικότητά τους παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν στις οικοσκευές, για τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι πρώτες καταβολές αποζημιώσεων που, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, όσοι θεωρούν πως οι ιδιοκτησίες τους πρέπει ομοίως να υποβληθούν σε στατικό έλεγχο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή διαζώσει το αίτημά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια ημερομηνία, η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και οι πληγέντες δήμοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στην Κυβερνητική Επιτροπή τα στοιχεία όπου θα αποτυπώνονται οι ζημιές στις υποδομές, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμείευση των κονδυλίων για την αποκατάστασή τους. Οι ζημιές τώρα στις υποδομές αφορούν κυρίως, Ειρήνη, μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, συνεργεία του ΕΛΓΑ, καταγράφουν και σήμερα τις ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στη φυτική παραγωγή είναι ολοκληρωτική, αλλά και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ο αριθμός των νεκρών εγωπροβάτων ανέρχεται δυστυχώς σε εκατοντάδες. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη να πάμε τώρα στην Ροδόπη, καθώς στη συντήρηση 6 γεφυρών της αρμοδιότητάς της προχωράει η αντιπεριφέρεια, της οποίας μηχανικοί έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν εντόπισαν φθορές στα δομικά στοιχεία των συγκεκριμένων υποδομών. Η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε γέφυρες αρμοδιότητας των δήμων της περιοχής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έρχεται χειμώνας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, έτσι ακριβώς όπως θα λες. Ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ούτως ή άλλως έτη περαιτέρω εν ώψη έλευσης χειμερινής περίοδου. Αυτό της αποκατάστασης φθορών στα δομικά στοιχεία, κυρίως στις οριζόντιες δοκούς των γεφυρών, καθώς και των ρηγματώσεων, πολλήσεων του δέματος επικάλυψης, αλλά και των διαβρώσεων και των οξυδώσεων του εσωτερικού οπλισμού. Είναι μια ενέργεια της αντιπεριφέρειας, έχει μπει μπροστά, παρεμπρός, οι μηχανικοί ήδη έλεγξαν σχεδόν τις μισές από τις 56 συνολικά τον αριθμό γέφυρες του νομού Ροδόπης. Εντόπισαν τις 6 οι οποίες κατά προτεραιότητα πρέπει να μπουν στην σειρά της αποκατάστασης των ζημιών που φέρουν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις γέφυρες, θα γίνουν έλεγχοι και εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, δηλαδή ο έλεγχος των γεφυρών αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας, σε συνεργασία με τους 4 δημάρχους της περιοχής θα προχωρήσει, θα επεκταθεί αυτή η ενέργεια και στις γέφυρες που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Χαρακτηριστικά αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, στη γέφυρα του Λύσου δηλαδή, στη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών στο Μακροπόταμο, στη γέφυρα επίσης της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, στη γέφυρα της εξόδου των Σαπών προς Εύρο και στη γέφυρα των ορίων Ροδόπης και Εύρου.
0: Μάλιστα. Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας υγεία και κοινωνική συνοχή, κατέθεσαν από κοινού 6 σύλλογοι καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως αναφέρουν οι 6 σύλλογοι καρκινοπαθών στη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, την Εορδαία, τη Φλόρνα, την Καστοριά, το Αμίντο και τα Γρέβενά, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη λειτουργία ενός κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Μποδοσάκι νοσοκομείο του Τελεμαΐδας, κάτι που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, ύψους 27 εκατομμύριων ευρώ, προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να εξειδικευτεί και να τροχοδρομηθεί θεσμικά όλη η διαδικασία αυτού του κέντρου στην περιοχή της Περιμέδας, στο Μποδοσάκι νοσοκομείο, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρουν ότι δεν θέλουν να περιοριστεί όλο αυτό σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά να αποτελέσει το κέντρο αυτό ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο, ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα για τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Οι προτάσεις των 6 συλλόγων καρκινοπαθών χωρίζονται σε 4 άξονες: θεσμικός, με την διεκδίκηση ειδικής ζώνης κλινικής έρευνας, προσέλκυση επενδύσεων και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης τη συμβολή και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης μέσω επιστημονικών κινήτρων, στην ακαδημαϊκή διασύνδεση με την προστασία δεδομένων και την περιβαλλοντική έρευνα και κοινωνικά αντισταθμιστικά μέτρα για την υποστήριξη των ασθενών, κάτι που έχει να κάνει με μια σειρά από μέτρα τα οποία ζητούν: γραφείο συνηγορίας ασθενών, πλήρη και απευθείας κάλυψη των τεκμηριωμένων εξόδων μετακίνησης, διαμονής και σίτσης των ασθενών και των συνοδών τους για τις ανάγκες των μελετών, ενώ ζητούν με πρότασή τους να θεσμοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τοπικό αρχείο νεοπλασιών καρκίνων με ρητή πρόβλεψη για την συμμόρφωσή τους τόσο με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρίτου. Αυτά εν ολίγης συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις που ζητούν και την ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχεδιασμό των προτάσεων αυτών για τη δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων μονάδων κλινικών μελετών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην Πάτρα τώρα, ένταση είχαμε χθες στο Πανεπιστήμιο. Φοιτητές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γραφείο του Πρίτανη, του κ. Μπούρα, αποθώντας τους φύλακες. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της αντιπροσωπείας τους και την αστυνομική παρουσία στο ίδρυμα κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αφορμή είναι αυτή που είπε, αλλά υπάρχει και σειρά οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων, αλλά και ο τρόπος διεξαγωγής του θεσμικού διαλόγου, όπως τουλάχιστον καταγγέλνουν φοιτητικές παρατάξεις, οι οποίες επικαλούνται, εκτός από το κλίμα εντατικοποίησης και οικονομικής επιβάρυνσης, οικονομικές δυσκολίες για τους συναδέλφους τους, ζητήματα λειτουργίας όπως έλλειψης διδακτικού προσωπικού και κριτική προς τη στρατηγική του Ιδρύματος σε ζητήματα έρευνα και διεθνών συνεργασιών, ενώ είχαμε, όπως είπες, και τις κινητοποιήσεις με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Τώρα, η απάντηση και οι θέσεις του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες καταδικάζοντας τα επεισόδια, ήταν ότι σχετικά με το περιστατικό που έγινε έξω από το γραφείο του, ότι συγκεντρωμένοι φοιτητές απόθεσαν, υποστηρίζει και εξήγησαν τους φύλακες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει εγκαίρως την πόρτα του γραφείου του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας για λόγους προστασίας. Μάλιστα, ο Πρίτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό του προσωπικού και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, ενώ υπεραμείνθηκε τη στρατηγική του Ιδρύματος, τονίζοντας την επιτυχία του νέου αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, δηλώνοντας υπερήφανος για τη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου. Είναι προφανής λοιπόν η διαφωνία ανάμεσα στη διοίκηση και σε φοιτητικούς συλλόγους γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη φύση των κινητοποιήσεων και την αναπτυξιακή πορεία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Δικαστική δικαίωση από το μοναμελές πλημελιοδικείο του Ναυπλίου για διασώστη του ΕΚΑΒ μετά από επίθεση που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Το ρεπορτάζ έχει η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά είναι μια δικαστική δικαίωση, διασώστη του ΕΚΑΒ, που όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, είχε δεχτεί επίθεση εν ώρα καθήκοντος. Με 20 μήνες φυλάκιση τιμωρεί το δράστης. Απεφάνθη δικαιοσύνη κρίνοντας ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της εξύβρισης, της απειλής και της τελεσμένης απλής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας την ποινή που αναφέραμε συνολικά. Τώρα αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η δικαίωση για τους διαρκείς και άοκρες προσπάθειες του σωματείου των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και την προστασία των μελών επιβεβαιώνουν έτσι ότι κανένας συνάδελφός τους δεν είναι μόνος απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και βίας. Υπήρξαν συντονισμένες πιέσεις και πολλοί αγώνες για να θεσπιστεί το πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που τους δικαιώνει. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση σύμφωνα με ανάρτηση που έχει γίνει από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Αργολίδα στον κύριο Ψημούλη, όπου κερδίζουν τους αγώνες και είναι προφανώς ότι επηρεάζει θετικά και την κρίση του δικαστηρίου, οδηγώντας σε μια παραδειγματική απόφαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ουσιαστικά ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γίνονται δέκτες τέτοιων επιθέσεων, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας έχει καταγραφεί αρκετές φορές, απειλών αλλά και εξύβρισης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκέλετος. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον προφήτη Ηλία Καλαμπάκας, προκαλώντας βεβαίως και την κινητοποίηση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά εντοπίστηκαν από νεαρό που περνούσε από το σημείο. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρχές.
0: Ναι.
2: Στον ίδιο χώρο φέρεται να έχει βρεθεί και ένα σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί άντρα ή γυναίκας. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, αναφέρουν με βάση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ότι πρόκειται ενδεχομένως για άνδρα, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί. Τα έχουν το οποίο είχαν χαθεί αρκετά χρόνια πριν, από το 2018. Εκείνη την περίοδο να πούμε ότι είχαν γίνει κάποιες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε σχετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ταυτοποίηση της σωρού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου που θα προκύψουν από τη σχετική έρευνα των αρχών και τις προεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών είναι διαχρονικό, ανέφερε στον 102 FM ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θεόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τώρα την βίαιη επίθεση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μια 54χρονη οδηγό στην Αθήνα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών. Να ακούσουμε τον κύριο Σταυρίδη.
4: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο έχει επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξυχνία στο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μια πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Χαλκιδική. Σε κλίμα κατάνοιξης πραγματοποίησε νωρίτερα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στον προάβλιο χώρο της Μονής, τον υποδέχτηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός μετέβει μέσω του Ελαιώνα και στο Καθολικό της Μονής, όπου προσκύνησε στο χώρο του τάφου του Γέροντα Εμιλιανού, ενώ στον προάβλιο χώρο τον υποδέχτηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές.

0: Πάμε στη Λάρισα. Λευκός καπνός βγήκε για τους αμπελώνες και τους παραγωγούς στην ιστορική Ραψάνη μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του ιστορικού οινοποιείου της περιοχής από εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του και την απορρόφηση της παραγωγής των ξακουστών ποικιλιών της περιοχής. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν έσει ο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής, τον υνοποιητικό συνδεσμό εκεί, την ομάδα παραγωγών, αμπέλο παραγωγών της Ραψάνης, για να λειτουργήσει το υνοποιείο της περιοχής και να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής. Και δεν μιλάμε απλά για ένα υνοποιείο, μιλάμε για μια ιστορία που χάνεται από τον περασμένο αιώνα, γιατί από το ελληνικό κράτος ήδη από το 1932 είχε αναγνωρίσει τα κρασιά της περιοχής, ενώ από το 1971 η περιοχή και οι αμπελώνες είχαν χαρακτηριστεί ως προϊόν pop, προϊόν δηλαδή ονομασίας προέλευσης. Ήταν μια περίοδος βεβαίως μετά την λειτουργία του υνοποιείου στην περιοχή, το συνεταιριστικό υνοποιείο δεν πήγε καλά λόγω χρεών στην ΑΤΕ, πέρασε στην δικαιοδοσία της Τσάνταλ, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της ζητήματα και κάπως έτσι φτάσαμε το τέλος του 2024, ουσιαστικά οι παραγωγοί της περιοχής να μένουν επί ξυλού κρεμάμενοι, αφού το υνοποιείο είχε στη Ραψάνη, είχε αναστείλει την λειτουργία του. Έγιναν προσπάθειες και βεβαίως έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το αναλαμβάνει μια ιδιωτική εταιρεία που έχει και αυτή βεβαίως εκτάσεις. Μιλάμε για περίπου 800 στρέμματα με αμπελώνες σε μια περιοχή που εκτίθεται στις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου και παράγει τρεις ποικιλίες, το ξινόμαυρο, το κρασάτο και το σταυρωτό. Είναι το ραψανιώτικο και το κρασί είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού, από την οποία τσάνταλη τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτή η παράδοση από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το ενοπείο και να απορροφήσει την ποσότητα, την παραγωγή από τους αμπελώνες της Ραψάνης, έχει βεβαίως και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη. Γιατί αυτή τη φορά είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές. Πάμε στον Ιάσον Ταυλά. Ιάσον, να καλώσουμε σημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μία εγκληματική ομάδα που σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι 5 μέλη, 4 από την περιοχή του Νομού Λαστείου και ένα από το Ηράκλειο, αλλά η αστυνομία ερευνά και την συμμετοχή άλλων προσώπων σε αυτή την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματοποιούσαν ζωοκλοπές, πραγματοποιούσαν κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων, τα οποία είναι αρκετά ακριβά για την χειροποίητα. Και βέβαια φαίνεται ότι είχαν εισπράξει και περίπου 92.000 ευρώ παράνομα από επιδοτήσεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του Αεροπεδίου του Καθαρού, στην περιοχή του Πάνου Μεραμβέλου, σε όλη την ευρύτερη περιοχή εδώ του Μεραμβέλου, διότι έχουν κλαπεί αρκετά εγωπρόβατα. Φαίνεται ότι μπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις με κλοπές εγωπροβάτων. Μάλιστα από το πρωί καλούνται κτηνοτρόφοι και αγρότες στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δουν τι ακριβώς συνέβη και αν τα πρόβατα που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή τα έχει αφαιρέσει η συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο κοριός εκεί με αποτέλεσμα να αποσαφινιστούν τα μέλη και να συλληφθούν σήμερα το πρωί σε μια επιχείρηση όπου ήταν, θα έλεγε κανείς, κινηματογραφικού τύπου, στο Αεροπέδιο του Καθαρού, στην περιοχή της Κρυπτάς, αλλά και στο Ηράκλειο. Πέντε λοιπόν τα μέλη, βρισκόμαστε στη διαδικασία της προανάκρισης ακόμα, προκειμένου να αποσαφινιστεί η δράση, ακριβώς η δράση των ανθρώπων αυτών. Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση.
2: Είναι σημαντικό να πούμε ότι γίνεται κάποια δουλειά προκειμένου να καθαρίσουν τα βουνά από αυτές τις ομάδες οι οποίοι ουσιαστικά
0: λιμένονται ολόκληρες τις περιοχές.
2: Ακριβώς,
0: ολόκληρες περιοχές.
2: Τις βουνοκοφές, τα βουνά του Νομού Λαστείου.
0: Έτσι. Ιάσον Ταυλάς λοιπόν από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα πάμε στον Πύργο, γιατί εκεί είχαμε κινητοποιήσει κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί είχαμε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια και συνάντησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος τους είπε ότι είναι άρρωγος στα αιτήματά τους και ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα οι αγρότες και ο γραμματέας της ΟΑΣΥ μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο Θανάση Βομπίρη έχουν στείλει έγγραφη επιστολή προς την προς το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης στην οποία ζητούν να σταματήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια τους. Η απόφαση αυτή και για την κινητοποίηση αλλά και για την επιστολή ελήφθη την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε μία σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Εμφύρα, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά αλλά και άλλες ζωονόσους. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Αγάλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων των κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το ξεκλήρημα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό των δικών μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα στο Πύλιο έχουμε συνεχείς απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στο Ανατολικό Πύλιο. Πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Χθες λοιπόν στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ αγροτικού χαρακτήρου, συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ναι, δέχθηκε κάποια παράπονα από τους καλλιεργητές εκεί, οι οποίοι του έλεγαν ότι δεχόμαστε τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα, μας πάνε στο σπίτι μας, ζητούν προσωπικά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης, χθες δηλαδή, δεκάδες τανικλείς σε σπίτια του Ανατολικού Πυλίου από άτομα που παρήσταν εκπροσώπους λογιστικών γραφείων και ζητούσαν από τους ανυποψίας τους πολίτες στοιχεία όσον αφορά τα διαθέσιμα χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας που έχουν στις οικίες τους. Οι συγκεκριμένοι δίθεν φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι είχε επιβληθεί πρόστιμο από τις φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσαν αποδείξεις αγορών και δαπανών κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων από το 2021 μέχρι και το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ζητούν να μάθουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά, τη μαλφή που πιθανόν να είναι διαθέσιμα στα σπίτια που καλούν, ενώ επικαλούνται και χρήση δορυφόρου που υποτίθεται, άκουσον, ναι, ότι ανοιχνεύει τη στιγμή της συνομιλίας τα σπίτια τους.
0: Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο και το χρησιμοποιούν, ναι, και σε άλλες περιπτώσεις, Ελένη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Ναι. Τέλος πάντων, κατάφεραν να θελέξουν αρκετά, ναι, στοιχεία, ειδικά από ηλικιωμένους κυρίως που έλαβαν κλίση και, ναι, παράλληλα κάποιοι εξέφραζαν την ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι, έτσι, είναι οι καλούντες και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα διάρρηξης, γιατί φοβούνται και αυτό, ότι μπορούν να κάνουν τέτοια τηλεφωνήματα για να δουν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια, ενώ απουσιάζουν αυτοί από τα σπίτια τους έχοντας αγροτικές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί βέβαια κατέφυγαν μετά στους λογιστές τους, ενημερώνοντάς τους τι συμβαίνει, όμως υπήρξαν και κανένα δυο περιπτώσεις που δυστυχώς έδωσαν στοιχεία.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Μάλιστα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Ελένη, το λέμε διαρκώς. Σκέφτονται πάρα πολλά εφάνταστα πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα τους, ακόμη και σήμερα. Πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε την υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου της περιοχής, παρουσία και του κυρίου Φλωρίδη.
5: Αυτή την ώρα, Ειρήνη, είναι σε εξέλιξη η τελετή για την υπογραφή της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Να πάμε στην Ήπειρο όμως και στην... Λοιπόν, να πάμε στην Βάσο Γκόρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και στην Βάσο Γκόρου από τα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν στα Γιάννενα θέλουμε να δούμε με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζει για δεύτερη χρονιά. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στο ποταμό Σαρανταπορό της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Λεπτομέρειες βέβαια για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Βάσο Γκόρου σε λίγη ώρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινά η περίοδος του εμβολιασμού. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έχουν παραλυφθεί από τα φαρμακεία. Αρχικά έχουν προβλεφθεί περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια για όλη τη χώρα, ενώ πρώτοι καλούνται να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διονύσης Ευγενίδης, μίλησε εδώ στον 102 FM. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η διάθεσή τους και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει. Έχουμε εμφοδιαστεί με τα αντιγρυπικά εμβόλια σχεδόν με όλες τις ποσότητες τις οποίες είχαμε παραγγείλει. Αυτά, ξέρετε, τα παραγγέλνουμε πολύ καιρό πριν από τον Μάρτιο της χρονιάς που μας πέρασε. Και έχουν έρθει στα φαρμακεία σχεδόν όλες οι ποσότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η παραλαβή, αλλά είμαστε ακόμα πριν, θεωρητικά πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Κανονικά, ας το πούμε έτσι, αρχίζει 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Διαρκεί. Οπότε είμαστε ήδη και θα είμαστε εφοδιασμένοι με τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, εφόσον κυλήσουν τα πράγματα όλα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας με τη συμπαράσταση και των φαρμακοποιών στο να επεκταθεί ο αντιγρυπικός εμβολιασμός σε πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά ο κάθε ενήλικας συμπολίτης μας μπορεί με το ΆΜΚΑ του να έρθει στο φαρμακείο και να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα κόστος γι' αυτόν μέσω κάλυψης από τον ΕΟΠΗ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει πρώτα να εμβολιστούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου δηλαδή για τη γρήπη. Να πούμε ότι είναι τα άτομα ηλικίες 60 ετών και πάνω. Τα βρέθηκε τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, τα οποία τα κάνουν βέβαια τα εμβόλια στον παιδίατρο, τα παιδάκια. Στο φαρμακείο γίνεται μόνο σε ενήλικες. Επίσης, όσοι συμπολίτες μας πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως είναι το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αγρότης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία, που είναι και αυτή μια νόσος πλέον, όσοι είναι σε νοσοκαταστολή, επίσης η έγκυος σε συνεργασία με τον γυναικολόγο τους. Και βέβαια όλοι εμείς που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, οι επαγγελματίες υγείας, και ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν από διάφορες ιώσεις.
0: Άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Οι γονείς μάλιστα με πλακάτ και πανό πήγαν το πρωί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μιλήσουν για το αίτημά τους. Στον 102 FM μίλησε η Σωτηρία Σπυροπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονιών και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, η οποία ανέφερε ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι οικογένειες 90 μαθητών από το γυμνάσιο και 60 μαθητών από το λύκειο, καθώς οι γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους.
2: Μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Μας είπαν πάλι τα ίδια, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, είναι στη Χαλκιδική, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Οι γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το τμήμα μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε λέει λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί των 12χρονων να πάρει πάσο και να έρχεται με 3 λεωφορεία στο σχολείο. Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώρια άλλα. Στενέψαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και υποδομών ανατολικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν άμεσα μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Η πρώτη ενότητα έργων αποσκοπεί στη διευθέτηση του ρέματος του Ανθεμούντα και των 5 χυμάρων που εκβάλλουν σε αυτό στην περιοχή των Βασιλικών, στην Θέρμη, όπου στο παρελθόν μάλιστα έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στην κήτη του ρέματος και μάλιστα με την επόμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεκινούν αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στο τμήμα της επαρχιακής οδού Λαγκαδά Ρεντίνας, από την περιοχή του Παρεκκλησίου Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, στη Μικρή Βόλβη, μέχρι και τη γέφυρα της Βαμβακιάς. Ούτως ή άλλως είμαστε πρώτων πυλών του χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Πάμε τώρα στις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και στις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιαννίνων. Μίλησε η κυρία Άννα Μπατιστάτου, πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον 102 FM. Να την ακούσουμε.
3: Στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων εξετάσαμε και εμείς τα στοιχεία μας διαχρονικά. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι περίπου 5%. Κυμαίνεται μεταξύ 5,3-5,5. Μιλάμε τώρα για τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της εγγραφής των φοιτητών και των φοιτητριών. Βγαίνει πρώτο ο κατάλογος των επιτυχώντων και μετά εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, μπορούν μετέπειτα όσοι δεν εγγράφησαν εκεί να έρθουν και να γραφτούν κατευθείαν στα πανεπιστήμια που έχουν επιτύχει, στα τμήματα που έχουν επιτύχει. Εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή εμείς συνολικά, σχετικά με τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, από τους 3.432 φοιτητές που επέτυχαν, γράφτηκαν 190 λιγότεροι, 3.242. Mm-hmm. Και από αυτούς τους 190 που δεν ενεγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, έχουμε ήδη 15 παιδιά, φοιτητές και φοιτήτρες πλέον, που έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί εδώ. Και η προθεσμία εγγραφής είναι 19 Οκτωβρίου. Οπότε το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ή θα πέσει λίγο πιο κάτω από το 5%. Τι που επιλέγουν να κάνουν την εγγραφή μισθός δεν είναι πολύ. Αυτό το 5% γενικά παραμένει, ένα 5% σε όλες τις σχολές όμως, έτσι, και υψηλής ζήτησης με πολλά μόρια, αλλά και χαμηλής, δεν έρχεται τελικά να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό σίγουρα. Το οικονομικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας άλλος είναι ότι οι υποψήφοι συμμετέχουν ξανά στις πανελλαδικές. Ήδη φοιτούν κάπου αλλού και τελικά επιλέγουν να μείνουν εκεί που ήταν, αν είναι η δεύτερη χρονιά που έχουν δώσει πανελλήνιες ή αν έχουν δώσει με το 10%. Μερικές φορές είχαν λυπή ενημέρωση για τις προθεσμίες. Εγώ έχω φοιτητές και φοιτήτρες που ήρθαν εδώ να γραφτούν και είπαν ότι τους ξέφυγε η ημερομηνία εγγραφής για το ΥΠΕΘΑ.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο δημογραφικό, και θα πάμε μέχρι τις Μηλιές των Γρεβενών, το οποίο είναι ένα χωριό που παραμένει χωρίς γεννήσεις εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο νεότερος κάτοικος στο χωριό είναι ένας 17χρονος. Όλοι οι υπόλοιποι ξεπερνούν τα 70 έτη. Υπάρχει ένα σχολείο με παιδική χαρά στην αυλή, το οποίο είναι άδειο, τελείως, δεν υπάρχουν πια παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια, μάλιστα κάποιοι επιδίδονται ακόμη και σε βανδαλισμούς. Και τώρα, στις 14 του Οκτώβρη θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης με 10.000 ευρώ σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, σε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρξει μια λύση για το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε νέες ακριτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Μίλησε εδώ σε εμάς στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής. Να τον ακούσουμε.
4: Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο με ένα πλέγμα συνολικά δράσεων διαφόρων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια και ιδιαίτερα από τους Δήμους του Πλήρου του Δημοτήτου και Ορεστιάδας. Και αυτή τη στιγμή, αφότου ξεκίνησε εκεί, λειτουργήσε πιλωτικά, είδαμε πώς λειτουργήσε και επαναξιολογήσαμε το πρόγραμμα. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζουμε δηλαδή και τα ουσιαστικά κριτήρια, διευρύνοντας τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων, αλλά το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε την ανάγκη στήριξης που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νέα νοικοκυριά σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα μας και προκειμένου να διατηρήσουμε τον κόσμο στην επαρχία. Να πούμε συνολικά ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 9 περιφερειακές ενότητες. Πηγαίνουμε στην Καστοριά, στο Κιλκής, στις Σέρες, στη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και επίσης και τα Γιάννενα και την Θεσπρωτεία. Ανέφερα πέρα από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ και έχουμε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση, δεν είναι Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση.

Είπαμε νωρίτερα για τις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και τις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων και ακούσαμε την κυρία Μπατιστάτου, την Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Τώρα, να πούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα διαθέσει μέχρι και 235.000 ευρώ για την επιδότηση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΚΤΕΛ για τους φοιτητές. Μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση διάρκειας από τον Οκτώβρη του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Δήμος θα επιδοτεί κάθε κάρτα με 10 ευρώ και το αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει έκπτωση 5 ευρώ με αποτέλεσμα το κόστος για τους φοιτητές να διαμορφώνεται στα 20 ευρώ. Η επιδότηση αφορά περισσότερους από 14.000 φοιτητές.

0: ο καιρός.
1: Πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, στα δυτικά περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτρη. Για την Μακεδονία αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότι, αγγίζοντας τη Θράκη τα 4 με 5 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Είμαστε ώρες από τη στιγμή που ο Μάρκο Ρούμπιο μπήκε στο αεροπλάνο για το ταξίδι της επιστροφής από την Αθήνα, με την ελληνική διπλωματία να αποτιμά ιδιαίτερο θετικά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Είμαστε ώρες λοιπόν μετά την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο. Είμαστε σε μια μέρα όμως που είχαμε ανατροπή κατά τα λοιπά στην υπόθεση θανάτου Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια, να θυμίσουμε, τον Ιανουάριο του 2021, με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, με την, μια απόφαση με την οποία γράφτηκε ουσιαστικά ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης. Και είμαστε σε μια μέρα που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παφλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καρδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Αρνία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και θα σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους ψαράδες της Αρνέας όπου βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Δεκτή από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έγινε η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την ελληνική μετρό σχετικά με τη ζημιά στα κτίρια. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτιρίου στο περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος με διαδοχικές συναρτήσεις του στο X αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνέα Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί περιοδία, έκανε λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο από τη Χαλκιδική για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Προσπαθώντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια αποτίμηση επίσκεψης, ξεχωρίζουμε αυτό που επισημαίνει και ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, να ξεκινήσει. Με καταρχήν από τις τελευταίες εξελίξεις ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κ. Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με την Αθήνα να διαπιστώνει σύμπτωση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα, η Αμερικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ενεργειακά project που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός Υπουργός τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρθηκε στην απόλυτη αμερικανική δέσμευση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Η αναφορά αυτή θεωρείται από την Αθήνα σημαντική, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ωστόσο σύμφωνα με διπλωματικές πηγές σε ορίζονται περίπου 20 ετών. Γρηγόρη.
0: Τώρα ξεχωρίσαμε, είπαμε και τη συνέντευξη του κ. Ρούμπιο στην Καθημερινή, όπου είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Σημαντική διαβεβαίωση αυτή, Κατερίνα.
3: Βεβαίως και αυτό εκλαμβάνεται ως στήριξη της Αθήνας και ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε εκείνη που προστατεύει τα συμφέροντά της, ότι είναι αυτή που θα φροντίσει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη και βέβαια η εκτίμηση είναι θετική. Γρηγόρη.
0: Και βέβαια, πέρα από τη συνέντευξη αυτή, είχαμε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, στην τελευταία δήλωση που έκανε το αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως χώρα πρότυπο συμμάχου, Κατερίνα.
3: Ακριβώς σαν πρότυπο συμμάχου, σαν ένα ενεργειακό κόμβο, σαν χώρα η οποία είναι πυλώνα σταθερότητας και βεβαίως αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.
0: Και είχαν προηγηθεί βέβαια, χθες είχαμε και τις επαφές του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα παρέθεσε δείπνο στο κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
3: Βεβαίως μετά την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ παρέθεσε ο Πρωθυπουργός δείπνο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ήταν οι συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες και βεβαίως αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις, τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
0: Και είχαν προηγηθεί και οι συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έτσι τα είπαμε, τα καλέψαμε και αναλυτικά, και οι υπογραφές συμφωνιών. Μάλιστα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Κατερίνα.
3: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ, η οποία δείχνει το ρόλο της Ελλάδος, την ανάδειξη της πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
0: Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα και την αναφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην Στυπνίκα, ως μια ομιλία με στόχο ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρισκόταν στο λόφο της Πνίκας, διάβασε ο διεθνής τύπος στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Αρκετά μεγάλα μέσα σχολίασαν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νατάσα.
4: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα κάλυψαν εκτενώς την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και την ιστορική ομιλία του στην Πνίκα. Μια ομιλία, όπως σχολίασαν, γεμάτη αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή και που, όπως τόνισαν στην πλειοψηφία τους, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική ομιλία, για την ομιλία της χρονιάς, όπως είπε, που έγινε στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα, σχολίασε. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα. Ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ανέφερε με τη σειρά του στη New York Times. Πολλά αμερικανικά μέσα εστίασαν και στις προσωπικές φιλοδοξίες, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πέρα από τη διπλωματία. Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA. Το Make America Great Again, έγραψε το CNN, διαβάζοντας την ομιλία με πιο αμερικανικό φίλτρο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο, στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Associated Press είπε ότι ήταν μια ομιλία που δεν θύμιζε δημόσια ομιλία κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού ταξιδιού, παρά περισσότερο μια προεκλογική εκστρατεία. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρύσα ότι είναι ιδιαίτερα θετική πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα πώς διαβάζει τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη η Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, να δούμε πώς αποτιμά η ελληνική διπλωματία αυτή την επίσκεψη και τι λένε. Αναζητούν το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Νίκο, καλό μεσημέρι, με φόντο τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, βέβαια δεν έχω ακούσει την Κατερίνα να δω τι ακριβώς σας έχει μεταδώσει. Πάντως η αποτίμηση βεβαίως είναι θετική. Είχα μια συνάντηση με έναν διπλωματική πηγή, η οποία τόνισε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα του συμβάθησης που παίρνει η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με την ανάρξη του ρόλου της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας, αλλά και της συμβολή της ως ενεργειακή ασφάλεια των χωρών των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Και με τα έργα διασυνθεσιμότητας. Τώρα, η συζήτηση έγινε για το θέμα με την ανώτατη διπλωματική πηγή για το θέμα του καλωδίου, γιατί ακριβώς δήλωσε ο κ. Ρούμπιο και τι δηλώνει και σήμερα στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Η διπλωματική πηγή λοιπόν τόνισε ότι αυτό που σημειώνει η ελληνική πλευρά και είναι σημαντικό είναι ότι για τρεις τουλάχιστον φορές επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίως την απόλυτη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για την πρόθεση των έργων ενέργειας, μεταξύ αυτών βεβαίως και του GSI. Επίσης, σε ερώτηση το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν προκύψει πρόβλημα, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως. Επίσης, η ανώτερη διπλωματική πηγή τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας για τις λεπτομέρειες για την έναρξη των ερευνών για το GSI, αλλά υπάρχει τυπική διαδικασία. Οπότε, μόλις διατυπωθεί το αίτημα από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία, την έκδοση, η έκδοση άρτες και μετά η έκδοση της Ναύτεξ. Ιδιαίτερο κομμάτι ήταν η αμερική συνεργασία, όπου εκεί διευκρινίστηκε ότι τα 4 δις τα οποία αναφέρθηκαν για τη συμφωνία αφορούν το παλιό και το νέο ΕΜΠΑΕ των ενόπλων δυνάμεων, που έχει βάθος 20 ετών, και αφορούν και υπάρχουν τα εξοπλιστικά που αφορούν το F-16 Viper και τα F-35 περιμένουμε, αλλά και το follow-up support για διάφορους οπλικά συστήματα. Αυτό είναι η εκτίμηση, πάντως είναι θετική, γιατί υπάρχει ανοίγουν νέα πεδία συνεργασίας σε δύο χώρες.
0: Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, τις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η αμερικανική πλευρά νύπτει τα σχήρα της για την τουρκική προκλητικότητα με φώτο και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Στην επίσκεψη αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας πει περισσότερα, εκεί όπου ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Άγιε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς το ιστορικό υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη αυτή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ενώ απαντώντας για το ιστορικό πολιτικό μέτωπο, σχολίασε τις αναφορές τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι περίμενε, είπε ο κ. Τσίπρα ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη στα ελληνικά μας δίκαια. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η δικαιότητα για το καλό απάντησε συνολικά στην κριτική αυτή, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει πραγματική εικόνα σε ζητήματα τη αμυντική πολιτική και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι απορία άξιο. Όπως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, είπε, δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από τη μία και μοναδική. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35. Τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την αναβάθμισή του. Είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και θα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 29, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, μέσα αυτά τα χρόνια, διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει φινή αντιπολιτευτική κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά τα συμφέροντα της χώρας, τόνισε, είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας με αυτά που είπε εχθές ο κ. Ρούμπιο, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας πως και για τον ρόλο του Κογκρέσου, είπε πως απέχουν χρονικά ως τα F-35 για την Τουρκία. Σχετικές αναφορές βέβαια με τα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο κ. Τσίπρας.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη. Σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, τόνισε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο News 3105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ρωτήθηκε δε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καταλόγησε στάση πόντιου πιλάτου στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
7: Να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ, έχει τη σημασία του νομίζω και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
8: Πάντως δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας, σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρωτοσέλιδα σήμερα αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων που μιλούν για μια στάση ποντίου πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου.
7: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό, διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά. Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει διάφορα για τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας, τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή. εκ του ασφαλούς.
0: Στην ίδια εκπομπή του ραδιοφώνου μας μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιμένει φυσικά περισσότερα από την αμερικανική διοίκηση να κάνει και βέβαια περιμένει αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
9: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή το καλώδιο, την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνοχος σε μερικοί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτηρίζει ο κύριος Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την αμερικανική δίκηση περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμησης. Προφανώς όμως, κύριε Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
0: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, έντονη κριτική στην επίσκεψη και στις συμφωνίες που συζητήθηκαν, άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμούς, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
11: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
10: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
0: Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε πριν από λίγο στο Ελληνικό Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
12: Εμείς ακούσαμε προεκάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, θα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για τον εθνικισμό. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό είναι ενοχλητικό. Όταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός και αυτό που λέμε επεκτατισμός είναι τα βασικά αίτια που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, πραγματικά από τον ιστορικό χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία, προφανώς και πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τον εθνικισμό και είναι καταδικαστέο, είναι η μήτρα του κακού, και άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, δηλαδή το να αγαπάμε αγνά την πατρίδα μας και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Okay. Αλλά για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα, περιμέναμε περισσότερα και περιμέναμε περισσότερα σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα για την έμπρακτη στήριξη των ΗΠΑ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το περίφημο καλώδιο,
8: ναι,
12: που είναι το θέμα των ημερών, και αυτό προξενεί προβληματισμό προφανώς, ούτε ακούσαμε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:25 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντε 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως και να πάμε στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με πολίτες νωρίτερα στην Αρναία. Στη συνέχεια μεταβαίνει στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Πάμε στην περιοχή και στο Χρήστο Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού, ακούσαμε το ηχητικό με την αναφορά του στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλευτικού κλάδου που είναι σε κινητοποιήσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Κουριές, εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η τελετή εγγενείου του μεταλλίου σκουριών για την παραγωγή χαλκού. Ο Πρωθυπουργός υπέγραψε την Τελείωσε, ολοκλήρωσε για την ομιλία του. Εκεί όπου επισήμανε ότι πλέον εγγενιάζεται η παραγωγική φάση της επένδυσης, η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε επίσης ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων η βιομηχανία μας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσθεσε δε ότι καμία τέτοια επένδυση αυτού του ελληνικού και αυτού του επίπεδου, όπως είναι τη ελληνικό χρυσό, το μετάλλιο των σκουριών, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία. Και πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπο αυτή τη επένδυση μετουσιώνεται σε θέσει εργασία. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αρμία, από εκεί έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής υπευθυνότητας, αναφερόμενος και στις συνομιλίες που είχε χθες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι χθες με τον Αμερικανό αξιωματούχο επιβεβαίωσε το βάθος της στρατηγικής σχέσης, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και πρόοδου, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανανεώνει τη συμφωνία αλήθειας που έχει υπογράψει με τους πολίτες. Κλείνω με τους αλλοίς με τους οποίους συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.
0: Και οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.
13: Ακριβώς. Είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τη δουλειά τους δηλαδή με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζει όμως η πολιτεία απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πλευρά του κράτους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει τι μπορεί παραπάνω κλάδος.
0: Βεβαίως, Χρήστο Ζαλικίδης, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αλλοίς της περιοχής. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
14: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
15: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλοίς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες, στους αράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στα λιμάνια της χώρας, με τους αλλοίς να εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Προειδοποιούν μάλιστα με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
16: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα σκάφο με τον μπρο που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα, γεννημένη είμαι στη θάλασσα και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
17: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
18: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
19: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
18: Δεν βγήκαμε. Και τα έσοδα τρέχουνε.
20: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν, αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι δήλωσαν αλλοίς, οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση στην κάμερα του Ερνιούς και στη Λία Χριστάρα, αλλοίς από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τις κινητοποίησεις και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και κυρίως του Οικονομικού Επιτελείου οι ψαράδες, μετά και την σημερινή σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έχουν ελπίδες ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν. Το κάτι παραπάνω είναι αυτό που περιμένουν, προκειμένου να λύσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση. Η χθες ανακοινώσει για τον διπλασιασμό της επιδότησης δεν τους αρκεί. Τους ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. 3,5 φορές πάνω έχει ανέβει το αλληλευτικό πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου και είναι απαγορευτική η έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Γι' αυτό και ξέρετε, απεργίες έχουν στερέψει και τα ψαράδικα και οι ηχθιαγορές από νοπά αλλιεύματα, Γρηγόρη. Να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι αξίζει η πολιτεία, αξίζουν οι ψαράδες την καλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Σε επαφή με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης και η συνεργασία με τον κύριο Σκινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Σύντομα, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθετες ανακοινώσεις.
0: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, ακούσαμε, του σχετικού ηχητικού, να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Μιλάει για ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Έχει αντιληφθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αλλά και όπως είπε, και άλλες κοινωνικές οικονομικές ομάδες. Όπως είπε, πολλοί είναι αυτοί, πολλές ομάδες είναι οι οποίες πλήττονται αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ψαράδες. Να δούμε τα προσεχή 24ωρα, Γρηγόρη, ποιες θα είναι οι πρόσθετες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των αλλιέων.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ προαναγγέλει έφεση κατά της απόφασης. Πάμε στα δικαστήρια και στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και για τα επόμενα βήματα της οικογένειας. Άννα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, με την αθωωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς 1. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι 6 όμως τον κήρυξαν αθώο. Τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένειά του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί η εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο, ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Έφεση λοιπόν κατά της αθωωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, προαναγγέλει η οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη.
22: Το παρακράτο στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτο αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτο και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία. Και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
0: Πάμε να ακούσουμε και πώς σχολίασε την απόφαση ένας από τους δύο ψαράδες, ένας από τους δύο κατηγορουμένους, πώς σχολίασε την απόφαση αθώωσης.
3: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω να πω μόνο.
4: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε αυτόν τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
3: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
5: Ανακούφιση.
3: Ανακούφιση τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
23: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
0: Και από την υπόθεση με το θάνατο του Συμβαλιέρα και πάμε στην υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ και τις 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Καγλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συνταχτριά μας, στην σύζυγο του αρχηγού κόμματος και τηλεπαρουσιαστή. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές στα ίχνη τους? Καλό μεσημέρι.
24: Στα ίχνη, καλό μεσημέρι, στα ίχνη του κυκλώματος έφτασαν ύστερα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εν αγνίαν της είχε δηλωθεί σε τρεις εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες φυσικά και δεν ήξερε. Είχε δηλωθεί εκεί για τις εισφορέσεις των ΕΦΚΑ και πληρωνόταν βέβαια τα έσοδά της, ήταν σε μόνο μία από αυτές. Όταν προσπάθησε να μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, που φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής, εκείνος δεν της έδινε σαφή απάντηση και έτσι κινήθηκε προς την οικονομική αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, για να καταλάβετε, στις φορολογικές δηλώσεις το ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη γυναίκα του, δήλωναν συνολικά 30.000 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσίες. 9.500 ο κ. Καμπούρης, 21.000 σύζυγός του. Ωστόσο, προκαλούνται αρκετά ερωτήματα για το πώς αρέσχεσαι τους. Γιατί και σε θηρίδα που βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ μετρητά, και στο μαγαζί της συζύγου 1.800 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρωστικές κάρτες. Ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν πάρει και από την τράπεζα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε πόσο συστηματική ήταν η απάτη από τα στοιχεία My Data της ΑΔΕ. Όταν τα δηλωθέντα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις ήταν 2,18 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα με πλασματικά βέβαια τιμολόγια 2,25 εκατομμύρια ευρώ, και λέω πλασματικά γιατί προσπαθούσαν να κρύψουν τόσο καλά τα μαύρα χρήματα που υπενοικίαζαν τα ακίνητα από τη μία εταιρεία στην άλλη και τους εργαζόμενους, όπως αποδείχθηκε και από τις καταθέσεις τους. Να πούμε επίσης ότι θύματα δεν έπεσαν μόνο εργαζόμενοι απλοί πολίτες, αλλά και πολύ διάσημοι τραγουδιστές που εμφανίζονται στα νυχτερινά μαγαζιά του κύριου Καμπούρη, όπου ενώ εμφανίζονται κανονικά και πληρώθηκαν κανονικά, οι ασφαλιστικές εισφορές τους μεταφέρθηκαν σε εταιρείες και λήφη και φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ποτέ στον ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σπυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική, καθώς σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτηρη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι έχουμε να περιμένουμε, Πινελόπη?
25: Καταρχήν, Γρηγόρη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι γίνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε πάλι με άνοδο του Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει αυξηθεί και αυτό και είναι στα 92,4. Και το πιο ανησυχητικό από όλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στην ελληνική αγορά, είναι η άνοδος, νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά λιανικής των υγρών καυσίμων έχουμε την αμόλυβδη σταθερά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πανελλαδικά. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή την εβδομάδα έχει αποτυπωθεί στον δίζελ κίνησης η μείωση καταρχήν, μάλλον η πλέον επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που είναι 5 λεπτά το λίτρο, συν τη μείωση των διεθνών τιμών των προηγούμενων ημερών. Έτσι, έχουμε τον δίζελ στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, που σημαίνει μια μείωση τάξεως των 7 λεπτών το λίτρο.
0: 7 με 7,5 λεπτά, όπως είπε εδώ στο Ερικ Νιούς ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος.
25: Ακριβώς. Και αυτό είναι πια ολοφάνερο και στα στοιχεία τα οποία αποτυπώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινά και αφορούν τις τιμές πανελλαδικά της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καταρχήν το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα παραμείνουν σταθερές σε ό,τι αφορά το ντίζελ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το τι θα γίνει με την αμμολυβή, όπου εκεί δεν υπάρχει κάποια επιδότηση, αλλά υπάρχει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο όπου δίνουν τα δηληστήρια. Και βέβαια θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη θέρμανση. Ένα θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόκειται για περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί για τη θέρμανση και αφορά όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο. Και το επόμενο είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές και ως εκ τούτου μάλλον θα παραμείνουμε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, δηλαδή περίπου 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κιούσης, λοιπόν, Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τόνισε εδώ στο Ερνιού Σουρέντι 105,8 ότι η μέση τιμή της αμόλυβης έχει μειωθεί κατά 7,5 λεπτά ένα λίτρο και ρωτήθηκε, μάλιστα, ποια θα ήταν η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα τωρινά δεδομένα πάντα, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
5: Το ότι θα υπάρξει επιδότηση στη τιμή, αυτό είναι σίγουρο από τη στιγμή που προ 10-12 μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για κάτω από 1,75. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ισχύουν αυτά που ισχύουν, με τη διαφορά ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν 5 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο κίνησης, έγινε 15 από το κράτος, συν 5 από τα δηληστήρια έκπτωση και 10 έκπτωση, 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρασε αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών στον καταναλωτή. Μέση τιμή Ελλάδος είχε ίδια τιμή με την αμόλυβδη και τώρα έχει 2,45 μέση τιμή Ελλάδος, έπεσε αισθητά. Θεωρούμε ότι θα πέσει το πετρέλαιο κίνησης κι άλλο. Η αμόλυβδη διεθνώς και δηληστηριακά παραμένει ίδια, δεν έχει αυξομοιώσει.
6: Σταθερά πάνω από 2 πάντως. Σταθερά πάνω από 2.
5: 2,2.
6: Βέβαια.
5: 2,2 μέση τιμή Ελλάδος. Σταθερά πάνω από 2.
0: Τώρα, νέα άνοδο πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, σημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μετά από πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λαβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό Atlantic, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο να καταρτήσει σχέδια για πιθανή επίθεση, χτυπήματα κατά του Ιράν και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που να θυμίσουμε ότι είναι στις 3 Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και το πού θα είναι αυτά τα πλήγματα αν γίνουν και ενδεχομένως να πρόκειται για στοχευμένα και περιορισμένα χτυπήματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία θα συνεχιστούν μετά. Αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ενδεχόμενα, όπως και το αν θα χτυπηθούν μόνο ενεργειακές ή και στρατιωτικές ή και άλλες υποδομές στο Ιράν. Πάντως, γεγονός είναι ότι υπάρχει μία αναζωπήρωση της έντασης και στα στενά του Ορμούς, όπως παρατηρούν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυσιπλοείας, που αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί τα πλήγματα σε πλοία στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή. Ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε νέα ανησυχία είναι και το πλήγμα σε τάνκερ στο Περσικό κόλπο, στα ανοιχτά του Κατάρ. Ενώ επίσης συνεχίζονται και τα προβλήματα με το ντίζελ στην Ευρώπη, διότι και το πετρέλαιο που περνά από τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποκατασταθεί η ροή του σε σχεδόν επίπεδα προπολέμου. Ακόμη όμως και αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δηλισμένο λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές στον κόλπο. Οπότε υπάρχει πρόβλημα με το ντίζελ. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί εκ νέου ότι οι υψηλές αυτές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν σταματήσει σύντομα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο επίκεντρο του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν, λένε, πληροφορίες ότι η Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, Έλενα, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, Βορράς και Νότος, όπως λέμε και αυτή τη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μπλοκ των χωρών του Νότου ζητά να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι μια, για πολλούς λένε ότι θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί όλες οι χώρες πλήττονται από τις τιμές της ενέργειας, Γρηγόρη. Και το θέμα είναι ότι ο Νότος, ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, ζητούν να επεκταθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής και παρεμβάσει στο τομέα της ενέργειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από την Κομισιόν ότι έγινε δεκτή η ρήτρα διαφυγής για την Ιταλία στο κομμάτι της άμυνας και της ενέργειας. Ενώ υπάρχει και το μπλοκ χωρών που είναι οι βόρειοι, που λένε οι βόρειες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που δεν θέλουν το δημοσιονομικό πλαίσιο να διευρυνθεί και επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Τώρα, θα υπάρχει απόφαση για ευελιξία στο βαθμό που το ζητούν? Πρέπει να σου πω ότι η απόφαση δεν θα έχουμε σήμερα, ωστόσο έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση, και αυτό γιατί αυτό που το ζητούμενο να υπάρξει μια πολιτική συνένεση. Αυτό δηλαδή που θέλουν όλοι, μια πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση, και έτσι να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γρηγόρη τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εστιάζει στο πώς η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μια πιθανή τριπλή κρίση στις αγορές ομολόγων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ενέργεια, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
9: Επειδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι εξ οποίους τροφοδοτείται η παρούσα κρίση, δεν είναι μόνο τα χρέη των κρατών, είναι και τα χρέη του, είναι και οι επενδύσεις μάλλον που κάνει το AI, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για 1,3 εκατομμύρια, έτσι. Φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα, δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές, αλλά δεν το έχουμε αυτό.
10: Μάλιστα.
9: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ανέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγεί η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συμπέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία.
10: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την αναβίση, με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8, τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, γιατί είχα πριν από λίγη ώρα επικοινωνία με το περιβάλλον του νομικούς του κυρίου Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το οποίο υπήρχε μια διαρροή, έτσι, μια πληροφορία, είχε γραφτεί και σε κάποια μέσα νωρίτερα το πρωί, αλλά δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν
0: πολύ
11: έχει καταθεί απολύτως τίποτα, να το διευκρινίσουμε.
0: Βεβαίως.
11: Και ακριβώς γιατί πριν από λίγο μίλησα εγώ με τους δικηγόρους του γνωστού μουσικού συνθέτη. Να πούμε ότι ο ίδιος έβγαλε μια νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι για τα ποσά για τα οποία έχουν μιλήσει, διευκρινίζοντας βέβαια ότι ποτέ δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό το ποσό είναι το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή τη διαμάχη μεταξύ του πρώην καλλιτεχνικού ζευγαριού. Ανέφερε δηλαδή μεταξύ άλλων ότι είναι ένα χοντροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι είπε. ζήτησε την ίδια αμοιβή βάσει μιας πάγιας συμφωνίας που έχει με την Αναβύση, όπως είχε γίνει με το Καλλιμάρμαρο, που ο Νίκος Καρβέλας, να διευκρινίσουμε, παίρνει κάποια χρήματα τόσο από τα δικαιώματα των τραγουδιών του που τα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, όσο και ένα ποσό το οποίο το παίρνει εξτρά αυτής της συμφωνίας των πνευματικών του δικαιωμάτων. Και να πει ότι ποτέ δεν απείλησε, ότι θα διασύρει και ότι θα καταστρέψει την Αναβύση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Όλα αυτά λέει ότι είναι έτσι ψευδή. Παράλληλα, διαψεύδει επίσης τα χρήματα για τα οποία έκανε αναφορά στην ανακοίνωση της Αναβύση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται, λέει ο Νίκος ο Καρβέλας, ότι του τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι ο κύριος Κούστας είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, με την οποία η Αναβύση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής, η οποία διοργάνωσε και τη συναυλία στο ΆΚΑ και τις προηγούμενες συναυλίες. Και η οποία εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες είχε πει ότι εμείς έχουμε πληρώσει τον κύριο Καρβέλα, έχουμε δώσει 250.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο συνολικά, το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά της Αναβύσης, το έχει διεκδικήσει και έχει ζητήσει ο Νίκος ο Καρβέλας, ο οποίος από την πλευρά του το αμφισβητεί αυτό το ποσό. Και όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν κατατίθονται ασφαλιστικά μέτρα, γιατί όπως μου λέγανε και νομικοί με τους οποίους μίλησα, ο δημιουργός έχει βάσει νόμου προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα. Ο μόνος λόγος για να κατατίθεται ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ότι εφόσον η Αναβύση για τη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε κάποια συναυλία αύριο μεθαύριο ή ξεκινούσε live στο μαγαζί στο οποίο στην εθνικό κέντρο που θα εμφανιζόταν, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου του Καρβέλα, και αν δεν την έπαιρνε αλλά έβγαινε να πει τα τραγούδια του, τότε αυτός θα μπορούσε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, για να το διευκρινίσουμε.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Ναι, πάντως μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος παραπέμπει στον κινηματογραφικό πόλεμο των Rose, έτσι, και θα έχει και πολλά επεισόδια. Θα έχει μεγάλη συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
11: Γιατί όσοι θυμούνται, η τελευταία φορά που είχαν τσακωθεί πάλι και είχαν χωρίσει ήταν το διάστημα 2007-2009, όπου είχαν χωρίσει πάλι για είχαν διαφωνήσει, και μετά αργότερα το 2010 βγάλαν ένα καινούριο δίσκο, καινούριο τραγούδι που ξανασμίξαν. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λένε άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, η ρήξη φαίνεται να είναι οριστικότατη, δηλαδή οριστική, δηλαδή να μην φαίνεται, να μην φαίνεται κάποιος διάβλος επικοινωνίας.
0: Βασίλη Γούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες και την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8, κύριε Σκύρη, τον Βασίλη Γούλα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών και οι καταθέσεις προσώπων. Στο επίκεντρο, τι άλλο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σοφία Αρφανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
12: Καλό μεσημέρι. Και ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει αύριο η κόρη των δύο γιατρών, 19 ετών. Ήταν μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρούσα την ημέρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατάσταση της θεωρείται κομβική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 ημέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή, και όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει στο υπόμνημά της η γιατρός, είχε υποβληθεί και η ίδια, η κόρη της δηλαδή, 19χρονη, σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα υπό την επίρρεια μέθης. Η γιατρός υποστηρίζει μάλιστα ότι έχει και βίντεο και φωτογραφίες, όπως ακριβώς φρόντιζε και είχε πει και προανακριτικά, ότι κάθε φορά που έβαζε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κάποιον ασθενή, φρόντιζε να έχει φωτογραφικά και βιντεολογικά ντοκουμέντα. Αυτά λοιπόν αναμένεται να ερωτηθεί αύριο από τον ανακριτή σχετικά με την διαδικασία και αν της είχε υποβάλει μέθη. Ενώ να θυμίσουμε ότι εχθές είχαν καταθέσει τον ανακριτή και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, που σύμφωνα με πληροφορίες μας περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τα όσα έγιναν από την άφηξη μέχρι και την παράδοση του ασθενού στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί ήρθαν σε επικοινωνία με τους ιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αρνήθηκαν να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο Ερμπής, αλλά στην αρχή, όταν είχαν την πρώτη πληροφορία ότι θα μεταβούν στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου, είχαν δεχτεί. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο, γιατί δέχτηκαν στο ένα νοσοκομείο και αρνήθηκαν στο άλλο.
0: Σοφία Αρφανού, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι, στην 76χρονη Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Αν Κάρσον, απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. 76χρονη Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Αν Κάρσον, απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα

0: γραμματείας φέρνει λοιπόν την σύγχρονη, την κλασική λογοτεχνία με έναν παιχνιδιάρικο, όπως αναφέρετε, τρόπο στη σύγχρονη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα αρχαία κείμενα, έχει μεταφράσει έργα όπως η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα και οι Βάκχες του Ευρυπίδη, και αυτά τα έργα, οι μεταφράσεις της, θεωρούνται αυτοτελή έργα, ενώ θεωρεί αφετηρία του αποσπάσματα από την πίεση ποίηση του Στησίχορου και την αρχαία μυθολογία. Η Αν Κάρσον θα λάβει το βραβείο της Ακαδημίας, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μια έτσι ωραία λεπτομέρεια, Γρηγόρη, είναι ότι ειδοποιήθηκε και εντοπίστηκε από την Σουηδική Ακαδημία στην Ισλανδία, όπου, όπως είπε, άκουγε τον άνεμο. Ωστόσο, δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενη για τη βραβευσή της.
1: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της πόλης. Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελβίρα Κρύθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αγνοωμένων στους τρεις. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πόσοι ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτής της πολυκατοικίας.
1: Άρα αναζητούνται τρεις άνθρωποι συνολικά.
2: Σωστά. Τρεις είναι οι αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καταφέρει καν να τους εντοπίσουν. Είδαμε πρωτήτερα και σκηνές δραματικές, βέβαια, να εκτελήσονται με τους διασώστες, με ειδικά μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό, να προσπαθούν να ανιχνεύσουν έστω και το παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα, φωνάζοντας με μία φωνή όλοι μαζί στους εγκλωβισμένους, αν ακούνε, να δώσουν σημεία ζωής ή έστω να χτυπήσουν τρεις φορές τα συντρίμια γύρω τους, για να τους καταφέρουν με τον ήχο να τους εντοπίσουν, να εντοπίσουν τη θέση τους δηλαδή στο κατεστραμμένο κτίριο. Να θυμίσουμε ότι είναι μια στάωροφη πολυκατοικία, η πρώτη όροφη έχουν καταρρεύσει. Έχουν διασωθεί όμως αρκετοί από τους αρχικά εγκλωβισμένους, 10 το σύνολο, όπως ακριβώς είπες, ανάμεσα τους και παιδιά. Δεν είναι γνωστές οι αιτίες της κατάρρευσης του κτιρίου αυτού σε μια περιοχή η οποία δεν είναι υποβαθμισμένη, η οποία έχει το κτίριο το ίδιο, μάλιστα, είναι κατασκευασμένο το 1987. Έχουν γίνει όμως και δύο συλλήψεις εργολάβων και φυσικά έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάρρευση, που έχουμε μέχρι στιγμής ήδη 2 νεκρούς.
1: Πραγματικά κρίμα. Ελβίρα Κρύθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη, να μείνουμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο. Είναι και πάλι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
3: Όπως μετέδωσαν, Γρηγόρη, πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ. Είναι μια πόλη κλειδί του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία. Σκοτώθηκαν 33 άνθρωποι από επίθεση σε ελεφορία με πολίτες και 18 τραυματίστηκαν. Οι Ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση σε αμάχους και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής φέτος. Αναστέλλονται μάλιστα όλα τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή, Γρηγόρη.
1: Άσχημη πραγματικά και αυτή η εξέλιξη. Και να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Μαρι Κάρμεν, η ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο Νατάσα του αγώνα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα της Ιβηρικής, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
3: Ναι, η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άλλαξε την Ισπανία, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι είχε απομακρυνθεί βία με φορεί από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια. Και μετά τη μαζική λαϊκή κατακραυγή που πυροδότησε η υπόθεσή της, δικαιώθηκε και παράλληλα έγινε ο καταλήτης για να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τις τελευταίες ώρες, άνθρωποι σε όλη τη χώρα αφήνουν κεριά, λουλούδια και μηνύματα και φωνάζουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στην Ισπανία έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Γιώργο Εμμανουήλ.
5: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μπουφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα

0: Σύννεφα, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κύριε.

Little Sims και μαζί της η Lydia Kito, τον Jungle στο κομμάτι Only. 13 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Έχει καινούριο άλμπουμ ο Μπονόμπου και πολύ μας αρέσει, το ακούμε και συχνά εδώ, να τον θυμηθούμε από παλιότερη δουλειά του, από τη συνεργασία του με την Μπάικα. Τους ακούμε παρέα στο κομμάτι Night Light. Καλησπέρα και πάλι.

μέχρι το τέλος. De Principio Αθήνα Παρανόη από το 2021 και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κουρλέτης εγκαινιάζει το νέο Hood στο Θησίο με το Χώμα. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Παύλου Μάτεση, η μητέρα του σκύλου, και για 8 μόνο παραστάσεις. Η ασήμαντη, άοπλη και αδύναμη Ραραού περιφέρεται ως γελοτοποιός, υπερασπίζοντας με τη ζωή της την ταπεινωμένη μητέρα της. Μια γυναίκα που στα χρόνια της κατοχής είχε ερωτική σχέση με έναν Ιταλό στρατιώτη. Η παράσταση αγγίζει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα της ελληνικής ιστορίας που για χρόνια αποτελούσε ταμπού, η μοίρα και η κοινωνική καταδίκη των γυναικών που σύναψαν σχέσεις με τον εχθρό. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, τις οποίες θα βρείτε και θα διεκδικήσετε μόνο στη σελίδα του Κόσμο στο Facebook, Κόσμος 936, και αφορούν στις παραστάσεις της Δευτέρας 12 και της Τρίτης 13 Οκτωβρίου. Κάντε ένα like, αφήστε και το σχόλιο σας και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό.

0: σύγκρουση σε τίτλους.
1: Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Τέλος, θα δοθεί στις αντικαταβολές με μετρητά μέσω courier. Γίνεται υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εκτός λειτουργίας προσωρινά η γραμμή 100. Μέσω της γραμμής 112 η επικοινωνία των πολιτών με την άμεση δράση. Νόμπελ λογοτεχνία στην Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα Αν Κάρσον για το τολμηρό και βρηματικό της έργο. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's so wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πολύ ωραία ενέργεια αυτό το κομμάτι που είναι και ηχογραφημένο live show Χλαγούτα από τη γαλλική pop σκηνή. Δύο πολύ σημαντικοί σύγχρονοι καλλιτέχνες, Καλοζερό και Ραφαέλ. 37 λεπτά μετά τις 3 και εμείς το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.

Είναι κολλητικό αυτό το κομμάτι, πολύ αγαπημένο τραγούδι του Michael Kiwanuka, One More Night, από το 2016 και το άλμπουμ Love and Hate. Και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ στους 93,6. Ακολουθεί σε λιγάκι ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι της Παρασκευής στις 2 η ώρα ακριβώς. Σας αφήνω με ένα αγαπημένο επίσης κομμάτι από το 5ο solo album του Richard Ashcroft, το Natural Rebel, κυκλοφόρησε το 2018, Born to be Strangers, και τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και τη Λουκία σου, Natural Rebel, κυκλοφόρησε το 2018, Born to be Strangers, και τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Χρήστο

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. News Radio.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα.

0: Σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στην διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλαυτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο αναδρομικά από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα επιρροτικά ορεινά, νότια άνεμη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ρόκμπιν και το Time στο ξεκίνημα της εκπομπής, ή αλλιώς You and I, εσύ και εγώ, δηλαδή εσείς και εμείς επίσης, εδώ μέχρι τις 6 το απόγευμα της 5ης 8 Οκτωβρίου στο Κόσμος 93,6, στο airteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που μας ακούτε live και on demand. Ωραιότατο, φωτεινότατο απόγευμα 5ης. Πάμε μέχρι τις 6 μαζί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Ιαν Κάρσον δεν μοιάζει με καμία άλλη συγγραφέα της εποχής μας. Ποιήτρια, δοκιμιογράφος, κλασική φιλόλογος και μεταφράστρια με μια βαθιά σχεδόν αιμονική σχέση με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει οικοδομήσει ένα λογοτεχνικό σύμπαν στο οποίο η Σαπφό συνομιλεί με τη σύγχρονη ερωτική απογοήτευση. Ο Γεριώνης μεταμορφώνεται σε έναν πληγωμένο έφηβο και οι ήρωες της αρχαίας τραγωδίας αποκτούν ξανά φωνή για να μιλήσουν για τις αγωνίες του σημερινού ανθρώπου. Η βράβευση της με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 έρχεται να επισφραγίσει μια σπουδαία διαδρομή αφιερωμένη στη διαρκή ανανέωση της λογοτεχνικής γλώσσας και στην ανατροπή των ορίων ανάμεσα στα είδη. Γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1950 στο Τορόντο του Καναδά και ανακάλυψε από πολύ νωρίς τη γοητεία του αρχαίου κόσμου. Καθοριστική υπήρξε η συνάντησή της στα μαθητικά της χρόνια με έναν καθηγητή λατινικών που δέχθηκε να της διδάσκει αρχαία ελληνικά στα μεσημεριανά διαλύματα. Εκείνη η φαινομενικά ασήμαντη συνάντηση έμελε να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή της. Η νεαρή τότε Κάρσον βρήκε στην ελληνική γλώσσα όχι απλώς ένα αντικείμενο μελέτης, αλλά έναν καινούριο τρόπο να αντιλαμβάνεται τον κόσμο, τη σκέψη, την επιθυμία και την ανθρώπινη εμπειρία. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, από το οποίο αποφύτησε με πτυχίο μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην κλασική φιλολογία, έχοντας προηγουμένως διακόψει δύο φορές τις σπουδές της. Στη συνέχεια ακολούθησε μια σημαντική ακαδημαϊκή διαδρομή και παράλληλα ανέπτυξε μια εξαιρετικά ιδιότυπη συγγραφική πορεία, αρνούμενη εξ αρχής να περιοριστεί σε ένα μόνο λογοτεχνικό είδος. Είναι μία από εκείνες τις σπάνιες δημιουργούς που μπορούν να μετατρέψουν τη φιλολογική γνώση σε υψηλή λογοτεχνία χωρίς να θυσιάσουν ούτε την επιστημονική ακρίβεια ούτε τη δύναμη της συγκίνησης. Στο έργο της συνυπάρχουν η ποίηση και η πεζογραφία, το δοκίμιο και το μυθιστόρημα, το λιμπρέτο και η θεατρική γραφή, η φιλοσοφία και η μετάφραση. Και η βαθιά εξοικείωσή της με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς δεν την οδηγεί σε μια νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν, αλλά σε μια διαρκή αναμέτρηση μαζί του. Οι αρχαίοι μύθοι γίνονται το υλικό μέσα από το οποίο εξετάζει τον έρωτα, τη ζήλια, την απώλεια, τη μοναξιά, τη μνήμη και τη δυσκολία της ανθρώπινης επικοινωνίας. Και η απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας αποτελεί μια εξαιρετική αφορμή για να ανακαλύψουμε ή να ξαναδιαβάσουμε το έργο της. Γιατί αν Κάρσον κάνει αυτό, δεν μας προσκαλεί να επιστρέψουμε στους αρχαίους ελληνικούς μύθους, αλλά να αναγνωρίσουμε μέσα τους τον ίδιο μας τον εαυτό.

anyway. Perfect Places λοιπόν, και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 και θα πάμε σε λίγο για τις ειδήσεις. Το έχετε ακούσει από χθες που το λέμε, φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει και νωρίτερα από τις άλλες εκπομπές, αλλά έχουμε γιορτή 16, 17, 18 Οκτωβρίου. Το κόσμος κλείνει 25 χρόνια στον αέρα και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μία από τις μέρες που ξεχωρίζουν είναι η πρώτη μέρα, γιατί έχει αυτό το live με τον ανερχόμενο και πολύ δικό μας αγαπημένο Γάλλο Σόλμαν, τον T.Y.O., που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και μας κάνει την τιμή να δώσει μια μικρή συναυλία, μια συναυλία με τα τραγούδια του που έχουμε ξεχωρίσει για εμάς εδώ στο Κόσμος 93,6. Φαντάζομαι θα είναι και αυτό μέσα στο σετ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σφραγίζουν μια βαθιά στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας στην Αρνέα με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει από την Πορτογαλία που βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο. 33 νεκροί από ρωσική επίθεση σήμερα σε δύο λεωφορεία με επιβάτες στο Κραματόρσκ. Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει εκτάκτως στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει ο Ζελένσκι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο αύριο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6, ένα απόγευμα Πέμπτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα. Σας θυμίζω 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Midnight Generation και Almost My Own, και έχει πάρα πολύ ωραία ανάλυση η Ειρήνη Γιαννάκη στο lifeo.gr για τους βοσκούς, αυτό το αριστούργημα που αγνοούσαμε για χρόνια, όπως λέει και ο τίτλος του θέματος, καθώς η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου οργανώνει μέσα στον Οκτώβριο τρεις προβολές της αριστούργηματικής ταινίας «Η Βοσκή» του Νίκου Παπατάκη, ο Έλληνας σκηνοθέτης της Διασποράς, γεννημένος στην Αιθιοπία, που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία και συνθέθηκε με το Saint-Germain-des-Prés, το κέντρο της μεταπολεμικής καλλιτεχνικής και πνευματικής ζωής του Παρισιού, ενώ το 1947 ίδρυσε και το θρυλικό καμπαρέ La Rose Rouge, που έγινε σημείο αναφοράς για τους καλλιτέχνες της γενιάς του. Σκηνοθέτησε μόλις 5 ταινίες και από αυτές μόνο οι 2 ήταν ελληνόφωνες. Και οι 5 ταινίες, παρά την εντελώς διαφορετική θεματολογία τους, διακρίνονται από την αντισυμβατική και προκλητική ματιά ενός σκηνοθέτη που άφησε έντονο αποτύπωμα στο σινεμά του καιρού του. Η δεύτερη ταινία του, λοιπόν, η Βοσκή, θα προβληθεί στην Αθήνα απόψε και στις 14 Οκτωβρίου στον Δαναό. Μια συνδιοργάνωση με τις νύχτες πρεμιέρας, και στην ταινιοθήκη αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη στις 10 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο Μακεδονικών. Οι προβολές εντάσσονται στην ενότητα αυτού τότε, σε επιμέλεια του Ευθύμη Φιλίππου, που επιστρέφει σε εικόνες, ιδέες και συγκρούσεις μιας Ελλάδας που υπήρξε και εξακολουθεί να μας κοιτάζει από απόσταση. Οι Βοσκοί γυρίστηκαν το 1967 στην Πάρνηθα και την Πίνδο, σε μια Ελλάδα που βρισκόταν στα πρόθυρα του πραξικοπήματος. Το τελευταίο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς είχε ήδη καταλάβει την εξουσία το χουντικό καθεστώς που απαγόρευε τις συναθρέσεις άνω των 3 ατόμων. Η τελική επεξεργασία της ταινίας φυσικά ολοκληρώθηκε στη Γαλλία. Μετά το πραξικόπημα του 67, η προβολή της ταινίας απαγορεύτηκε από τη Χούντα. Παρ' όλα αυτά, το 68 κατάφερε να προβληθεί παράνομα σε ελάχιστες αίθουσες, ενώ στη Γαλλία κυκλοφόρησε κανονικά στο κινηματογραφικό κύκλωμα. Η επίσημη διανομή της στην Ελλάδα ήρθε μόλις την περίοδο του 75-76, αλλά η υποδοχή υπήρξε απογοητευτική, καθώς έκανε μόλις 3.872 εισιτήρια και κατέλαβε την προτελευταία θέση ανάμεσα στις 38 ελληνικές ταινίες εκείνης της σεζόν. Πρόκειται πάντως για ένα αριστούργημα που για χρόνια το ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα αγνοούσε. Την τελευταία δεκαετία όμως το ενδιαφέρον για το έργο του Παπατάκη έχει αναζωπηρωθεί, και σε αυτό, λοιπόν, και μάλλον αυτή η προβολή, αυτές οι προβολές που έρχονται από σήμερα, είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να γνωρίσει κανείς και την ταινία και το έργο του σκηνοθέτη.

Jose James και το Lovely Day και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Joao Selva. Καινούργιο τραγούδι. Κάνουμε μια βόλτα στη Βραζιλία του σήμερα. Φουτούρο. Φουτούρο.

0: τα εξώφυλλα. Δεν πιάνονται τα εξώφυλλα. Γι' αυτό είχαν αυτή την αγάπη οι οπαδοί των Σμιθς και των άλλων συγκροτημάτων. Το πόσο μεγάλο ρόλο έπαιζαν τα εξώφυλλα και οι σημειώσεις. Ο αφηγητής στο τραγούδι που ακούσαμε λέει προκλητικά, υπερβολικά πράγματα και μετά αισθάνεται ότι όλοι στρέφονται εναντίον του. Απίθανα εξώφυλλα, μοναδικό συγκρότημα και μουσική ανεπανάληπτη και στίχοι που δεν πιάνονται. Το δεύτερο μέρος στο μέλλον για τους Σμιθς. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ο Θάνος Ζημέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. News Radio.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση

Της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων 10 ετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρξει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, σε άσκηση από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών. Και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε από την Πορτογαλία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για μια μόνιμη, βιώσιμη και δίκαιη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την πίεση προς τη Μόσχα, ανακοινώνοντας ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες. Στο πεδίο των συγκρούσεων, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό που έπληξε 2 λεωφορεία στο Κραματόρσκ. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη, ενώ οι Ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη. Ο καιρός. Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα επιρροτικά ορεινά. Νότια άνεμη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

και το Elephant Gun. Κάτσε να θυμηθώ, 2006, περίπου εκεί, πω απίστευτο, 20 χρόνια τραγούδι. Και έχω πέσει τώρα που λέτε πάνω σε ένα άρθρο της Μαρίας Παπαδοδημητράκη στο UW, που έχει σαν τίτλο «Τα σημάδια που προδίδουν έναν τοξικό άνθρωπο», και το περιγράφει πολύ ωραία, πολύ ωραία στην εισαγωγή της, που λέει ότι στις μέρες μας οι όροι «τοξικός άνθρωπος» και «τοξικότητα» είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι, αναφέρονται σε ένα άτομο που θα βρει τρόπους να σε κατηγορήσει για όλα, να σε ελέγξει, να σε ακυρώσει ως προσωπικότητα και τελικά μπορεί να σε οδηγήσει στο να εγκαταλείψεις τον ίδιο στον εαυτό. Δυστυχώς, λέει, οι πιθανότητες να μην συναντήσεις στη διάρκεια της ζωής σου ένα τουλάχιστον τοξικό άτομο είναι απειροελάχιστες. Θα τολμήσω, λέει, να πω ότι ίσως έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις το Τζόκερ. Και αναφέρεται λοιπόν σε αυτά τα σημάδια. Εγώ κρατάω ένα από αυτά τα σημάδια, γιατί ξέρετε ότι το θέμα των ορίων είναι το αγαπημένο θέμα της εκπομπής. Και λέει πως οι τοξικοί άνθρωποι δεν ασχολούνται με το ζήτημα των ορίων. Ακόμα και αν εσύ προσπαθείς να τα θέσεις, εκείνοι θα τα καταπατήσουν. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να σε κατηγορήσουν ότι δεν τρέχει και κάτι. Απλά εσύ είσαι πολύ ευαίσθητος. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ακούσει αυτό, έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Να παλεύεις να βάλεις όρια. Αλλά όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης, τα όρια είναι το κλειδί πάντα. Καλησπέρα, μ' ανακούει.

αδέρφια τελεία από τη Γαλλία, La Maison Tellier, έτσι λέγεται αυτό το group, αυτή η μπάντα που έχει επιρροές country και folk και φαίνεται στον ήχο της. Και τώρα Αυστραλία, Down to the Sea.

γυρίσαμε αρκετά πίσω και είναι πέμπτη σήμερα και έχουμε καινούργιες ταινίες στα σινεμά. Διάβαζα την εισαγωγή στο άρθρο της Ιωσήφινας Γρυβαία για το τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Λέει ότι από την ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάτινσον μέχρι που θα τον οδηγήσει, λέει, και πιθανώς μέχρι το Όσκαρ, μέχρι και την κινηματογραφική επαναφορά του Μάρκ Ζούκερμπεργκ, οι ταινίες, λέει, που κυκλοφορούν από σήμερα διαμορφώνουν μια ηχηρή εβδομάδα στις αίθουσες. Νομίζω ότι ξεχωρίζει το prime time, το οποίο πετυχαίνει, λέει, να είναι αποτελεσματικά βρώμικο και δυσάρεστο σε σημείο που νιώθεις ότι έχεις διαπράξει κάποιο είδους παράβαση απλώς και μόνο επειδή το βλέπεις. Δεν παρακολουθείς απλώς την ταινία, νιώθεις ότι σε παρακολουθεί και εκείνη. Μάλιστα. Και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Σαφές μήνυμα για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το μήνυμα που έστειλε εντός και εκτός Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σκληρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή του, τόνισε. Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνας στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο της έρευνας για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι για να μπούμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Να πούμε ξανά για αυτή τη γιορτή που έρχεται 16, 17, 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η γιορτή του κόσμου μας που κλείνει 25 χρόνια με live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη με Imani, Tiwayo και Αλκιόνη. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων on air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 διοργανώνουν αυτό το τριήμερο στον Φάρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο Φάλιρο την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Και η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, θα χρειάζονται όμως δελτία εισόδου, οπότε για τις συναυλίες, οπότε λεπτομέρειες θα μάθετε σύντομα. Είναι μια μεγάλη λοιπόν ραδιοφωνική και μουσική γιορτή αυτό το τριήμερο που έρχεται. Οι εκπομπές θα βγαίνουν live από το booth εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού, όπως και οι συναυλίες των Ελλήνων και των ξένων καλλιτεχνών θα ακουστούν ζωντανά στον αέρα. Καθημερινά η παραγωγή θα, αλλά και θα υπάρχουν και καλεσμένοι, θα έχουν DJ sets και θα γίνουν και DJ sets με βινίλια. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Παρασκευή είπαμε Tiwayo live. Σάββατο μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back-to-back party από τους παραγωγούς του σταθμού. Το θέμα της συζήτησης είναι AI or not AI. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το show της Imani με τη συνοδεία ενός μουσικού και live με την Αλκιόνη και το συγκρότημά της που θα μας πει αγαπημένα τραγούδια που έχουν χιλιοπαιχτεί στο ραδιόφωνο. 25 λοιπόν χρόνια γιορτάζει ο κόσμος και το γιορτάζει το επόμενο Σαββατοκυριακό, το επόμενο τριήμερο. Είστε εκεί να γιορτάσουμε μαζί. Σας περιμένουμε. Να τα πούμε από κοντά, να ανταλλάξουμε ευχές.

Boomax Sisters στο All Around, το νέο τους τραγούδι. Με αυτό επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό. Και έβλεπα νωρίτερα πως ο Άντριου Γκάρφιλντ χρησιμοποιούσε το ChatGPT περίπου πως μια πιο εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης. Νομίζω ότι περισσότεροι το κάνουμε αυτό. Ως που λέει ανέλαβε να υποδηθεί τον Sam Altman, τον άνθρωπο που βρίσκεται στην κορυφή της OpenAI, και όταν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του Artificial του Λούκα Γκουαντανίνο, σταμάτησε λέει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Φοβήθηκα λίγο, είπε σε μια νέα του συνέντευξη στο Variety με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Άρχιζα λέει να αντιμετωπίζω την τεχνολογία με δυσπιστία. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που μας ενθαρρύνουν να τη χρησιμοποιούμε δεν γνωρίζουν ακριβώς οι ίδιοι τις δυνατότητές της, και προσωπικά λέει το θεωρώ κάπως ανεύθυνο. Ο ηθοποιός είχε αναφέρει ήδη από το Σεπτέμβριο στην εκπομπή του Jimmy Kimmel ότι εγκατέλειψε το ChatGPT αμέσως μετά την ταινία. Μάλιστα θυμήθηκε ότι κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και το 2010, όταν μετά τη συμμετοχή του στο The Social Network σταμάτησε να χρησιμοποιεί το Facebook.

Φυσικά παρά τις ανησυχίες του για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στο Hollywood, δεν πιστεύει ο ίδιος ότι οι ηθοποιοί θα καταστούν περιττοί. Η ανθρώπινη ψυχή, λέει, παραμένει ανθρώπινη. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε μαζί του.

επειδή είναι η μέρα που μιλάμε για σινέμα, θέλω να σας πω για ένα podcast που έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το βρείτε στο rteco.gr, στο νέο επεισόδιο podcast του Cinecast, που είναι διαθέσιμο λοιπόν μόνο στο Ερτέκο. Η Ντέπι Βρετού υποδέχεται την Ιρανή σκηνοθέτρια Σεπιντέ Φαρσί. Τη γνωρίσαμε στη χώρα μας από τον ντοκιμαντέρ «Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα», που προβλήθηκε πέρσι στις νύχτες πρεμιέρας και πήρε και το βραβείο Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Σήμερα είναι μία από τις τρεις γυναίκες σκηνοθέτριες που αποτελούν την κριτική επιτροπή για το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στις φετινές νύχτες πρεμιέρας, και η βραβευμένη δημιουργός μιλά στην Ντέπι Βρετού στο Cinecast, σε αυτό το podcast, για τη δική της διαδρομή από το Ιράν στη Γαλλία, όπου ζει σήμερα, τις ταινίες της, τον κινηματογράφο στη Γαλλία αλλά και στο Ιράν, όπου λέει υπάρχει ένα τολμηρό ελπιδοφόρο κύμα γυναικών δημιουργών ντοκιμαντέρ. Να το ακούσετε, έχει ενδιαφέρον.

Charles B και Καλιούτσις. Αυτό ήταν το El Cielo και είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 6, που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και να δώσουμε σκυτάλη στην Κλαούντια Μάτολα. Λίγο πριν φύγουμε, να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τη 2η ή 5η του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Πολύ σημαντική αυτή η ημέρα, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά γενικώς. Λοιπόν, αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε, θα είναι και Παρασκευή, ωραία μέρα. Και Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο και ο Χρήστος Βιουκλάκης επίσης και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bob Marley, Iron Lion Zion, γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει. Είμαστε για Bob Marley ξεκίνημα μέχρι να στο φθινόπωρο την επόμενη εβδομάδα, λίγο μετά τις 6, κόσμος στα ραδιόφωνά σας, κόσμος 93,6. Ζου καιρό στον αέρα μας μπάει η Λαμπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Άλλο ένα απόγευμα παρέα με τις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6 ραδιόφωνα σας.

ένας χορός με τον Τζούκερο και χορό, όχι μόνο χορό. Θα βρεθούμε με DJ sets, με live, με όλες τις ομορφιές που θα γίνουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο κόσμος κλείνει τα 25 του χρόνια και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στον Φάρο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Οι μέρες είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κλείνεις αυτές τις μέρες, δεν κάνεις τίποτα, γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και θα βρεθούμε, θα είναι όλη η παραγωγή του κόσμου, από live εκπλήξεις, συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες, εκπρόσωπους του ραδιοφώνου, των επιχειρήσεων, back to back party με βινίλια από τους παραγωγούς του κόσμου. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα θα γίνουν μέσα σε τρεις μέρες στο αγαπημένο μας Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και οι εκπλήξεις είναι ότι θα παίξει live ο Τιουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πάρτι του κόσμου και η Μανή. Έτσι, τέτοια ωραία πράγματα θα γίνουν. Γι' αυτό δεν μπορείς να κανονίσεις κάτι άλλο αυτό το τριήμερο, να τα λέμε αυτά, έτσι.

If I Let You, ο Max Sisters, η έκπληξη της χρονιάς με αυτό το vintage ήχο, σαν ακούς Motown πίσω στο χρόνο, οι ανεψιές και εγγονές τον Bobby Womack και Sam Cooke κάνουν αυτή την έκπληξη με ένα πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ, με μια ζωή που την έχουν περάσει από πιτσιρίκια να κάνουν backing vocals και να είναι σε περιοδίες μέσα στη μουσική όσο δεν γίνεται. Αυτό ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ Womack Sisters στο σήμερα, στο 2026, και πίσω στη δεκαετία 80 με τίμιο λούστρο 80s. Billy Ocean.

Caribbean Queen, το απόλυτο groove Billy Ocean που έκανε πολλές δουλειές πριν γίνει διάσημος. Λένε μάλιστα ότι έβαζε και οι αλλοκαθαριστήρες αυτοκίνητα σε γνωστή εταιρεία. Ο Billy Ocean ευτυχώς έφτασε στη μουσική για να φτιάξει όλα αυτά τα ωραία του γκρουβάτα τραγούδια. Εμείς θα γνωρίσουμε τον Τιουάιο στο πικ της καριέρας του. Θα το γνωρίσουμε από κοντά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 16, 17 και 18 είπαμε είναι το πάρτι για τα 25 χρόνια κόσμος και ο Τιουάιο είναι επίσημος καλεσμένος την Παρασκευή. Θα παίξει live. Θα ακούσουμε live το Electric Spanish και όχι μόνο, όλα τα τραγούδια. Εντάξει, δεν είναι πολλά. Τώρα βγήκε ο άνθρωπος. Και η μανία. Θα ρωτήσουμε τα διάφορα, τις απορίες μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρία στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Ανεστάλλει η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα την Παρασκευή με απόφαση του Δήμου Αθηναίων. Ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων παρέλαβε ηλικιωμένο που τραυματίστηκε στο Φαράγγι του Βίκου. Βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια Όμσκ στη Ρωσία επλήγει από ντρόουν, ένας νεκρός από επίθεση ντρόουν και στην περιφέρεια της Μόσχας. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα μετά τη σύλληψη 2 Λετωνών κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Cambridge Shire. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Show.
1: Βραζιλία, Βραζιλία. 7:25 είναι απογευματάκι, 5η-8 Οκτωβρίου, με τη θερμοκρασία που φαίνεται να ανεβαίνει και το φθινόπωρο να καθυστερεί. One and only Gabriels έρχονται στον αέρα μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Ο κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας και ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου.

Lennon, λέει, ακούσαμε η Gabriel. Χρονιά πολλά να πούμε στον Bruno Mars. Αυτό το τεράστιο ταλέντο που ξεκίνησε από πολύ μικρό παιδί. Κλείνει τα 41. Ο Bruno Mars, Peter είναι το όνομά του. Η μητέρα του τραγουδίστρια, ο μπαμπάς του μουσικός, που έπαιζε και πολύ Little Richard, άρεσε πολύ στον μπαμπά του η rock and roll. Και γενικά το rock and roll και έπαιζε, ήταν και έκανε τον Elvis μικρό ο Bruno Mars και τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Καλά, ήταν φοβερός ο Elvis. Μικρότερα 4 ετών, έτσι, να βλέπεις τον Bruno Mars, ίδιο το πρόσωπό του, ίδιο πρόσωπο, ίδιος μινιατούρα Bruno Mars να κάνει τον Elvis. Φοβερό, φοβερό ταλέντο. Γεννήθηκε στη Χαβάη, μέσα στη μουσική, ήταν παιδί θαύμα, φαίνεται και πόσο παιδί θαύμα είναι τώρα. Μετακόμισε και είχε τις δυσκολίες του στο LA, πέρασε και από οικονομικά προβλήματα, είχε μια πορεία μέχρι να φτάσει στην επιτυχία, να φτάσει να πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους και να πάρει 16 βραβεία Grammy. Risk It All σε ένα μπολέρο Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ και σε περιοδία. Ήταν το 26, χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε και πάντα έτσι όμορφα πράγματα. Περιμένουμε έτσι κάτι δυνατό όπως στο ξεκίνημά του.

Ιλουμινάντο, καλέξικο, Γκάμπι Μορένο και Αμπαρανόια. Αυτή κι αν είναι μια φοβερή παρέα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Βέβαια, Viber. Κάνεις ένα search απλά, θα σου βγει Κόσμος Radio. Πατάς, στέλνεις μηνύματα. Έχουμε ολόκληρο παρέα και εδώ στο Viber. Και φυσικά, μέσα από το Messenger διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ακολουθείς σελίδες στα social media και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για κινηματογράφο, για μουσική, για όλα τα ωραία που γίνονται στην πόλη και εσύ κερδίζεις προσκλήσεις. Θυμίζω και το Party Festival. Τριήμερο φεστιβάλ για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια Κόσμος. Στο ραδιόφωνο σου που ακούς τις μουσικές του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Δεν κανονίζεις τίποτε. Έρχεσαι εκεί, Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος, και θα είμαστε παρέα με live μουσικές, συζητήσεις, βινίλια και χαρά.

Μαργαρίτα, ακούσαμε από τον Έλβης, απολαυστικός Έλβης, σε οτιδήποτε τον ακούμε, αλλά το Surrender αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από Άννα Κάλβη.

Η Royal Philharmonic Orchestra συνοδεύει τον Roy Orbison. I drove all night. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ο Nick Cave έχει πει τα διάφορα αποτυχημένα, έτσι, μαζί με κάποια ωραία που έχει πει κατά καιρούς και λες τι ωραία που σκέφτεται και τι ωραία που απαντάει στους φανς του. Πετάει και δύο τεράστιες χοντράδες που τα σβήνει όλα, τα γκρεμίζει, πέφτουν όλα, διαλύονται και δεν ξαναφτιάχνονται ποτέ. Για αυτό που είχε πει και είχε κράξει πολύ άσχημα τους ρε, τους χαστές χοντράδες που τα σβήνει όλα, τα γκρεμίζει, πέφτουν όλα, διαλύονται και δεν ξαναφτιάχνονται ποτέ. Για αυτό που είχε πει και είχε κράξει πολύ

Η Γιώκο Όνο καλά έκανε και μπήκε και διέλυσε τους Beatles, γιατί είχαν φτάσει στην παρακμή τους και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν άλλο. Και μπήκε η Γιώκο Όνο και εντάξει, αστεία το έλεγε αυτό, ηρωνικά. Και ότι πήρε ο καθένας τον δρόμο τους και έγραψαν αριστουργήματα. Και πολύ ηρωνικά είπε, φοβερά αστοχό και άκομψο, να πει ότι ο Λένον και οι άλλοι που δεν θυμάται τα ονόματά τους, ο Nick Cave, ξεχάσα τα ονόματα των Beatles γιατί είναι τόσο σημαντή, μόνο John Lennon. Που να λέμε τις αλήθειες μας, ότι τα τραγούδια που έχει γράψει ο George Harrison δεν τα γράφει ούτε στον ύπνο του, όχι μόνο ο Nick Cave, αλλά και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Γιατί δεν είναι ο Lennon και ο McCartney και ο Harrison τα τυπάκια που δεν θυμάται, δεν θυμάται το όνομά του, ο Nick Cave. Αυτά να μην λέγανε. Καλά θα περνάγαμε όλοι.

0: συμμετοχή στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com halfnote.gr. Η Κουουκουάνγκ Όπερα επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη

Μαύλα Ράδιο. Τροβαέρ στον αέρα μας, 5 λεπτά μετά τις 7, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι 5η, είναι 8 Οκτωβρίου, με θερμοκρασία να ανεβαίνει για λίγες μέρες. Θα πάμε χειμώνα, μάλλον, έτσι φαίνεται, θα δούμε. Καλοκαιρινός Χριστός Βουγιουκλάκης όμως φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτωλα. Στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου, σε ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Θα διαβάζουμε τα μηνύματά σας σε Messenger, Facebook, Viber, οτιδήποτε υπάρχει. Ό,τι υπάρχει σε social media, Κόσμος Radio, και στέλνεις τα μηνύματά σου. Ακούς και ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Μπορείτε να ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ένας ολόκληρος πλανήτης της μουσικής του ραδιοφώνου με όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand, στο χρόνο που θέλεις εσύ. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι, όλη η ευκολία που χρειάζεσαι. Quiet Rebellion, Kelly Bush.

τίτλος του άλμπουμ Kelly Bush. Η Greta Gerwig για την Barbie είχε τη φοβερή ιδέα να καλέσει την Billie Eilish. Billie Eilish και Φινέας για να γράψουν το τραγούδι για την ταινία Barbie. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της ταινίας. Και είναι φοβερό πως η Billie Eilish παραμένει πάντα πιστή στο δικό της μουσικό περιβάλλον, στον εσωτερικό της κόσμο, στο πώς γράφει μουσική, στο πώς ξέρει να εκφράζεται μέσα από το δικό της κόσμο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με όλο το περιβάλλον αυτό που είχε η ταινία της Barbie. Κέρδισε ένα βραβείο Oscar βέβαια για άλλη μια φορά, φοβερή και η εμφάνισή της μαζί με τον αδερφό της, συγκινητική, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή στιγμή και είναι συγκινητικό γιατί είναι τόσο πολύ, έχει πολύ signature, έχει την υπογραφή της. Μέχρι και εκεί, στο ροζ περιβάλλον, έβαλε το σκοτάδι της, το όμορφο, το φωτεινό.

Και έτσι έδωσε τη δική της φωνή η Billie Eilish στην Barbie, που την έκανε να έχει βάθους με έναν τρόπο, να έχει λίγη κατάθλιψη, λίγο από το σκοτάδι της, το λαμπερό της Billie Eilish, και να σκέφτεται βαθύτερα με τον πάρα πάρα πολύ ωραίο στίχο της What Was I Made For, η χρυσή στιγμή της ταινίας Barbie. Και εδώ στη συνέχεια, πολλοί καλλιτέχνες που αλλάζουν τα ονόματά τους έτσι για να βάλουν τα καλλιτεχνικά να είναι, ας πούμε, πιο εύγχα, να είναι πιο εύκολα. Τι πιο εύκολα? Εδώ Hans von Schneengeloch, δηλαδή ούτε καν τον ένιαξε να έχει ένα εύκολο καλλιτεχνικό όνομα. Ενώ αυτό το λες μία φορά, μετά δεν μπορείς να το ξαναπείς. Θέλει και συγκέντρωση για να το καταφέρεις. Schneengeloch.

Rainbow, Hans von Schneengelo. Από την Ελβετία, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, ertaiko.gr, για να ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Σε ανακαλύπτει ο κόσμος και τον ανακαλύπτεις εσύ, έτσι ακριβώς όπως ήθελε να τον ανακαλύψουν ο Bruce Springsteen. Φοβερό αυτό που έβαλε κάτω στο τραπέζι αυτό το ζήτημα, ότι κανείς μπορεί να τρέχει με ταχύτητα ή να προκαλεί με τη συμπεριφορά του γιατί θέλει να γίνει ορατός, επειδή στο σπίτι του κάποτε δεν ήταν ορατός, δεν τον έβλεπε ο πατέρας του, δεν τον έβλεπαν οι γονείς του, οπότε ένιωσε ότι πρέπει να γίνει, να έχει παραβατική συμπεριφορά για να γίνει ορατός. Αυτό το ένιωσε στα αλήθεια ο Bruce Springsteen, και δεν είχε παραβατική συμπεριφορά, αλλά την έγραψε σε ένα τραγούδι που έδωσε έμπνευση σε όλο τον πλανήτη. Stay

0: 93,6. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβυλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβυλα, πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Κόσμος 93,6.

Ρόμερος από τη Χουλιέτα Βένεγκας. Κόσμος 93,6 είναι, απόγευμα 5ης 8 Οκτωβρίου, 8 παρα 25, Κλάουντια Μάτολη είναι εδώ, ρότριπ μουσικό και είμαστε παρέα με μουσικές μέχρι τις 8. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Τα πράγματα δύσκολα για την Gen Z και για τον έρωτα και τις σχέσεις τα τελευταία χρόνια, που έχει γίνει το πιο δύσκολο πράγμα να καταφέρει κανείς, όπως και το να φτιάξουν τη ζωή τους οι νέοι. Πάντως πίσω στο 1940, εδώ Αλφρέντο Ντιάντζελες, η ορχήστρα, Χούλιο Μαρτέλ και Κάρλος Ντάντε ερμηνεύουν Σονιάρι Ναδαμάς, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, και ας έρχεται το μήνυμα από το μακρινό 1940, δύο άντρες λένε στις γυναίκες να συνεχίσουν να ονειρεύονται. Κάπου εκεί κρυμμένοι στο πλήθος βρίσκονται οι πρίγκιπες που ενδιαφέρονται αληθινά για μια γυναίκα, που ξέρουν να φερθούν, που έχουν τρόπους, που ερωτεύονται αληθινά, ξέρουν να βγάλουν έξω μια γυναίκα, να την κάνουν ευτυχισμένη. Κι ας τους ψάχνει κανείς με μεγεθυντικό φακό, υπάρχουν, έλεγαν τότε, και έρχεται από το παρελθόν το μήνυμα και τώρα. Σονιάρ, η Νάδα μας, να ονειρεύεσαι και τίποτε άλλο.

Τον ιδανικό έρωτα και να βρεις τον τέλειο άντρα, τότε να ονειρεύεσαι μόνο, γιατί αν ξυπνήσεις από αυτό το όνειρο θα απογοητευτείς απίστευτα με την πραγματικότητα και την αλήθεια. Αυτό λένε ο Χούλιο Μαρτέλ και ο Κάρλος Ντάντε. Η China Woman πάντως, η Μισελ Γκουρίβιτς, το λέει αλλιώς. First six months of love. Ότι τους πρώτους 6 μήνες είναι ο έρωτας, μετά πέφτουν οι μάσκες. Πέφτουν τις περισσότερες φορές.

Out of the City, λένε οι Black Pumas, σε αυτή την πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, και ισχύει με έναν τρόπο. Η πόλη γίνεται, δυσκολεύει πολύ όσο περνάει ο καιρός, χτίζεται συνέχεια, κάπως όλο αυτό σε κάνει να πείζεις η εικόνα με όλα αυτά τα κτίρια, κόσμος πολύ, σφασαρία πολύ, δύσκολη η πόλη τα τελευταία χρόνια. Something in the water. Κάτι να μας δροσίσει από την Dash.

Lux, Buena Vista Social Club και Coldplay. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Πέμπτη, βραδάκι Πέμπτης έρχεται 8 Οκτωβρίου. Ήταν η Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου κάθε απόγευμα. Ένα road trip μουσικό. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Sunshine Day αυτές τις μέρες με θερμοκρασία ανοιξιάτικη. Το φθινόπωρο είναι εδώ. Έρχεται. Έρχεται και φεύγει. Τώρα δεν είναι εδώ, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είναι. Έτσι μαθαίνουμε. Θα το δούμε. Πέτρος Αδάμ σίγουρα θα είναι. Χρήστος Βουγιουκλάκης σίγουρα ήταν. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Αύριο παρέα σε 6. Φιλιά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
7: Κόσμος 93,6.

look any further. Με σε Λεγκοντσέλο και Λιάν Δε Χάβας. Λιάν Δε Χάβας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ και μας θυμίζει βέβαια τη δεκαετία του 80, όταν ο Ντένις Έντουαρτς και Σάιντα Γκάρετ έκαναν αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είπα έτσι να έρθουμε να ξεκινήσουμε μελωδικά, ωραία, με χαμόγελα, με ωραία λιακάδα, με έναν ανοιξιάτικο καιρό έξω σήμερα 8 Οκτωβρίου του 2026, παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και ακούγοντας σήμερα το Don't Look Any Further, αφού καλωσπηρίσουμε όλους εσάς στην παρέα, μου πήγε στο νου αυτό το τραγούδι. Πόσο κοντινή ήταν αυτή η εποχή και τόσο μακρινή. Θυμάστε? Αυτό έλειπε να μην το θυμόμασταν. Fly like an eagle, Steve Miller. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Παλιές και νέες μελωδίες και όχι μόνο, και το πάρτι που έρχεται. Την άλλη εβδομάδα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού, Κέντρο Σταυρογιάρχος.

Fly Like an Eagle. Βιαστήκαμε. Δεν είναι Steve Miller, αλλά είναι ο Seal. Ένα τραγούδι που γράφτηκε στο Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια, από τον Steve Miller και την μπάντα του, Steve Miller Band, το ομώνυμο. Και φέτος κλείνει ούτε λίγο ούτε πολύ 50 χρόνια, φίλες και φίλοι. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, από τα 500 καλύτερα, όπως είχε ψηφιστεί πριν από χρόνια από το περιοδικό Rolling Stone. Λέγαμε νωρίτερα το ότι έχουμε πάρτι. Και έχουμε πάρτι, και όταν έχουμε πάρτι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και αυτή τη φορά δεν έχουμε ένα πάρτι ότι και ότι. Έχουμε ένα πάρτι που γιορτάζει ο κόσμος 25 χρόνια. Ο κόσμος λοιπόν κλείνει 25 χρόνια και γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τρεις μέρες την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Με ελεύθερη είσοδο. Γιορτάζουμε όλοι μαζί και πρέπει να γιορτάσουμε, φίλες και φίλοι, και δεν γιορτάζουμε μόνο, όπως ξέρετε, στα 25. Έχουμε γιορτάσει και στα 24 και στα 23 και με πάρτι και με events και στον Καζάρτε και στην Τεχνόπολη και με χριστουγεννιάτικα πάρτι και με πάντα γιορτάζουμε και καλά κάνουμε και γιορτάζουμε, γιατί το ραδιόφωνο, όπως ξέρετε, είναι μια σχέση αμφίδρομη. Είστε εσείς, είμαστε και εμείς, βρισκόμαστε όλοι μαζί και περνάμε καλά. Έτσι λοιπόν θα γίνει και την άλλη εβδομάδα, με live εκπομπές, με DJ sets, με προβολές, με συζητήσεις, με συναυλίες. Με συναυλίες θα έρθει η Μάνη να τραγουδήσει. Unplugged Acoustic, θα έρθει ο Τιγουάιο για πρώτη φορά, τον ακούμε πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Θα γκρουβάρει ιδιαίτερα η Αλκιόνη. Και όλα αυτά θα γίνουν από την Παρασκευή με ζωντανές εκπομπές από το κόσμος στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο, και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή εννοείται. When I wake up in the morning, love, live από το Τιουάιο την Παρασκευή το βράδυ. Το Σάββατο θα έχει back to back party και με βινήλια. Δεν έχουμε να κουβαλήσουμε επικά πράγματα, δηλαδή τι έχει να γίνει. Και συζήτηση και μια πολύ ωραία κουβέντα επίκαιρη. AI or not AI, to be or not to be. Lovely day στην κυριολεξία. Just one look at you. Δεν χαλάω άλλο το Χωσέ. James, Lovely Day. Τα υπόλοιπα σε λίγο.

Lovely Day. Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς. Τον είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Λέγαμε νωρίτερα για το Πάρτι του Κόσμος. Και φυσικά το Πάρτι του Κόσμος έχει, εκτός από τα τρία live που έχουμε πει, έχει και πολλά και ωραία πράγματα. Καταρχήν θα έχει εκθέσεις φωτογραφίας. Θα έχουμε ένα ανοιχτό τραπέζι με ένα θέμα που γενικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό το AI, Ornate AI. Ξέρετε, δεν είναι μια κουβέντα που τη λέμε έτσι στον αέρα. Ακούσαμε ένα τραγούδι και είναι AI. Σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα αυτό και ήδη έχει γίνει θέμα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην ζωή, την απλή ζωή, την καθημερινή ζωή του πολίτη, αλλά και στη μουσική βιομηχανία. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και με εκπροσώπους του ραδιοφώνου, αλλά γενικά και του marketing, για να μιλήσουμε κατά πόσο αυτό το AI επηρεάζει όλους μας, επηρεάζει τη μουσική, επηρεάζει και εμάς ακόμα εδώ μέσα στο στούντιο και πολλά άλλα πράγματα από άπτοτε του ραδιοφώνου. Και back to back party. Party θα έχουμε και βινίλια. Όταν έχουμε βινίλια, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και κόσμο που θα παίζει βινίλια. Και εκεί έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάρτι λοιπόν από τους παραγωγούς του σταθμού. Την Κυριακή έχουμε ένα acoustic radio show με την Imani. Θα έρθει η Imani να παίξει, μας κάνει αυτή την τιμή, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Και την ανερχόμενη Αλκιόνη, που την έχουμε μάθει εδώ από το ραδιόφωνο, για να παίξει και να διασκευάσει αγαπημένα της τραγούδια. 25 χρόνια λοιπόν, και την Παρασκευή θα έχουμε τον Τιουάιο. Ο Τιουάιο αυτή τη στιγμή έχει κυκλοφορήσει και ένα νέο single. Ο Τιουάιο που ούτως ή άλλως από πίσω κρύβεται ένας, δεν κρύβεται μάλλον, ο άνθρωπος είναι, τα λέει όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος παραγωγός, το που τον ξέρουμε όλοι. Μιλάμε φυσικά για τον Άντριαν Κεσάδα. Βρίσκεται πίσω από το Outsider και γενικά βάζει το χέρι του στις παραγωγές για έναν καλλιτέχνη που έχει γεννηθεί στο Παρίσι, έχει nickname The Young Old και μας παραπέμπει, όπως ακριβώς λέει και το όνομα, λίγο στο παρελθόν. Φαίνεται εδώ πόσο είναι Άντριαν Κεσάδα το κομμάτι. Όστιν, Όστιν, Όστιν, πόσο παραπάνω. Και τίτλος Όστιν από το Όστιν ο Κεσάδα και ο Τιουάιο. Καινούριο τραγούδι, κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Νέο σίγκλα το Τιουάιο. Θα τον δούμε στο κόσμο, στο πάρτι μας.

Αν κάποιος δεν ξέρει, θα έλεγε ότι μας έρχεται από το Όστιν στην κυριολεξία ο TY. Ο TY όμως είναι γεννημένος στη Γαλλία, μας φέρνει τη Soul. Θα ακούσουμε όλες αυτές τις μελωδίες από τρία συνολικά άλμπουμ. Φαντάζομαι και κάνα δύο τραγούδια που μπορεί να είναι και έκπληξη. Όλα αυτά θα συμβούν την Παρασκευή ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυβασταύρος Νιάρχος. Και αφού ακούμε από το Memphis, μάλλον και αφού ακούμε το Old Boy, όπως θέλετε πείτε τον The Young Old TYO, πάμε να ακούσουμε και τον Chosen Child, όπως φωνάζουν τον AJ Jones. Από το Austin πάμε μια βόλτα στο Memphis. AJ Jones εδώ παρέα στο Gas Station, παρέα με τον Big X, The Plank. 2, 10, 60, 66, 4, 29.

AJ Jones, παρέα με τον Big Extra Blank. Κοίταγα χθες και διάβαζα βέβαια σήμερα την Ροζαλία που εμφανίστηκε στο Jimmy Fallon και μιλούσε με τόσο θαυμασμό για τους U2, για τον Bono, τον Edge και την παρέα του και για την συμμετοχή της Ροζαλία στο νέο άλμπουμ του των U2, το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Και η αλήθεια είναι ότι μου κάνει έτσι λίγο στο μυαλό αυτό που είχε πει και η Ντόλι Πάρτον, πόσο πολύ το διασκέδασε και πόσο πολύ χάρηκε όταν βρέθηκε μέσα στο στούντιο και ηχογράφησε παρέα με τον Bono. Αυτό βέβαια το ξέρουμε γιατί το είπε ο ίδιος ο Bono και ο Edge, καθότι πια η Ντόλι Πάρτον δεν βρίσκεται επί τη ζωή. Εκείνοι ξέραν πολύ καλύτερα από όλους πώς ήταν να δουλέψουν μαζί με την Ντόλι Πάρτον, και στο επερχόμενο άλμπουμ θα ακούσουμε σίγουρα και αυτά τα δύο τραγούδια. Μέχρι τις 8.30. Ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια των U2. Street of Dreams.

Τζάλεν Κόντα και το Doctrine of Love. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 34 λεπτά μετά τις 8. Πάντα ο Χρήστος Βιγιουκλάκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας κάνετε ακρόαση. Και πάντα περνάτε όμορφα ακούγοντας ωραίες μουσικές. Έχουμε το 210-6066-429 που χτυπάει εδώ απευθείας στο στούντιο του Κόσμος. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Από τον δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον Κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, ό,τι άπτεται του κόσμου, 24 ώρες το 24ωρο. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε, μιλάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και φυσικά μέσα από τα social media που τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνουν μέσα στα social media, να μπαίνετε, γιατί δίνουμε δώρα, προσκλήσεις, βιβλία, διαγωνισμούς. Και όταν κερδίζετε, πάντα αυτόματα έρχεται μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Τζάνελεν Κόντα λοιπόν, και πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Σκεφτόμουν λίγο σήμερα και γενικά αυτές τις μέρες που ακούμε για τα 25 χρόνια του Κόσμος και για όλες αυτές τις μουσικές και τα τραγούδια που έχουν χαρακτηριστεί, αν θέλετε, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το Κόσμος. Ένα από αυτά το θυμάμαι σαν τώρα, όταν είχε έρθει και εδώ στο στούντιο, αλλά και την επόμενη χρονιά, το 2006, το 7 αν θυμάμαι καλά, είχε βρεθεί. Όχι, το 6 ήταν στο κυποθέατρο του Παπάγου. Μιλάμε βέβαια για την Άγιο, όπου μαζί τότε με τον Down on My Knees και το Help is Coming ήταν τα τραγούδια που έγιναν γνωστά και έγινε γνωστή η Άγιο στην χώρα μας. Η Νιγηριανή, η οποία γεννήθηκε στη Γερμανία.

Υπάρχει φωνή του Al Green. Όσα χρόνια και αν περάσουν, όταν ο Al Green βγαίνει να τραγουδήσει, το καταλαβαίνεις από χιλιόμετρα μακριά. Έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα και αυτό φαίνεται φυσικά και στο τελευταίο δίσκο της Ράη, αλλά και σε όλες τις παλιές του μελωδίες. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Αυτή είναι η Massilia Sound System.

Βασιλεία Sound System είναι η εθνική, αν θέλετε, μπάντα, το εθνικό συγκρότημα της τοπικής Μασσαλίας. Άμα έχετε πάει σε αγώνα στη Μαρσέικ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση στο ημίχρονο να μην ακούσετε Βασιλεία Sound System. Και αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με το μυαλό και την ψυχή των Γιούρ. Ολίβια Ροντρίγκο, Ολίβια Ντίν Ροζαλία και Έλα Λάγκλι. Τις βλέπω να είναι προτινόμενες και τις τέσσερις μαζί στα γκράμι που μας έρχονται. Σε λίγες μέρες έτσι αλλιώς θα έχουμε και τις υποψηφιότητες. Και ήδη παίζουν τα προγνωστικά.

Ολίβια Ροντρίγκο, λοιπόν, με ένα εξαιρετικό άλμπουμ και σίγουρα έχει κάνει αίσθηση και πολύ περισσότερο από την προηγούμενη χρονιά που είχε ανέβει και είχε τραγουδήσει στο Glastonbury μπροστά σε 100 και πλέον χιλιάδες θεατών στη Μεγάλη Βρετανία. Ξέρουμε όλοι ότι όποιος τραγουδήσει στο Coachella ή στο Glastonbury ή στο Sonar παλιότερα στην Βαρκελόνη, σίγουρα έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του, γιατί δεν ανεβαίνει εύκολα σε αυτά τα φεστιβάλ στο main stage να τραγουδήσεις. Παχούα και Καριμπόμπο.

Αυτή λοιπόν είναι η Παχούα και η Καρυμπόν. Πως σκεφτόμουν λίγο η Παχούα τώρα το τελευταίο καιρό που έχει κάνει μια νέα συνεργασία κατά 99%, γιατί ξέρετε βγαίνουν κάθε Παρασκευή νέες κυκλοφορίες και ακούμε διάφορα πράγματα και μέσα στην εβδομάδα. Έχω την αίσθηση όμως ότι η Παχούα έχουν κάνει τώρα τελευταία μια συνεργασία με τον Σέμπα Κάμπος. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Μέχρι τις 9. Unclub 2. General O'Connell, στην παλιά επιτυχία του Neil Young. Neil Young επίκαιρος όσο ποτέ. Only love can break your hearts.

0: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρί, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τον κόσμο στους 93,64 λεπτά μετά τις 9. Φίλες και φίλοι, είναι 5η 8 Οκτωβρίου. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, έτσι. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, έφυγε. Και φεύγει και βλέπω παντού στολισμένες βιτρίνες έξω αυτές τις μέρες, φυσικά με το Halloween. Έχει έρθει και στην Ελλάδα το Halloween. Μπάμπης Δούκαρος κουνάει το κεφάλι του. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αρκετά μαγαζιά που πουλούν εποχιακά και οτιδήποτε. Σας φαίνεται περίεργο, γιατί ακολουθούμε λίγο τώρα τα τελευταία χρόνια τα μέτρα και τα σταθμά του εξωτερικού, ίσως και λίγο νωρίτερα, είναι περισσότερο όμως για θέμα ψυχολογίας. Είδα και χθες και σήμερα ένα-δύο μαγαζιά με εποχιακά, επί της Μεσογείου ανεβαίνοντας, να βγάζουν χριστουγεννιάτικα. Μη σας φαίνεται περίεργο, αρχίζουν σιγά σιγά να τα στείνουν. Μην κάνεις έτσι, Μπάμπη, η αλήθεια αυτή είναι. Στείνουν ήδη τα χριστουγεννιάτικα για να τα βγάλουν σε 10-15 μέρες επίσημα στην αγορά. Ναι, και με μπουφάλι και με παγιό. Ακριβώς αυτό. Έτσι, κάτσε να σε βάλω λίγο στο κλίμα. My baby just cares for me, από το Michel Bublé. Δεν είναι Χριστούγεννα ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Μισελ Μπουμπλέ και εσύ να τρακούμε μόνο τις γιορτές, έτσι. Τις ακούμε όλο το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο.

Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους κρούνερς τα τελευταία χρόνια. Μισελ Μπουμπλέ από τον Καναδά. Πάρα πολύ ωραία. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz.

Carmen McRae και Sound of Silence. Ένα τραγούδι που έχει γίνει και η στάτη εδώ και πολλά χρόνια σε πολλά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τραγούδι που έχει γράψει και έχει σηματοδοτήσει μια ολόκληρη εποχή, τη λεγόμενη Age of Anxiety, όπως έλεγαν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να συναντήσουμε τον Victor Demey, το μακαρίτη Victor Demey. Όπως πρωτοηχογράφησε το τραγούδι, τον Μαλόν τον Καλόν. Αργότερα το κομμάτι έγινε μεγάλη επιτυχία όταν το πήραν οι Σύναψον στη Γαλλία και το έκαναν σόρο τε καραμπά.

Βίκτορ Δεμέ από την Μπουρκίνα Φάσο. Βίκτορ Δεμέ που έγραψε πολλά τραγούδια, αλλά μόλις πήγε στη Γαλλία και ηχογράφησε, τα πήραν, τα έκαναν ρεμίξη Σύναψον και πολύ καλά έκαναν οι Σύναψον και έφτιαξαν τα τραγούδια του Βίκτορ Δεμέ, έδωσαν μια άλλη διάσταση και στη μουσική του και στα τραγούδια του. Οι Σύναψον εξάλλου αυτό το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, βγάζοντας και διαμάντια από το παρελθόν και βγάζοντας και ήχους από τη Δυτική Αφρική που αρκετές φορές δεν ξέραμε, και αυτό το λέμε με κάθε σιγουριά, καθότι οι Σύναψον ήταν το δίδυμο που αρκετές φορές έστελναν το λεγόμενο Boomtown Club, ένα μηνιαίο μίξ που έφτιαχναν και έστελναν σε επιλεγμένα ραδιόφωνα, και πριν από πολλά χρόνια έστελναν και μία φορά το μήνα και κάτι στο κόσμο τις δικές τους, τα δικά τους remix και τα δικά τους mix set, ακούγοντας και είχαν επιλέξει τον κόσμο για να μεταδίδει ακριβώς αυτό το πρόγραμμα που ήταν σε επιλεγμένα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Αφού μιλάμε για τη Γαλλία, πάμε να συναντήσουμε την Ιμάνη. Την άλλη εβδομάδα θα τη δούμε ζωντανά. Θα είναι μαζί μας, θα είναι δίπλα μας. Την Κυριακή 18 του μήνα στο Ίδρυμα Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πάρτι του Κόσμος. 25 χρόνια Κόσμος, φίλες και φίλοι. 25 χρόνια μαζί. 25 χρόνια συντροφιά, κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο.

Μια εξαιρετική πορεία 20 χρόνων και ένα εξαιρετικό live που έδωσε για άλλη μια φορά ο Τζακ Σαβορέτη στην Αθήνα, ξεκινώντας την περιοδία του, την ευρωπαϊκή του περιοδία, την μεγαλύτερη μέχρι τώρα στην καριέρα του. Και ο Τζακ Σαβορέτη, που τον παρακολουθώ, κοιτάω αυτή τη στιγμή τι γίνεται και τι κάνει στην Ευρώπη, έχει δώσει εξαιρετικές συναυλίες, όπως ακριβώς στην Αθήνα, με μια πολύ στρωμένη μπάντα και με ένα πολύ ωραίο, σφιχτό και δεμένο πρόγραμμα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα, παρουσιάζοντας φυσικά και το καινούριο του άλμπουμ, αλλά και όλες τις επιτυχίες που έγινε γνωστός, και φυσικά το What More Can I Do, ένα από τα τραγούδια που έγινε γνωστός ο Τζακ Σαβορέτη πριν από πολλά χρόνια και στη χώρα μας. I've got something to tell you. Μια βόλτα μέχρι την Ιταλία.

93,6. «25 κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ακούτε Κόσμος.

Αντί Νταμούρ, αυτός είναι ο Ροζέ, παρέα ο Ρόζο από τη Βραζιλία, παρέα με τον Φεφέ, σε ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία πριν από πάρα πολλά χρόνια, από τον Ανρί Σαλβαντόρ, αυτόν τον εξαιρετικό μουσικό ποιητή. Έχει γράψει τραγούδι σε άπειρες μελωδίες ο Ανρί Σαλβαντόρ στη Γαλλία, από την εποχή του Μεσοπολέμου και το Καμπαρέ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπί Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Κέρτις Χάρντινγκ. Πάρα πολύ μελωδικός, πάρα πολύ ωραίος τελευταίο του άλμπουμ. Το 8ο άλμπουμ που το έχει κάνει και παραγωγή ο ίδιος.

Curtis Harding λοιπόν από το τελευταίο του άλμπουμ. Και αυτός είναι ο Jerry Roll σε μια εξαιρετική μπαλάντα που έγραψε πέρυσι με τίτλο Thorn.

Αυτό λοιπόν είναι το Use Me, το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Bill Withers φυσικά. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 18-19 βασικά, ήταν ένα από τα τραγούδια που είχε ηχογραφήσει και ο Teddy Swims. Δεν τα έχει βγάλει σε άλμπουμ, αλλά όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, 4-5 singles βγήκαν και επίσημα στις ψηφιακές πλατφόρμες και μπορούμε φυσικά να τα ακούμε. Και αυτό είναι το νέο όνομα, μάλλον δεν είναι νέο, είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή στην Τζαμάικα, στον χώρο της Ρέγκε. Είχαμε τη χαρά να τον δούμε και πέρυσι στην Ελλάδα. Από το Σεν Ελίζαμπεθ μιλάμε για τον Πρότοζε.

Και πένα και πένα, τι κρίμα, τι κρίμα. Ο τηλεφώνητο κουνοβαμέντε λοιπόν από τον Ζόρτζι Μπεν. Εδώ το ακούσαμε με την διασκευή έτσι όπως ακριβώς το είχε φτιάξει το κομμάτι ο Γερμανός στον ρύθμο. Κάπως έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12-12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Ραντεβού φίλες και φίλοι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, γιορτάζει Πελαγία. Έχετε φίλοι Πελαγία? Εγώ έχω. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Εννοείται ότι σας έχουμε πυροβολήσει από χτες ότι το επόμενο τριήμερο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο, πάνω ψηλά, θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος. Μέχρι τότε υπάρχουν και άλλες συναυλίες. Και σήμερα, Παγκόσμια ημέρα όρασης, να βλέπουμε. Και αν δεν βλέπουν, φοράμε γυαλιά κατά της τύφλωσης. Μην τυφλωθούμε τώρα. Υπάρχουν και τυφλοί. Τα πεζοδρόμια είναι για τους. Εντάξει, πώς παρκάρουν και τι γίνεται εκεί. Μπάμπη, τι άλλο να πούμε, δεν ξέρω. Ο Μπάμπης Δούκαρης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ζέστη σήμερα, υγρασία πολύ. Να ντύνεστε καλά, γιατί φυσάει και λίγο.

Λοιπόν, τα πολύ ευχάριστα νέα στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον, τον Νόμπελ λογοτεχνίας, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια. Για το τολμηρό και εφευρετικό της έργο, μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο Instagram, αυτή η καταπληκτική γυναίκα, η Καναδή, είναι στο τηλέφωνο και είναι έκπληκτη. Γιατί έτσι είπαν τα νέα και χάρηκε. Ένα παίρνεις Νόμπελ, χαίρεσαι. Η Παγκόσμια ημέρα όρασης γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του Οκτώβρη. Κάθε 5 δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπος μας τυφλώνεται και κάθε ένα λεπτό ένα παιδί. 40-45 εκατομμύρια οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο. Εγώ όμως δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Κι αν ήμουν τυφλή και δεν σε έβλεπα, θα σε φανταζόμουν

Έρχεται η Βασίλισσα αύριο το βράδυ. Η Βασίλισσα έρχεται. Γιάσμιν Χαμντάν. Τελευταία της δουλειά. I remember, I forget. Έρχεται η Βασίλισσα. Borderline Festival στο Onassis Ready. Basement Alpha. Μετά την Γιασμίν Χαμντά θα είναι ο Nightmares on Wax. Λίγο πριν η Στέλλα. Λίγο πριν ένας Γιώργος. Αλλά η Βασίλισσα έρχεται.

Η Γιασμίν Χαμντάν γεννήθηκε στο Λίβανο. Πλέον μένει στο Παρίσι. Έγινε γνωστή με τους Shop Kills και ίδρυσε μαζί με τον Ζέιτ Χαμντάν, που δεν έχουν καμία σχέση, απλώς είχαν το ίδιο επώνυμο, σαν λέμε Παπαδόπουλος.

Λιβάνου, μέσω πολέμου, έχουμε την ίδια ηλικία. Και μετά τη γέννησή της, οι γονείς της μετανάστευσαν στη Γαλλία, στα Αραβικά Εμμυράτα, στην Ελλάδα, έχει περάσει από Ελλάδα, όπως η Αρούζα Φταμπ και στο Κουβέιτ. Αλλά εκεί στο Κουβέιτ έπρεπε να φύγουν λόγω επίσης εισβολής Ιρακικής το 90. Και μετά ο μπαμπάς της ξαναγυρίζει στο Λιβάνο. Με Swap Kills 1991, πρώτο άλμπουμ Μπατέρ. Με Γιάς 2009, Arabology. Τώρα η Βασίλισσα το 12 βγάζει το ομώνυμο άλμπουμ Γιασμίν Χαντάν. Το 13 Γιάννας. Το 17 Αλτζαμιλάτ. Το 18 Τζαμιλάτ Ριπρίζ. Και πέρυσι I Remember, I Forget. Μη χάσετε τη Γιασμίν Χαντάν αύριο αν αγαπάτε τη μουσική. Η ταινία του Τζάρμους Only Lovers Left Alive, στην τελευταία σκηνή η Γιασμίν Χαντάν τραγουδάει.

ζεις. Λέει όχι, μα γι' αυτό είναι διάσημη, γιατί δεν τη γνωρίζεις. Αυτά είναι τα λόγια του Τζάρμους για τη Γιασμίν Χαμντάν. Το θέμα είναι τι λέει ο Τζάρμους, τι λέω εγώ ή τι τραγουδάει η Γιασμίν Χαμντάν, που είναι πάντα

Cool and the Gang, Cool and the Gang, μια πολύ ωραία παρέα από το Jersey City της νέας, του New Jersey το 1964. Μέλη τα αδέρφια Robert Cool Bell, Ronald Bell, Dennis D.D. Thomas, Robert Spike Mikens, Charles Smith, George Funky Brown, etc. etc. Υπήρχε και ένα εξαιρετικό τρομπόνι στην παρέα. Ήταν ο φανταστικός Clifford Adams, ο οποίος έφυγε στα 62 το 15. Ένα μυθό μου θυμάμαι, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι των Cool and the Gang, μέχρι και τις 10 και μισή.

93,6. Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I wanna be sedated. Johnny Ramone γεννιέται σαν σήμερα, Αμερικανός, punk, rock, κιθαρίστας. Αλλά και ο αδερφός του, CJ Ramone, ο Christopher Ward, ο μπασίστας, ο τραγουδιστής, γεννημένος στο Queens της Νέας Υόρκης. Έχει γενέθλια, γεννημένος το 65.

οποίους και εμείς καταγόμεθα και λάβαμε το όνομα τούτου. Αυτοί διέφεραν από εμάς εις την θρησκεία, διότι προσκυνούσαν τις πέτρες και τα ξύλα. Δεν έπειρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλά απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες. Και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τις γλώσσες του κόσμου, οι οποίες μολονότι έβρισκαν εναντιότητες, οι βασιλείς και οι τύρανοι τους κατέτρεχαν. Οι παλαιοί Έλληνες οι προγόνοι μας έπεσαν στη Διχόνοια και τρώγονταν μεταξύ τους. Και μετά πρώτα οι Ρωμαίοι και έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν και ήρθαν οι μουσουλμάνοι. Και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλά οι στάθη αδύνατο να το κατορθώσουν.

Τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών. Μήνοι που φέρνοντες στον ζυγό έφευγαν και γραμματισμένοι πήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, ως τη στηρημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατάντησε εν εισαθλή εγκατάσταση. Στον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας πήγε στον πόλεμο, ο αδερφός έφερνε ξύλα, γυναίκα εζήμωνε, το παιδί κουβαλούσε ψωμί και μπαρούτια. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη εξαιτίας των περιστάσεων έμεινα αγράμματος. Και δια τούτου ζητώ συγχώρεση. Δεν ομιλώ, καθώς η δάσκαλή σας είπα ότι ήκουσα και γνώρισα και το έργο μας και ο καιρός μας πέρασε. Και οι μέρες της γενεάς η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουμε το λίγο να περάσει. Εσείς οι νέοι, εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε θεμέλια, την πολιτεία, την ομόνοια, τη θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και τη φρόνιμον ελευθερία. Ζήτω η σοφή διδάσκαλη, ζήτω η ελληνική νεολαία. Το 1838, σαν σήμερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ

ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η, 8 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα ποδιατρικής, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας πήγε στον Ζωζέ Σαραμαγκού. Έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φαν ντε Λάιερ, ο Ματ Ντέιμον και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Ταχτσής, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας. Το τρίτο στεφάνι. Ο ομοφιλόφιλος έρωτας έχει μια ποιητικότητα, αν θέλεις, ακριβώς επειδή δεν οδηγεί πουθενά. Έχει μια τραγική διάσταση. Ακριβώς γιατί ούτε παιδί γεννιέται, ούτε η κοινωνία πρόκειται ποτέ να τον αναγνωρίσει. Κώστας Ταχτσής. Λοιπόν, να πάμε στη μουσική. Μπάμπης Δούκαρς είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λίγο πριν ακούσαμε Στέλλα και Nightmare Waxes. Αύριο Borderline Festival. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στα 25 χρόνια του κόσμος, η Μάνη μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και μαζί σας.

ανεβαίνετε στα social media του Κόσμος, δίνουμε προσκλήσεις. Για την παράσταση Χώμα στο θέατρο Hood Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και Τρίτη 13. Τσίκο Πινέιρο αυτή την Κυριακή. Αυτό το Σάββατο στο Γκαζάρτε Πλίσκιν Τάνελ Πάρτις Τζον Τάλαμποτ Σοφία Κουρτέσης. Και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στο Γκαζάρτε έρχεται James Carter Organ Trio. To make me happy, not so alone. Έχουμε φέτος, εμείς κάναμε εννοείται αφιερώματα Coltrane και Miles Davis και εννοείται πάρα πολύ μουσική της jazz. Πατήσαν εκεί και κάνουν μεγάλα αφιερώματα, μεταξύ αυτών και ο James Carter. Ένας χαρισματικός και πολυσχηδής σαξοφωνίστας έρχεται με το σαξοφωνό του. Gerald Gibbs στο Hammond B3, Alex White στα drums. 100 χρόνια μετά τη γέννηση του Coltrane, 13 Οκτωβρίου

that she can't live without him. The man is gone, and mama says,

25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος.

0: Γενικά το πέλαγος, πέλαγο, πέλαγο, αυτή η απλωμένη θάλασσα, η Μεσόγειος, το Αιγαίο, ο Σαρωνικός κόλπος. Γενικά το πέλαγος λαμβάνει ονομασία εκείνη την κύρια ακτής που περιβρέχει ή από ιστορικού γεγονότος ή που συνέβη σε αυτό, δηλαδή από την εποχή του Πτολεμαίου. Τα πελάγια της Μεσογείου ήταν κατά αλφαβητική σειρά, θα σας τα πω όλα τώρα.
1: Et c'est pour ça que j'ai les paroles ici. Mais je vous promets que depuis aujourd'hui, il va être très populaire en France. Vous voyez.
0: Πρώτο είναι το Αιγαίο. Ποιο θα ήταν, Αιγαίο Πέλαγος.

0: μείνει.
1: Υπηρωτικό, θεσπρωτικό, θρακικό, ιβυρικό, ικάριο. Ηλυρικό. Έμαθα ότι παντρεύεται ο Λύρικας και έχω χαρή και έχει ένα παιδί. Ισικό, Ιόνιο. Καρπάθιο, Κελτικό, Κυλίκιο, Κρόνιο, Κύπριο, Κυφάριο. Το Λιβικό που είναι η Γάβεως. Το Μυρτό, ο Πέλαγος. Παμφίλιο, Παρθένιο, Ρόδιο, Σαρδό, Σικελικό, Τρισινικό και Φινίκιο. Λοιπόν, από την αρχαιότητα βεβαίως ήταν γνωστό και το Πέλαγος Αρκαδίας, δηλαδή αυτή η ορεινή περιοχή που μνημονεύει ο Παυσανίας και κατάγεται η μαμά μου.

μένεις εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους.

βράδυ. Βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαχαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια θα μείνει και σιωπή. Λύκε, λύκε μου καλέ μου, λύκε, λύκε μου είσαι εκεί.

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Εγώ με τη Δήμητρα αύριο θα πάμε στη Γιασμίν Χαμντάν. Με συνοδεύει και τη συνοδεύω. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Καλό ξημέρωμα.

0: στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

αφήνει εδώ και έφτιαξε αυτό εδώ το κομμάτι. Chasing the Sun. Έτσι είναι και ο τίτλος. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς και φύγαμε.

η Νεζρίν έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Can Yama Can, που θα πει Once Upon a Time. Εκεί μέσα κρυβόταν και το γυαλί, το οποίο έρχεται στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δημήτρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές.

μου στο Λονδίνο πάντα. Έτσι κι αλλιώς και η Γιασμίν Χαμντάν εκεί εμφανίζεται, εκεί ηχογραφεί. Όπως επίσης και η Quantum Project, οι οποίοι κρύψαν τους Stereo MCs και φτιάξαν αυτό το I Change.

Βεβαίως, συμπληρώνουμε 25 ολόκληρα χρόνια on air. Και είπαμε να το γιορτάσουμε. Να το γιορτάσουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού. Εκεί στο Νότο, στο Φάληρο, την Παρασκευή θα ξεκινήσει η γιορτή. Το Σάββατο στις 17 θα είμαστε και πάλι εκεί. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσουμε την υπέροχη Γαλίδα η Μάμη. Βεβαίως μαζί της θα βρίσκεται και ο κιταρίστας της, αλλά και η Αλκιόνη με το συγκρότημά της να διασκευάζει τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Παρασκευή όλα θα ξεκινήσουν με το Γάλλο υπέροχο Τιγουάγιο, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο θα βρεθούμε όλοι μαζί να συζητήσουμε AI or not AI. Καλλιτέχνες αλλά και εκπρόσωποι του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων θα βρίσκονται όλοι μαζί, back to back, για να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Και μετά έπεται πάρτι. Έπεται πάρτι με βινίλια, με τους παραγωγούς του κόσμου, με μουσικές του κόσμου. Θα συναντηθούμε εκεί. Ο κόσμος 93 και 6 κλείνει 25 χρόνια και γιορτάζει στο Φάρο, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάληρο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος Radio.gr.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, κυνηγάμε τον ήλιο. Δεν ξέρω πώς μέσα στη νύχτα, αλλά έχουμε βοήθεια καλή. Η Ezra Collective είναι εδώ ακριβώς επειδή υπάρχει ελπίδα. Here because of hope, όπως λένε και το καινούριο τους άλμπουμ. Από όπου αντλούμε αυτό το jubilee.

Τσέμπα Groove είναι παλιά ιστορία και κρύβονται στο Βαρολίνο. Εκεί ηχογραφούν. Be a lover μας λένε και φέρνουν τους Caveman αλλά και τον Tim Lear για να βάλουν τη δική τους έμπνευση.

κλείσουμε, γιατί να μην φτάσουμε σε αυτή την έμπνευση που ονομάζεται Ντεμπορόντο και φτιάχνει τη δική του ζούγκλα εμπνεόμενος από εκεί που ζει, στην Κολομβία δηλαδή. Λοσχίδος Ντελσόλ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από κάτι μήνες.

Η Κέμπε Shakedown και το Τουζούγκα Remix είναι εδώ μαζί με τον Brennan Green, ο οποίος βάζει το disco ασίδωτο του.

ένα υπέροχο εξώφυλλο για τον Τζεού Τζο, ο οποίος ταξίδεψε στην Hot Casa Records, στη Γαλλία δηλαδή, να φτιάξει αυτά τα Pacific Beaches. Εννοείται, είναι και ο Φλωριάν μαζί με το κουιντέτο του. Όσο για το κομμάτι, Kiss είναι ο τίτλος.

I Love the Beat. Ο Μίστερ Σάντσες έρχεται να ρημιξάρει και η Τσάντρα ήταν πάντα εκεί με αυτό εδώ. Πίσω στο 2024 ρημιξάρεται αυτό το Astronubian Electronic.

Να φύγουμε για τη Μαδρίτη, να συναντήσουμε τον Νικόδημος που κάνει καλή δουλειά εκεί. Έχει φροντίσει να φιλοξενεί και την Αμπέλικα. Ένα disco star πάντα χρειάζεται.

Ναι, τα παιδιά ηχογραφούν στο Βερολίνο, εμπνέονται από τη Βραζιλία γιατί έρχονται από εκεί και κρύβουν μέσα τους μία τραγουδίστρια και έναν ηθοποιό. Πρόκειται για το ντουέτο Κούρια Κούρια που έφτιαξαν αυτό το Μπέμ Κερέρ εδώ και μήνες. 20 αντοχής.

0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: cosmosradio.gr Κόσμος 90.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος